Από συναυλία που έγινε στη Βαρκελόνη στις 10 Οκτωβρίου του 2019, το σύνολο Le Concert des Nations, υπό τη διεύθυνση του Γιόρντι Σαβάλ, ερμήνευσε τη Συμφωνία Αριθμός 3 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 55, την επωνομαζόμενη Ηρωική του Ludwig van Beethoven. Ένα από τα δημοφιλέστερα μουσικά έργα του κλασικού ρεπερτορίου και ίσως το πιο γνωστό του Γερμανού συνθέτη ακολουθεί. Ο Μπετόβεν άρχισε να σχεδιάζει την Πέμπτη του Συμφωνία το 1803 κατόπιν παραγγελίας του κόμι της Άνος Ηλεσίας Franz von Oppersdorf, αλλά την αφιέρωσε στους χορηγούς του, πρίγκιπα Franz Josef von Lobkowitz και κόμι Andrei Razumovsky. Το μεγαλύτερο μέρος της γράφτηκε το 1807 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1808.

Το σύνολο Le Concert des Nations υπό τη διεύθυνση του Γιώργη Σαβάλ ερμήνευσε τη συμφωνία αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα έργο 67 του Ludwig van Beethoven, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 10 Οκτωβρίου του 2019 στη Βαρκελόνη. Και εμείς θα συνεχίσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil να ερμηνεύει το κουαρτέτο αριθμός 7 σε φα δίεση ελάσσονα έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς.

Ακούσαμε το κουαρτέτο εγχόρδων Yggdrasil που ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 7 σε φα δίεση ελάσσονα, έργο 108 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε σι ύφεση μείζωνα, έργο 31 του Πάντσο Βλαντιγκέροφ. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μίλεν Νάτσεβ.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίλεν Νάτσεβ ερμήνευσε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 σε σύφεση μείζωνα έργο 31 του Πάντσο Βλαντικέροφ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Το Stabat Mater είναι ένας θρησκευτικός ύμνος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που ψάλλεται ή επαγγέλλεται κατά την γιορτή της Παναγίας κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου και κατά την Εβδομάδα των Παθών. Υπήρξε έμπνευση για δεκάδες συνθέτες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Τζοακίνο Ροσίνι. Το δικό του Stabat Mater θα ακούσουμε εμείς σήμερα από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Μίλεν Νάτσεβ. Σολίστ είναι η σοπράνο Μαρία Μπελτσέβα, η μέτζο σοπράνο Στεύκα Μίνεβα, ο τενόρος Τσβετάν Τσβετκόφ και ο μπάσος Δημητάρ Στάντσεβ.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίλε Νάτσεβ ερμήνευσε το Stabat Mater του Τζοακίνο Ροσίνη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Μαρία Μπελτσέβα, η μέτζο σοπράνο Στεύκα Μίνεβα, ο τενόρος Τσβετάν Τσβετκόφ και ο μπάσος Δημητάρ Στάντσεβ. Και συνεχίζουμε με μια συλλογή από νανουρίσματα έργο 41 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, που ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Κριστίνε Ράις και στο πιάνο είναι ο Ρότζερ Βίνιολ.

Ακούσαμε μία συλλογή από νανουρίσματα, έργο 41 του Benjamin Britten, που ερμήνευσε η μέτζο-σοπράνο Christine Rice και ο πιανίστας Roger Vignol. Ακολουθεί ο βούλγαρος συνθέτης Dimitar Tapkov και η δεύτερη σουίτα που έγραψε το 1957 για κουαρτέτο εγχόρδων. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Αβράμοφ.

Αυτή ήταν η δεύτερη σουίτα για κουαρτέτο εγχόρδων του Ντιμιτάρ Ταπκόφ που ερμήνευσε το κουαρτέτο Αβράμοφ. Ανδρέας Χάμερσμιτ για τη συνέχεια και η σουίτα του για πνευστά που ερμηνεύει το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Γιόρδη Σαβάλ.

Ακούσαμε τη σουίτα για πνευστά του Ανδρέας Χάμερσμιτ, που ερμήνευσε το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Γιόρδη Σαβάλ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με τη συμφωνική εισαγωγή Έκεχαρτ, έργο 12, που συνέθεσε το 1902 ο Φραντς Σρέκερ. Η ηχογράφηση είναι του 1999 και τη φιλαρμονική ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

0: Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκη ερμήνευσε τη συμφωνική εισαγωγή Eckehart, έργο 12 του Franz Schrecker. Πως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του απόψινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή, Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε ρομαντικά σήμερα. Η κυρία Κλάρα Σούμαν θα μας προσφέρει τη σύνθεση Dry Romanzen, όπως 21, διαχειρός Ήλιας Σέψ.

Φρεντερίκ Ντελιούς, Σονάτα for Violin and Piano νούμερο 2 σε ντομίζωνα. Είναι μια τριμερή σύνθεση που ερμηνεύουν οι Ολιβιέρ Κόλμπετστον στο βιολί και Έριχ Άπελ στο πιάνο.

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Πιάνο σονάτα νούμερο 17 σε ρε ελάσσονα, όπως 31 νούμερο 2, Tempest. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Αλεγκρέτο, διαχειρός Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη σονάτα για πιάνο. Carl Maria von Weber. Πιάνο σονάτα νούμερο 1 σε ντο μίζωνα όπους 24. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Σολίστ, Claudio Arrau.

Φρανσίς Πουλένκ, σονάτα για φλάουτο και πιάνο, FP164. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Αλεγκρέτο Μαλινκόλικο. Ερμηνεύουν Μισελ Ντεμπό στο φλάουτο και Ζακ Φεβριέρ στο πιάνο.

Wolfgang Amadeus Mozart. Σονάτα για δύο πιάνα σε ρεμίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Eric και Tapia Hatchek.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Ο ήχος της αυγής θα ακουστεί πάλι αύριο το πρωί στις 7. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 30%.

0: 9 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής της Πολεμικής Αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ελληνική ραδιοφωνία της Πάτρας εδώ. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά, τη δική μας. Να είστε όλοι καλά. Πάμε να καλημερίσω κι εγώ την συντροφιά μου. Έχω την Ειρήνη στην κονσόλα του ήχου. Η Κατερίνα Διαματοπούλου στην επιμέλεια των επικοινωνιών, τηλέφωνα κλπ. Η Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές ανάσες. Τι άλλο, το αστέρι μας. Έχουμε εφημερίδες τοπικές. Λίγο μετά από τις 8.30 θα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει να κάνει με το κέντρο νεοσυλλέκτων. Πολλά χρόνια, 15 χρόνια το περίμενε η Πάτρα. Πολύ μεγάλες, έτσι θα λέγαμε, προτάσεις, διεκδικήσεις και όλα τα υπόλοιπα είχαν γίνει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βέβαια είχαμε και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, αλλά και τις αντιδράσεις όλων των παρατάξεων, όλων αυτών που ήταν στην αντιπολίτευση και παραμένουν στην αντιπολίτευση, με βέβαια τις δικές τους προτάσεις. Είχαμε όμως και μια τραγωδία, τη συντριβή του Φάντομ και το τραγικό θάνατο δύο παιδιών, δύο νέων ανθρώπων, δύο χειριστών, συντανάγρα. Ξέρετε, το έχω βιώσει με το Φάντομ στην Ηλία, όταν κάλυπτα εκεί στο κατάκολο αυτό το θέμα, και δεν υπάρχει πιο τραγικό πράγμα από το να βλέπει ένας άνθρωπος, όχι εγώ ως δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος να ψάχνουν σε 17,5 χιλιόμετρα μήκος μέχρι την Κυπαρεσία, αν έχει ξεβραστεί το σώμα κάποιου. Αυτή τη φορά βέβαια τα ίδια ήταν άλλα. Μεγάλο, βαρύ το πένθος στο Πανελλήνιο για αυτούς τους ήρωες πιλότους από την Πάτρα, τον Δημήτρη Πέτρου και τον Ιωάννη Μπλέτση από τον Πύργο. Η Δυτική Ελλάδα έχασε δύο παιδιά ακόμα, δύο χειριστές. Δύο ανθρώπους οι οποίοι πίσω από αυτούς υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά. Και αυτό είναι ό,τι πιο τραγικό υπάρχει. Θα πάμε να διαβάσουμε αυτές τις εφημερίδες, να διαβάσουμε τη γνώμη, να διαβάσουμε και την Πελοπόννησο και μετά θα έρθουμε στο επιμέρους, όπως σας είπα, μήνυμα, συγγνώμη, θέμα, όπως και τα μηνύματα του κύριου Μητσοτάκη, πώς τουλάχιστον είπε θα γίνει εφικτή αυτή η αυτοδυναμία με εκλογές στην άνοιξη του 2027. Την ήταν Αργύρου στο μικρόφωνο έως τις 9. Πάμε λοιπόν δυνατά. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Ξεκινήστε όμορφα τη μέρα σας. Αισιόδοξα, είδατε. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναλέω το επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Γι' αυτό ζεις αυτό το λεπτό, αυτό το δευτερόλεπτο που περνάει τώρα. Έτσι είναι.

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη γνώμη. Εφικτή αυτοδυναμία, εκλογές στην άνοιξη είναι τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Με τζάμπα πήγε το rebranding για Τσίπρα, μπηχτές για Πασόκ. Τα μέτρα 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία στο Βελίδιο. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στην παρουσία του Πρωθυπουργού από την εφημερίδα, είναι απόλυτα λογικό και βέβαια με τις αντιδράσεις όλων των υπολείπων. Τα σενάρια για τα αίτια με μια τραγική μάλλον με τις δύο αυτές φιγούρες που έφυγαν, δύο άνθρωποι, δύο χειριστές, με μια φωτογραφία η οποία είχε να κάνει με το συγκεκριμένο ατύχημα. Τι προκάλεσε τη σύντριβή του Φάντομ, λέει το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Γνώμη, και τον τραγικό θάνατο αυτών των δύο ανθρώπων. Τα σενάρια για τα αίτια. Βαρύ το πένθος στο Πανελλήνιο για αυτούς τους ήρωες, όπως σας είπα και εγώ, πιλότους. Ανατροπή δικύκλου στην ακτή Δημαίων. Σε σοβαρή κατάσταση ένας 31χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο το Άγιος Ανδρέας. Ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος. Θα προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση. Ευτυχώς σώθηκε ο αρχαιακός και ενιακός θησαυρός για το Πέτρινο, από το Πέτρινο κτίριο, συγγνώμη, της Αρχαία Κλάους, που καταστράφηκε από πυρκαγιά. Ναι, ήταν μέσα σε αυτά τα τραγικά γεγονότα στην Πάτρα, από την άποψη του ότι είναι μια παρακαταθήκη η Αρχαία Κλάους. Πόσα χρόνια ανεβαίναμε, όλοι καλύπταμε, πηγαίναμε στα συνέδρια. Πάρα πολλά χρόνια τώρα, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. 15. Και ευτυχώς που δεν ήταν καθόλου κλήρου αυτή η καταστροφή. Όμως το παιδί των ιδιοκτητών, η Δανιλίδα, αυτό το, τι να πω τώρα, ένας θησαυρός έφυγε. Αλλά αυτά φτιάχνονται, οι άνθρωποι δεν έρχονται πίσω. Οπότε είναι πιο τραγικό να χάνεις ανθρώπους από το να χάνεις απλά μια περιουσία η οποία όντως ήταν το παιδί σου. Αλλά αυτό θα ξαναφτιαχτεί σιγά σιγά. Στο Γαλάζιο για πάντα, ακόμα ένας άνθρωπος έφυγε πολύ γνωστός εδώ στην Πάτρα. Το είχαμε δει σήμερα στις 4 το απόγευμα από το νέο ιερό ναό του Αγίου Ιανδρέου, το αντίο στο Γιάννη Κουλούρη. Ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, ένας άνθρωπος με χαμόγελο που έχει δώσει τις δικές του μάχες και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός των άλλων όμως, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Απεβίωσε επίσης ο Βασίλης Οικονόμου, είχε παντρευτεί την Κωνσταντζα, κόρη του πρώην ιδιοκτήτη της Αχάια Κλάους, Αλέκο Αντωνόπουλου. Έχασε τη μάχη στα 56 του χρόνια, πένθος για το Σπύρο Αυγερόπουλο, πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Νικολάου Κράλη. Και κηδεύτηκε χθες αβραχνέικα η Μάρθα Πλιάκα, που είχε γράψει η ίδια το τελευταίο μήνυμά της: «Θα σας προσέχω από ψηλά πλέον». Τι γίνεται ρε παιδιά, να τριχιάσαμε πρωί-πρωί με τέτοιες ειδήσεις στο πρώτο σέλιδο της Γνώμης. Πόσες τραγικές ειδήσεις όλες μαζεμένες. Δεν ξέρω για πόσους ανθρώπους μίλησα τώρα και είπα αυτό. Και να κλείσω βέβαια με τον καιρό που έχει εδώ η Γνώμη. Στο κόκκινο σήμερα η Δυτική Ελλάδα, μπαράζ πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο σε Αχαΐα και Ηλία. Άντε να το πάρουμε αλλιώς. Εμείς λέγαμε πριν από λίγες μέρες και λέω γενικά ότι ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας νέων αρχών, νέων καταστάσεων, αισιοδοξίας. Δεν είναι ότι λέμε τα κεφάλια μέσα, ποτέ δεν το λέμε αυτό. Κάθε μέρα είναι έτσι, αλλά ειδικά ο Σεπτέμβρης πρέπει να μας αναζωογονεί λίγο. Άλλη κατάσταση, φεύγει και η ζέστη, έρχεται έτσι λίγο και αυτή η ψυχρούλα η όμορφη του φθινοπόρου. Τα φύλλα που αρχίζουν και πέφτουν. Όλο αυτό. Άντε, σας δίνω μια εικόνα, τουλάχιστον να αισιοδοξήσουμε μετά από τόση μαυρίλα. Πάμε στην Πελοπόννησο, πάμε στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Το ρολόι θα ξαναχτυπήσει. Οι φλόγες της Αχάια Κλάους συγκλώνησαν τον Πανελλήνιο. Και έχει μια πολύ μεγάλη φωτογραφία από ντρόν περασμένη, η οποία βέβαια έχει όλη αυτή την καταστροφή που φαίνεται την επόμενη μέρα. Το τμήμα δηλαδή της συνοπίας που χάθηκε. Βαριά πληγωμένη, αλλά όχι απογυμνωμένη, λέει και η Πελοπόννησος. Από την ιστορική της μνήμη βγαίνει από τη μεγάλη πυρκαγιά η Αχάια Κλάους. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους ανθρώπους της ιστορικής συνοπίας να έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες αποκατάστασης. Πολλά τα ερωτηματικά για το έλλειμμα συστήματος αυτόματης πυρόσβεσης. Αυτό είναι ίσως ένα κέριο ζήτημα. Πάμε σε άλλα θέματα. Οικονόμου, ένας ταπεινός ευγενής άρχοντας, υπήρξε σπουδαίος άνθρωπος με πολύπλευρη προσφορά.
Πέτρου και Μπλέσιας, οι δύο χειριστές, η απώλειά τους σκοτίνιασε τον ουρανό. Τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Τανάγρα αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Πάμε όμως και στο θέμα της ΔΕΘ. Ποικίλες αναγνώσεις προκάλεσαν τα μέτρα Μητσοτάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο χάρτης των φορολακφρήσεων, νέες κατηγορίες ωφελούμενων, προκύπτουν από τις παρεμβάσεις συνολικού ύψους 2,2 δις ευρώ για το 2027, τις οποίες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην έκθεση εκεί σε Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τώρα, αν το πάρεις λίγο αναλυτικά, αυτά τα μέτρα λένε ότι φτάνουν στα 3,5 δις ευρώ. Καμία αυξήσεις, φορολαμφρήσεις και ενισχύσεις. Πάμε στις 12 βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε εξαγγελίες Πρωθυπουργού και απλά να το πάμε στο τίτλο. Πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά. Έχουμε χρόνο. Είναι ένα εκτεταμένο πακέτο οικονομικών και κοινωνικών μέτρων που λέει η κυβέρνηση ότι έφερε στα χέρια του, στη βαλίτσα του, ο Πρωθυπουργός εκεί, με σταδιακή εφαρμογή τα επόμενα χρόνια. Αυτό παρουσίασε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη φορολογία αλλά και την ενίσχυση, όπως βλέπω, των εισοδημάτων και όπως είδαμε όλοι, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες, τη στεγαστική, επίσης πολιτική, αλλά και το ενεργειακό κόστος. Όλες αυτές συνολικά, είπαμε, περιλαμβάνουν περίπου 30 μέτρα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν αυτές οι 12 παρεμβάσεις με σημαντικό δημοσιονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Τώρα πάμε. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές? 12 είπαμε. Στα 1000 λέει ευρώ ο κατώτατος μισθός. Πότε? Αυξάνεται σταδιακά. Με στόχο να φτάσει λοιπόν εκεί μέσα στους επόμενους 15 μήνες, άρα δηλαδή από το 28 και μετά, πρόκειται για μία από τις βασικότερες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε, λένε ο Πρωθυπουργός, για την ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων. Τώρα τι θα γίνει με τους μισθούς? Πάρα πολλά χρόνια οι περισσότεροι έχουν χάσει μισθούς, έχουν χάσει μεγάλο κομμάτι από το μισθό τους. Δεν έχει ακουστεί τίποτα, παρότι δεν υπάρχουν μέτρα πια, γιατί αυτό που είχε γίνει τότε και με τον τρίτο και τέταρτο μισθό, 13ο και 14ο, έχει τελειώσει, έχει εκπνεύσει, δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι πλέον χρεωμένη. Έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ο λόγος για τον οποίο είχε ξεκινήσει αυτό το μέτρο ήταν έτσι. Δικαστικά πάντως συνεχίζουν να αντιδρούν και τα ανώτατα συμβούλια, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο μισθός να ανέβει, αν βέβαια δεν υπάρχει επίσης μία πρωτοβουλία εκ μέρους της πολιτείας ότι πρέπει να αποκατασταθεί όλο αυτό το κενό. Γιατί όσο οι μισθοί παραμένουν οι ίδιοι, υπάρχει λοιπόν μια αντίστροφη μέτρηση σε σχέση με τα χρήματα που χαλιούνται κυρίως για την επιβίωση. Τα υπόλοιπα είναι πάλι στην πάντα για τα νοικοκυριά, δηλαδή ένδυση, υπόδηση και όλα αυτά. Κυρίως για τα παιδιά όλα αυτά γίνονται όταν υπάρχουν τα παιδιά στην οικογένεια. Αλλά όταν το βιωτικό επίπεδο έχει αλλάξει και όταν δεν μπορείς με τίποτα, όσο και να λένε ότι προσπάθησαν εκεί να κρατήσουν τις τιμές κυρίως στα σούπερ μάρκετ, όλοι εμείς πηγαίνουμε όλο αυτό τον καιρό, βλέπουμε κάποια διαφορά. Οι τιμές είχαν ανέβει πολύ πριν την εξαγγελία, γιατί ήξεραν πολύ καλά όλοι αυτοί με τα ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ ότι θα δοθεί αυτό το μέτρο. Έτσι λοιπόν φρόντισαν, έχουμε αποδείξεις περισσότεροι και από τα προηγούμενα ψώνια και δύο μηνών τριών, που βλέπουμε ότι είχαν ανέβει οι τιμές και τώρα σταδιακά τις κατέβασαν ελάχιστα για να πούνε ότι όντως μπήκαν μέσα στο μέτρο και αυτό το πράγμα έγινε εφικτό. Δεν έχει γίνει για την τσέπη του καταναλωτή, δυστυχώς. Και αν ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από το 28 στα 1000 ευρώ, δηλαδή σε αυτούς τους 15 μήνες, μάλλον μετά από τους 15 μήνες, αυτό δεν λέει κάτι στο πορτοφόλι που έχει ο καθένας ανάλογα με αυτά που έχει ως μισθό τώρα. Είναι αντιστρόφως ανάλογο με αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο, το επίδομα Χριστουγέννων. 500 λέει ευρώ στο δημόσιο. Από το Δεκέμβρη του 27 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Όταν λένε από τον Δεκέμβρη του 27, δεν λένε από αυτόν το Δεκέμβρη, παιδιά, έτσι. Αυτός ο Δεκέμβρης έχει 26. Άρα λοιπόν μετά από ένα χρόνο 500 ευρώ, μετά δηλαδή από τις εκλογές. Γιατί οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό την άνοιξη του 27.
Άρα έχουμε πολλούς μήνες μετά. Είναι μια παρέμβαση, λέει, που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο δημόσιο. Δεν είναι όμως επίδομα μισθού, δεν είναι 13ος μισθός, είναι 500 ευρώ. Τα οποία μπορούν να τα δίνουν και μέσω προπληρωμένων καρτών, όπως κάνουν πάρα πολλές εταιρείες δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στους υπαλλήλους τους. Κάπως εκεί μπορούν να φέρουν μια παλάτσα, μια ισορροπία, κυρίως αυτούς που είναι μισθωτοί. Τρίτον, η ενίσχυση, η ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους. Ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ για ανθρώπους οι οποίοι και έχουν ενίκιο και έχουν και λογαριασμούς και τα υπόλοιπα. Αφορά, λέει, όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν, και εκεί βέβαια γίνεται το μαλλιβράσι με την ομοσπονδία αυτή. Τι να πω. 4. Μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες ως τα 20.000 ευρώ. Μια φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες, λοιπόν, αυτοί ανάμεσα στις οποίες έγιναν αυτές οι εξαγγελίες, με τρία παιδιά. Ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Μηδενικός φόρος είναι στο σημείο 5 εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, σε μια παρέμβαση που εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ελάφρυνσης του αγροτικού κόσμου, ο οποίος βογκά. Είχαμε την Παρασκευή και τους τρεις προέδρους των συλλόγων, των αγροτικών και αγροκτηνοτροφικών συλλόγων, και την πρόεδρο της Ομοσπονδίας, την κυρία Ηλιοπούλου, και τον Ποδιώτη, τον Γιάννη από το Αίγιο, και τον Αλέκο το Θανόπουλο από την Όλη Ενία. Ήσαντε πάνω στην Διεθνή Έκθεση. Θα ακούσουμε τα αποτελέσματα. 6, λοιπόν, και πάμε στο 6, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις. Καταργείται σταδιακά, λένε, το τέλος επιτιδεύματος. Η κατάργηση ξεκινά το 27 για τις επιχειρήσεις περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 29. Αυτό βέβαια πρέπει να μας το πούν οι άνθρωποι που άκουσαν αυτό το συγκεκριμένο μέτρο για αυτή την φοροελάφρυνση. 7. Αλλαγές στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών. Αλλάζει το καθεστώς των τεκμήριων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για τους συνεπείς φορολογούμενους προβλέπεται απαλλαγή από προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία. Πάμε στο 8. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Η προκαταβολή, λοιπόν, φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται, λένε, κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να περιοριστεί στο 50%. Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από το φορολογικό έτος 2028. Όλα από το 28 θα γίνουν. 9. Νέο σπίτι μου 3, ύψους 2 δις ευρώ. Στο μέτωπο της στέγασης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αυτό το νέο πρόγραμμα συνολικού ύψους 2 δις, όπως ακούτε, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών στην αγορά κατοικίας. Στην αγορά. Τα ενίκια, γιατί δεν τα μαζεύετε, που στην Πάτρα έχει μια γκαρσονιέρα 700. Αυτό ποιος θα το μαζέψει? Κανείς. Πόσες οικογένειες μπορούν να στέλνουν ένα παιδί το οποίο είναι φοιτητής, ή και κάποιες οικογένειες που μένουν εδώ και ψάχνουν για ένα καλύτερο σπίτι με 2 κρεβατοκάμαρες και το βρίσκουν 900 και 1000 ευρώ στις περιοχές τουλάχιστον που είναι εκτός Πάτρας. Μέσα στην Πάτρα υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν 600, 700, 800 και εκεί φτάνουν ακόμα και οι γκαρσονιέρες. Και επειδή το έχω ψάξει ιδιαίτερα αυτό και το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς μεσίτες, αυτό, ρε παιδιά, τι να λέμε τώρα, να βάλω ερωτηματικό ή να κλάψω γελώντας. 10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για κάθε νεογέννητο. Δημιουργείται ένας νέος, λοιπόν, λογαριασμός για παιδιά. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ. Στο 11. Η μείωση της χοντρικής τιμής του ρεύματος κατά 30%. Στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή μείωση αυτής της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% ως το 2029. Αυτό, πάμε πιο πέρα από το 28, σε μια προσπάθεια περιορισμού του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για την ώρα είναι ανεξέλεγκτα. 12. Την αριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Θα συνδέονται τα αναπηρικά επιδόματα με την εξέλιξη του πληθωρισμού μέσω της τιμαριθμοποίησής τους, ώστε να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη και να προστατεύονται οι δικαιούχοι από την αύξηση του κόστου ζωής. Ακούσαμε και τον Αντώνη τον Χαροκόπο προχθές να μας λέει
πόσο δύσκολο είναι να βρει δουλειά την οποία δικαιούται και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιδιωτερότητες ή βρίσκεται σε αναπηρία. Ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν καθόλου να λειτουργήσουν μόνοι τους. Ακόμα και για τους βοηθούς. Θυμόσαστε. Για αυτή τη αριθμοποίηση μιλούν των αναπηρικών επιδομάτων. 10. Και τα άλματα, δηλαδή πέρα από τις παρεμβάσεις για τη φορολογία, τα εισοδήματα και την κοινωνική στήριξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε από το Βήμα της ΔΕΘ ένα ευρύτερο σχεδιασμό για την πορεία της χώρας έως το 2031. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο 10 μεγάλους στόχους άλματα που αφορούν την οικονομία, τη λειτουργία του κράτους, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, τη στέγαση, την περιφέρεια, το περιβάλλον, το κοινωνικό κράτος και την εθνική άμυνα. Το διαβάζω όπως είναι. Επιγραμματικά, ανάπτυξη μέσω αύξησης της παραγωγικότητας, ένα κράτος κανόνων και όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων. Άμα φύγει η προσωπική διαμεσολάβηση, πρέπει να έχω φύγει και εγώ τότε. Η Ελλάδα στις 10 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στη δικαιοσύνη, νέο σχολείο και εθνικό πολιτήριο. Το νέο σχολείο ποιο είναι, αυτό που με ρώτησε η κόρη μου που σπουδάζει ψυχολογία στο τρίτο έτος και μου λέει, για πρώτη φορά βλέπουμε, όντως αγκαλιάζει τα ζευγάρια τα οποία θέλουν να έχουν παιδί και είναι ομόφυλα ζευγάρια, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει ένας κανόνας μέσα στα βιβλία της τρίτης δημοτικού που να έχουν όχι με πρόσωπα στα βιβλία, αλλά με φιγούρες. Πώς είναι αυτές οι φιγούρες που βλέπουν τα παιδιά στα παιδικά παραμύθια? Κάπως έτσι, δύο μητέρες, δύο μάλλον κυρίες, δύο κυρίους μέσα, ανάμεσα σε ένα παιδί. Πώς οι γονείς θα μπορούν να το εξηγήσουν στα παιδιά της τρίτης δημοτικού? Αυτό δεν θα έπρεπε πρώτα το Υπουργείο Παιδείας να έχει συνδράμει ώστε να εκπαιδεύσει τους γονείς του πώς θα απαντήσουν στη συνερώτηση του παιδιού τους, «Μαμά, γιατί» ή «Μπαμπά, γιατί» αυτή η οικογένεια έχει δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες και είναι ζευγάρι. Αυτό είναι πάρα πολύ... Εμείς είμαστε άνθρωποι όλοι οι οποίοι αποδεχόμαστε. Είναι πολύ λογικό να αποδέχεσαι έναν άνθρωπο το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του και πώς θέλει να μεγαλώσει μια οικογένεια. Να έχει ένα παιδί, να το μεγαλώνει. Αυτό είναι ιερό πράγμα. Αλλά τι θα απαντήσει μια οικογένεια, μια μαμά και ένας μπαμπάς σε ένα παιδί που θα ρωτήσει το παιδί? Στο βιβλίο αυτό βλέπω ότι η οικογένεια είναι δύο μαμάδες. Είναι ζευγάρι, τι θα πρέπει να πει να πούν οι γονείς? Και ήταν μια ερώτηση την οποία μου έκανε η κόρη μου και δεν ήξερα να απαντήσω. Τα παιδιά σε αφοπλίζουν και δεν είναι παιδί βέβαια στα 21, αλλά πάντα είναι παιδιά τα παιδιά μας. Ωστόσο σκεφτείτε να το πει ένα παιδί στα 6, 7, 8, 9. Εκεί δεν είχα να απαντήσω εγώ που είναι ένα μεγάλο παιδί και το αποδέχεται, γιατί όλοι οι φίλοι τους δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε σε εμάς που δεν καταλαβαίναμε ή το αφορίζανε οι γονείς ή οι παππούδες. Λοιπόν, νέο σχολείο. Να πω τώρα τα υπόλοιπα, δεν έχει να κάνει. Μιλάνε για προσιτή κατοικία για όλους, με έμφαση τη νέα γενιά, για αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας, για πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα, για δημόσια διοίκηση από τις καλύτερες στην Ευρώπη, για ισχυρότερο κοινωνικό κράτος και για ισχυρή πατρίδα. Αυτό το τελευταίο ήρθε και έδεσε. Λοιπόν, πάμε, γιατί αρκετά είδαμε εκεί τις εξαγγελίες. Στην πράξη δεν ξέρω τι θα γίνει. Ευχόμαστε πραγματικά και οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις να μην έρθουν μετά το 28 προς το 29. Να έρχονται ανάμεσα. Να τους φωτίσει ο Θεός, να βοηθήσουν τον κόσμο νωρίτερα. Πάμε σε μουσική ανάσα και θα έρθουμε στο θέμα το οποίο έχουμε επιλέξει για σήμερα και αφορά την Πάτρα, την ποιότητα ζωής της και τον κόσμο της.

0: Μετά από περίπου 15 χρόνια, το Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων επιστρέφει στο ΚΕΤΚ της Πάτρας, με εκατοντάδες νεοσύλλεκτους να έχουν ήδη φτάσει στην πόλη και τον αριθμό τους να αναμένεται να ξεπεράσει τους 500. Πρόκειται για μια εξέλιξη που είχε αποτελέσει εδώ και χρόνια βασική διεκδίκηση των εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Αχαΐα, με τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, να δίνει τελικά το πράσινο φως. Για το λόγο αυτό, έχω καλέσει και τον ευχαριστώ τον πρόεδρο του Σύλλογου Υπαλλήλων του Υπουργείου και ΓΕΣ Αχαΐας και Γενικό Σύμβουλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΙΕΘΑ, τον κύριο Απόστολο Κόγκα. Κύριε Κόγκα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Από αυτή την εξέλιξη θέλω να ξεκινήσουμε. Θέλω να δούμε βέβαια και τι γίνεται και με υπόλοιπα ζητήματα που έχετε θέσει όλα αυτά τα χρόνια. Εφόσον το προλάβουμε, πάμε να δούμε τι γίνεται με την επιστροφή των νέων συλλέκτων στο ΚΕΤ. Μετά από τόσα χρόνια διεκδίκησης, ξαναμπαίνει το ΚΕΤ στο χάρτη των κέντρων εκπαίδευσης. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η εξέλιξη και πόσο σημαντική είναι και για την Πάτρα?
1: Για μας ήταν ένας αγώνας διαρκείας 15 χρόνια, γιατί από το 10 που έφυγε η βασική και μεταφέρανε στην Κρόιχο, τότε εμείς φωνάζαμε και λέγαμε ότι πρέπει η βασική να παραμείνει στο ΚΕΤ. Από το 11 και το 12 που ήταν μαύρες μέρες για το στρατόπεδο, όλοι λέγανε ότι θα κλείσει, αλλά εμείς δεν σταματήσαμε όμως να διδικούμε και να ζητάμε για να επαναφέρουμε πάλι πίσω τη βασική. Τελικά η βασική ήρθε στην Πάτρα. Ήρθε στο κέντρο γιατί κάναμε ένα αγώνα, κάναμε συνέχεια υπομνήματα, συνέχεια επισκέψεις στην Αθήνα και δικαιωθήκαμε. Το σωματείο μας, εγώ φυσικά δικαιωθήκαμε. Mm-hmm. Είναι η βασική τώρα. Η βασική είναι αναβάθμιση για το ίδιο το στρατόπεδο, ότι το στρατόπεδο δεν θα κλείσει τώρα με τίποτα. Αναβάθμιση μέσα στους χώρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε 450 άτομα.
0: Είναι τόσο πολλά.
1: Μπράβο, είναι 450 άτομα. Σε λίγο καιρό, κύριε Αναδύρου, δηλαδή με την καινούργια χρονιά θα φτάσουν στα 720 άτομα. Άρα η αναβάθμιση φαίνεται μέσα στο στρατόπεδο, αλλά δεν φαίνεται μόνο η αναβάθμιση στο στρατόπεδο. Φαίνεται η αναβάθμιση και στην γειτονιά. Φαίνεται η αναβάθμιση και στην ίδια την πόλη. Στο σύνολο υπήρχαν μόνο 2 μαχαζιά που ήταν ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή, εκεί στη γειτονιά, στα σύνορα, στην Γλυκάδα, όλα τα μαχαζιά είναι ανοιχτά.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε?
1: Είναι αναβάθμιση στις ίδιες τις πόλεις. Βγαίνουν οι νεοσύλλεκτοι έξω στην πόλη, ναι, και αφήνουν λεφτά. Στην ερχομοσία που ερχόνται, στην ερχομοσία που έρχονται οι γονείς, είναι βάτη, είναι κάπου 800 άτομα. Mm-hmm. Ερχόνται στην Πάτρα μία μέρα νωρίτερα, γιατί οι περισσότεροι από τους νοσηλεκτούς είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Όλο τον καιρό που φώναζα και έλεγα ότι πρέπει να επαναέρθει η βασική στην Πάτρα, είναι ότι αναβαθμίστηκε και το στρατόπεδο και η ίδια η πόλη. Αυτό κάνει η βασική.
0: Είναι αυτό το νέο μοντέλο, κύριε Κόγκα, που θα βλέπουμε πλέον στο ΚΕΤ? Πόσες εσόδοι δηλαδή θα παίρνουν κάθε χρόνο από την Πάτρα?
1: 4 εσό είναι το χρόνο.
0: 4 εσό.
1: Ναι, μπράβο, είναι 4 εσό είναι που θα παίρνει η Πάτρα και δηλαδή εδώ το ΚΕΝ θα παίρνει. Και αυτή η εσό που παίρνει κάθε δηλαδή 4 εσό το χρόνο, αυτή τη στιγμή είναι 450 άτομα και σε λίγο καιρό, δηλαδή σε 4 μήνες, θα είναι 720 άτομα.
0: 720. Αυτοί παραμένουν οι νεοσύλλεκτοι για 2 μήνες και μετά φεύγουν για παραμεθόριο, κάπως έτσι, δεν είναι?
1: Φεύγουν να πάνε στις μονάδες και μια μερίδα από αυτούς θα μείνουν κάτω, θα μείνουν στο ΚΕΤ για να πάνε την τεχνική τους ειδικότητα. Δεν θα φύγουν όλοι, γιατί το ΚΕΤ, πέρα από τη βασική εκπαίδευση, είναι και ΚΕΤ, δηλαδή είναι και τεχνικοί σχολές μέσα που θα μείνουν για να πάρουν την τεχνική ειδικότητα. Άρα από τους 450, τους 400 που είναι μέσα αυτή τη στιγμή, οι 150 με 200 συνεισί σχεδόν θα καθίσουν μέσα για να πάρουν την τεχνική ειδικότητα. Άρα δεν θα φύγουν όλοι, δεν θα νεκρώσει το στρατόπεδο, δεν θα νεκρώσει. Άρα θα υπάρχει μια κίνηση τη διαρκεία.
0: Και κάθε φορά θα υπάρχει και ανακύκλωση. Και κάθε φορά θα έρχονται και νέοι νεοσύλλεκτοι. Αυτό μας λέτε τώρα με τη ΣΕΣΟ.
1: Σωστά.
0: Γιατί τόσα χρόνια η Πάτρα, είναι δυνατόν τώρα μια μεγάλη πόλη, τρίτη πόλη της Ελλάδας, να μην έχει ένα κέντρο νεοσυλλέκτων? Βλέψη Καλαμάτα σφίζει από ζωή. Ακόμα και το Μεσολόγγι που πηγαίνουν και μένουν 2 μήνες σε όλοι νεοσύλλεκτοι κάθε φορά, από ό,τι ξέρω δηλαδή, και εκεί υπάρχει κίνηση. Δηλαδή είναι δυνατόν να νεκρώνει μια πόλη, ήδη το στρατόπεδο, γενικότερα οι στρατιώτες από ό,τι ήξερα παλιά, φέρνουν όπως και οι φοιτητές την ανάπτυξη σε μια περιοχή.
1: Κύριε Αναλύρω, τόσα χρόνια από το 10, από το 11 που πήραν τη βασική και την πήγανε στην Κόρινθο, από τότε φάνηκε ότι το στρατόπεδο, δηλαδή το στρατόπεδο είχε πάρει από κάτω και ήταν έτοιμο να κλείσει. Μην νομίζετε, κύριε Αναργύρο, ότι και οι ίδιοι εδώ πέρα οι πολιτικοί θέλανε να πανέλθει πάλι η βασική, γιατί η βασική κάναμε ένα αγώνα διαρκείας στο σωματείο μας. Ένα αγώνα που πηγαίναμε συνέχεια στην Αθήνα, βγαίναμε υποβλήματα. Έναν αγώνα που τρέχαμε. Πηγαίναμε στην Αθήνα και παρακαλάγαμε την πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία για να έρθει πάλι η βασική. Όταν πηγαίναμε συνέχεια πάνω, πριν ένα χρόνο, ήταν ο κύριος αρχηγός Σημενός, ο κύριος Κωστής, μου λέει: Πρόεδρε, ο πρόεδρος δεν είμαι εγώ, ο πρόεδρος είμαι, ότι πρέπει να γίνει η βασική, πρέπει η βασική να επανέλθει, γιατί το αξίζει το ίδιο το στρατόπεδο και το αξίζει και η πόλη, το θέλει η πόλη το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό είναι αδικία. Πρέπει να αναβαθμιστεί πάλι όπως ήταν το στρατόπεδο. Και όπως έγινε, δηλαδή μας άκουσε ο αρχηγός, ήταν συγκυρίες και έτσι, κύριε Αναργύρου. Δεν νομίζω ότι οι πολιτικοί εδώ πέρα, κύριε Αναργύρου, βάλανε πλάτη για να έρθουν οι βασικοί.
0: Αν ήθελα να βάλουν πλάτη, θα το έκαναν τόσα χρόνια που δεν είχε το ΚΕΝ, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, δεν βάλανε πλάτη.
0: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, για να φτάσουμε εδώ, χρειάστηκαν σίγουρα παρεμβάσεις και στις εγκαταστάσεις. Έτσι δεν είναι? Οι υποδομές σήμερα είναι έτοιμες να υποστηρίξουν αυτή τη λειτουργία σε μόνιμη βάση?
1: Μπράβο. Το Υπουργείο έστειλε μια χρηματοδότηση και φτιαχτήκανε το κτίριο, ένα κτίριο, για να στεγάσει τους 450-500 νεοσύλλεκτους.
0: Ναι.
1: Και αργύρω θα σας πω και το άλλο. Σας είπα πριν λίγο ότι σε λίγο καιρό 720 άτομα θα είναι βασικοί. Περιμένουμε μια χρηματοδότηση, μια μεγάλη χρηματοδότηση που θα κάνει προέκταση στους χώρους εκεί που είναι βασικοί για να στεγάσει σε 720 νεοσυλλέκτους. Η χρηματοδότηση αυτή είναι τόσο μεγάλη που θα βοηθήσει όχι μόνο να φτιαχτούν οι θαλάμοι, καινούργιοι θαλάμοι, να φτιαχτούν και τα εστιατόρια, να φτιαχτούν τα μαγειρά, δηλαδή να υπάρχει παρεμβάσεις μεγάλες. Η χρηματοδότηση θα ξεπεράσει τις 500.000, κύριε Αναργύρου. Άρα θα φτιαχτεί πάλι αίθουσες καινούργιες, εστιατόρια, μαγειρία, συνυξονώνες για τους νεοσύλλεκτους που θα είναι πάλι καινούργια.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο. Υπάρχει κάτι, κύριε Κόγκα, που εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση, ή θεωρείτε τώρα ότι το ΚΕΘ είναι πλέον πλήρως λειτουργικό? Και μετά από την απόφαση για αυτή τη χρηματοδότηση, μεγάλο ύψος η χρηματοδότηση, θα καλυφθεί άμεσα?
1: Όχι, θα καλυφθεί άμεσα με τη χρηματοδότηση αυτή τη μεγάλη που έρχεται εδώ για το στρατόπεδο ΚΕΘ. Mm-hmm. Η χρηματοδότηση είναι μεγάλη, άρα δεν χρειάζεται. Άρα θα καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν. Και έτσι το στρατόπεδο θα είναι λειτουργικό και δεν θα έχει ανάγκη και να ζηλέψει και τίποτα από κέντρα που είναι πιο καινούργια από το ΚΕΤ.
0: Ναι.
1: Άρα η χρηματοδότηση θα καλύψει τα κενά που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το συνδέσω με ένα άλλο θέμα, το οποίο επανειλημμένα έχετε αναδείξει και αφορά την Πάτρα επίσης. Το ΚΕΤ λοιπόν πλέον επαναλειτουργεί με εκατοντάδες νεοσυλλέκτους, αλλά και με μία αυξημένη δραστηριότητα της στρατιωτικής εγκατάστασης, και εκεί θέλω να ρωτήσω, πόσο σημαντική θεωρείτε την ύπαρξη ενός στρατιωτικού νοσοκομείου στην Πάτρα, εφόσον εσείς έχετε αναδείξει επανειλημμένα και αφορά στο 409 στρατιωτικό νοσοκομείο? Τι εικόνα έχετε σήμερα για το μέλλον και τη λειτουργία του? Γι' αυτό μιλάω, γιατί είναι αλληλένδετο κομμάτι, εάν θέλουμε να το βάλουμε στη σωστή του βάση, έτσι δεν είναι?
1: Και ενέργειο δεν δικαιολογείται μια πόλη, η τρίτη πόλη στην Ελλάδα, να μην έχει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Και αυτό το λέω γιατί. Να μην υπήρχε στρατόπεδο, να μην υπήρχε απολύτως τίποτα, θα έλεγα λογικό είναι να μην υπάρχει και να μην έχει στο αθλητικό νοσοκομείο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η δομή που έχει φτιάξει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη Δυτική Ελλάδα με δύο αεροδρόμια, βασικά αεροδρόμια, Αράξου, Αντραβίδας, ένα καινούργιο που φτιάχνει στο Αγρίνιο, το 239 στο Μεσολόγιο που παίρνει 900 άτομα, σύνε εμάς, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, που φωνάζουν τόσο καιρό, πρέπει να γίνει το στρατιωτικό νοσοκομείο. Πρέπει να γίνει στρατιωτικό νοσοκομείο για να καλύψει τα κενά. Δεν δικαιολογείται να πηγαίνουν οι νεοσύλλεκτοι, κυρία Αναργύρου, στην Αθήνα να κάνουν εξετάσεις και να τηλεπορούνται. Δεν δικαιολογείται να πηγαίνουν τα στελέχη για να κάνουν εγχειρήσεις σε οτιδήποτε θέλουν από ένα γιατρό να πηγαίνουν στην Αθήνα. Άρα αυτό μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις ένοπλες δυνάμεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο, μπορεί να καλύψει το ίδιο και τα σώματα ασφαλείας της οικογένειας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα απόχειρο που έκανα να δούμε πόσα άτομα είναι, γιατί με ρωτήσανε κύριε πάνω στο Υπουργείο πόσοι είναι, σε περνάνε 30.000 το προσωπικό μαζί με τις οικογένειές τους. Άρα είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο.
0: Αλλά πολύ μεγάλο, ναι.
1: Πέρα από αυτό, για να δείτε, είναι οι στρατιώτες, είναι οι οπλίτες που πάνε στην Αθήνα για εξετάσεις οτιδήποτε και ταλαιπωρούνται οι οικογένειες.
0: Βέβαια.
1: Οι ίδιοι οπλίτες, άρα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει επαναλειτουργία του στρατιωτικού νοσοκομείου. Αυτό φωνάζω χρόνια και το έχω κάνει σημαία και έχω γίνει γραφικός όσο αφορά για το 2009.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα? Εγώ βρέθηκα πρόσφατα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, στο Παναρκαδικό, στην Τρίπολη, και εκεί υπήρχε πτέρυγα, ολόκληρος δηλαδή ο πρώτος όροφος, που ήταν στρατιωτικό νοσοκομείο, στρατιωτική πτέρυγα. Και ήταν πάρα πολύ φαντάρι, δηλαδή θα ήταν 60-70 παιδιά τα οποία περίμεναν επιτροπές, περίμεναν τους γιατρούς ή τις αναβολές τους. Είναι δυνατόν η Τρίπολη, που είναι η μισή πόλη από την Πάτρα, να έχει στρατιωτική μονάδα στο νοσοκομείο, δηλαδή πτέρυγα σε νοσοκομείο εκεί? Το πολιτικό τους νοσοκομείο είναι το Παναρκαδικό. Και να μην έχει τώρα η Πάτρα ένα νοσοκομείο να καλύπτει. Να τώρα έρχονται, μέχρι τότε θα είμαστε σε λίγο καιρό, θα έχετε 720 ανθρώπους, συν όλο το προσωπικό που υπάρχει στο ΚΕΤ και τους στρατιώτες που υπάρχουν, στρατολογία και όλα αυτά. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ μεγάλα τα ερωτηματικά. Έχετε πάρει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το τι πρόκειται να γίνει με το 409? Είδα και το Δήμαρχο πρόσφατα να είναι κοντά σας σε σχέση με αυτές τις διεκδικήσεις.
1: Τίποτα. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πρέπει να χωστεί, κυρία Αναργύρου, πάνω από 10-12 υπομνήματα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην πολιτική ηγεσία για την επαναλειτουργία του 309, και τους εξηγώ το λόγο ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει το στρατιωτικό νοσοκομείο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα έχει γίνει ένα κόμβος που έχει πάρα πολύ στρατό και είναι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει το στρατιωτικό νοσοκομείο. Όπως το είπατε, η Τρίπολη, αυτή τη στιγμή η Τρίπολη έχει ένα στρατιωτικό, μια πτέρυγα στρατιωτικό νοσοκομείο, που αυτή τη στιγμή καλύπτει μόνο την Καλαμάτα και τη Σπάτη. Που εμείς αυτή τη στιγμή ο όγκος της Δυτικής Ελλάδος είναι το διπλάσιο από της Τρίπολης, που επήγει να γίνει στην Πάτρα το στρατιωτικό νοσοκομείο. Η πολιτική ηγεσία, κυρία Αναργύρου, δεν ακούει. Έχει κλείσει τα αυτιά, λες και δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί αν τους ενδιαφέρει θα έχει γίνει. Αυτό που θέλω να σημάω και να πω, ότι πέρα από αυτό και είναι και πολιτική βούληση. Εμείς είμαστε ένα πρωτοβάθμιο όργανο. Το ζητάμε συνέχεια. Ζητάμε και λέμε ότι πρέπει να γίνει. Πρέπει όμως η πολιτική ηγεσία, κυρία μου, Αναγύρω, πρέπει δηλαδή και οι βουλευτές, εμείς σαν πολιτικό, δηλαδή σαν πρωτοβάθμιο όργανο, λέμε, βάζουμε προτάσεις, τις δίνουμε στους πολιτικούς, το πάμε στη Βουλή, να έρθει ο Υπουργός να απαντήσει. Λίγα κόμματα το κάνανε αυτό, μα λίγοι δηλαδή το βάνανε στη Βουλή και μας στηρίξανε και απαντήσεις, ακόμη περιμένουμε απαντήσεις για το 300 φορά, όσα φορά για το 309. Δεν το χρειάζεται μόνο ο στρατός το 309, κύριε Αναργύρου. Το θέλει και η ίδια η πόλη. Αυτό που λέμε, ότι να γίνει στρατιωτικό νοσοκομείο και ένα πρότυπο κέντρο υγείας στο 309. Να μεταφερθεί η Τόμη που είναι στη Γερμανό και να πάει στο πρώην 409. Απάνω εκεί, γιατί έχει και πάρκινγκ, μπορεί εκεί πέρα άνετα.
0: Θα γίνει λειτουργικότερο, βέβαια.
1: Μπράβο. Το έχει ανάγκη, δίπλα ακριβώς είναι το παιδόν, είναι το Καραμαντάνιο, το νοσοκομείο. Υπάρχουν ανάγκες. Άρα η ίδια η πόλη το θέλει. Με σταματάνε εμένα και μου λένε, πρόεδρε, τι γίνεται με το 409. Το 409 εμείς το βάζουμε συνέχεια. Τι κάνει η ίδια η πόλη, τι κάνει. Τι κάνει ο Δήμος. Ναι, ο Δήμος πήρε μια απόφαση και είπε ο Δήμος ότι να μην δοθεί, γιατί δύο φορές πήγαν να το βγάλουν στο ψηφιασμό. Δύο φορές το βγάλανε για να πουληθεί, για να το δώσουμε. Αλλά βγήκε άγνωστο όμως. Το ίδιο. Όμως δεν γίνεται έτσι η περιφέρεια. Οι βουλευτές τι κάνουν, οι βουλευτές πού είναι οι βουλευτές. Δύο-τρία κόμματα το πάνε στη Βουλή. Και τι έγινε, τι κάνουμε τώρα.
0: Τίποτα.
1: Αφήνουμε τώρα.
0: Περιμένετε.
1: Έτσι. Έτσι, μπράβο.
0: Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα τα οποία έχετε καταθέσει. Τώρα σε σχέση με τη ΔΕΘ δεν πήγε κανένα αίτημα τέτοιο εκεί προς το, λόγω της μίσονος σημασίας που υπάρχει για την περιοχή που να αφορά και το 409 μέσα στα αιτήματα αυτά δηλαδή που έχουν ήδη κατατεθεί, δεν βρίσκεται κανένα πιο κοντά στην υλοποίηση, παραμένουν δηλαδή σε εκκρεμότητα όλα, δεν πήγε κανένα τώρα στη βαλίτσα του Πρωθυπουργού, στην ατζέντα του Πρωθυπουργού να το συζητήσει?
1: Απολύτως τίποτα, κύριε Αναλύτη, τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη που λέτε εσείς, απολύτως τίποτα, και σε εμείς σαν δημόσιοι υπάλληλοι, αυτά που τάξαν και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα μας δώσει 500 ευρώ μειχτά βάθος χρόνου, έτσι.
0: Μιλάτε για το επίδομα Χριστουγέννων.
1: Μπράβο.
0: Από το Δεκέμβρη του 27, από τον επόμενο Δεκέμβρη και μετά. Ναι, τα διάβασα πριν από λίγο και εγώ στον αέρα, για να ξέρει ο κόσμος.
1: Έχουμε 15-16 χρόνια να πάρει ο μισθωτός, ο δημόσιος υπάλληλος, να πάρουμε αύξηση. Και μας δίνει 500 ευρώ τέλος του χρόνου, δηλαδή του 27, που η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων αυτή τη στιγμή, κύριε Αναργυρό, είναι μηδέν. Το ξέρετε ότι με δύο παιδιά, αν έχουμε παιδιά, δηλαδή στις 15 μήνες ο μισθός μας τελειώνει.
0: Το ξέρω.
1: Ένα δεν έχει παιδιά στις 20 του
0: μηνός. Το ξέρω.
1: Δεν υπάρχει φράγκο, κύριε Αναργύρου.
0: Κύριε Κόμπη.
1: Έχει φτάσει στο Θεό, το δέρμα έχει φτάσει στο Θεό. Το δέρμα στο Θεό, δηλαδή, και μας δίνει 500 ευρώ στο βάθος χρόνου. Η πλάκα πια είναι ότι τα 500 ευρώ, αυτά μας δίνει στο βάθος χρόνου ο κύριος Μητσοτάκης. Φυσικά εμείς του χρόνου θα τα χρωστάμε διπλά μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Αν σήμερα σας ζητούσα να κάνετε έναν απολογισμό από όλα όσα έχετε διεκδικήσει τα τελευταία χρόνια, τι έχει προχωρήσει, τι περιμένει και ποιο είναι αυτό που λέτε τώρα πρέπει να γίνει? Σας βάζω, είδατε, τρία διλήμματα. Τι έχετε διεκδικήσει λοιπόν τα τελευταία χρόνια, τι έχει προχωρήσει από αυτά, τι περιμένει ακόμα και ποιο είναι αυτό που λέτε τώρα επιτέλους πρέπει να γίνει?
1: Κερδίσαμε τη βασική εκπαίδευση. Περιμέναμε τόσα χρόνια, τρέχαμε τόσα χρόνια για τη βασική εκπαίδευση, γιατί θα υπήρχε μια αναβάθμιση και του στρατοπέδου και τη ίδια τη πόλη. Αυτό το κερδίσαμε.
0: Ωραία, προχωράει λοιπόν αυτό. Είναι το πρώτο. Τι έχει προχωρήσει. Ωραία. Τι περιμένει ακόμα το 409.
1: Τώρα περιμένουμε για το 409. Περιμένουμε για το 409, γιατί το έχει ανάγκη ο στρατός, το έχει ανάγκη η ίδια πόλη. Ένα άλλο βασικό είναι ότι μέσα στο στρατόπεδο, μέσα στο ίδιο το ίδιο στρατόπεδο, ήδη μέσα στο Κέτες, ο κύριος Χρυσοχοίδης θέλει να φτιάξει ένα αστυνομικό μέγαρο και λέμε όχι μέσα στο στρατόπεδο, όχι μέσα στο Κέτες.
0: Α, ναι, το συζητούσαμε την προηγούμενη φορά, ναι,
1: όχι μέσα στο Κέτες, γιατί εκεί κάνουν την βασική εκπαίδευση οι νεοσύλλευοι και λέμε εκεί όχι, εκεί βάζουμε κόκκινη γραμμή και λέμε όχι, κύριε Αναργύρο, δεν θα γίνει. Υπάρχουν χώροι να βρείτε αλλού χώρους. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ένα βασικό για μένα, που είναι ότι βασική και αυτό που είναι άλλη το πρόβλημα και είναι σοβαρό το πρόβλημα είναι το 409, και πρέπει οι βουλευτές, και τώρα που πάμε στις εκλογές, γιατί είναι περίοδο εκλογών, ναι, ότι πρέπει οι βουλευτές, το έχω στείλει σε υπομνήματα, να το δουν πιο σοβαρά το θέμα όλοι τους, όσο αφορά για το 409.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να γίνει λοιπόν αυτό που λέμε στην τελευταία ερώτησή μου. Τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Να αποφασίσουν τι θα γίνει με το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο. Αυτό.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ ολόθερμα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εύχομαι κάθε φορά που διεκδικείτε κάτι, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για σας εδώ που έχει να κάνει με την Αχαΐα, με την Πάτρα, να υλοποιείται πιο άμεσα από τα υπόλοιπα. Από τα 15 χρόνια που περιμένατε λοιπόν να διεκδικήσει, που εφόσον είχατε διεκδικήσει να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλημέρα.

Και κάπου εδώ εμείς αποχωρούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου. Μείνατε εκεί. Θα έρθει και η Νίκη Παπαδούλη αμέσως μετά. Ευχαριστώ πολύ και την Ειρήνη και την Κατερίνα αλλά και την Κωνσταντίνα που ήταν όλοι μαζί εδώ. Είπαμε φουλ της δάμας. Πάμε πάλι φουλ θα είσαστε. Να ευχαριστήσω βέβαια με πολύ μεγάλη, έτσι, τι να σας πω, με δύναμη ψυχής όλους εσάς που είσαστε πάντα μαζί μας. Παραμένετε και που είστε. Ελπίζω να κάνουμε καλή συντροφιά. Και θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Εντάξει, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλ το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την

0: Νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο ο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς. Καλή εβδομάδα εύχομαι αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Σήμερα ο μήνας έχει 7, είναι Σεπτέμβρης του 2026, η ώρα είναι 9 και 12, λέει το δικό μας το ρολόι. Ελπίζω να πάμε καλά, αλλά δεν βαριέσαι πάνω κάτω. Συμπλήν έτσι κι αλλιώς. Και οι δημοσκοπήσεις το ίδιο δεν παίζουν, συμπλήν παίζουν και οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα και με πάρα πολλά. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που προκύπτουν. Ξέρετε, μπορεί μέσα σε μια μέρα να σκάσουν πάρα πολλά μαζί. Μπορεί να μην υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πάντα υπάρχει κάτι που κρύβει κάτι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα μαζί τι έχουμε. Πριν δω την ταυτότητα της ημέρας, να σας πω ότι στην κορυφή των θεμάτων που είδα μπροστά μου για την εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε είναι σίγουρα η συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Τι γίνεται εκεί, ποια είναι τα μονοπάτια στα οποία βαδίζει η Γερμανία, τα βρίσκω λίγο επικίνδυνα, λίγο ρευστά. Γενικά στο επίπεδο αυτό μετά την νίκη και την σαρωτική μάλλον θα έλεγα νίκη της ακροδεξιάς, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο ιδιαίτερα προσεκτικοί και ανοιχτοί σε ό,τι συμβαίνει. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, συνέντευξη τύπου, κάποιες διευκρινήσεις. Από σήμερα ξεκινάει η εξειδίκευση των μέτρων, των εξαγγελιών μάλλον, που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, όπως ξεκίνησαν εξίσου και χθες, αλλά και συνεχίζονται και σήμερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι αντιπολιτευτικές θέσεις και οι δικές τους απόψεις. Λοιπόν, επίσης, η συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα και τους δύο χειριστές νεκρούς δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ σε αυτό το θέμα προσπαθώ μερικές φορές να μην είμαι εριστική ούτε προκλητική στις εκφράσεις που χρησιμοποιώ, αλλά ήταν μια ιδιωτική εκδήλωση από ό,τι κατάλαβα γενικά εκεί. Άρα δηλαδή ήρθε κάποια εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει πια πώς και γιατί, και μισθώνει το χώρο για να κάνει τις επιδείξεις αυτές, τις οποίες λαμβάνουν μέρος και πολεμικά αεροσκάφη της πολεμικής μας αεροπορίας με τους χειριστές μας. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω, δεν λέμε όχι στην επίδειξη σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται, αλλά όταν συμβαίνει κάτι κακό, τότε την ψάχνουμε τη δουλειά και γυρίζουμε πίσω. Να δούμε τι και πώς και γιατί και γιατί. Λοιπόν, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έφερε κι άλλα στην επιφάνεια. Βλέπε Μητσοτάκη Σαμαράς και βέβαια τα πυρ κατά του Πρωθυπουργού και των εξαγγελιών του από την αντιπολίτευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα ήθελα να δούμε, αλλά θα μείνουμε και στο πολιτικό κομμάτι σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε όλη αυτή την εβδομάδα από όλους τους πολιτικούς χώρους τις εξαγγελίες αυτές του Πρωθυπουργού και γενικά όλα αυτά που προέκυψαν μετά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία δεν έχει κλείσει. Έπεται και η ομιλία του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ξαναλέω και πάλι, ο θρίαμβος για το ακροδεξιό κόμμα στην Σαξονία-Άνχαλτ είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο θέτει σε πάρα πολύ δύσκολη και αδύναμη θέση την καγκελαρία της Γερμανίας. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει τη χαρά του και τη συμπάθειά του ο Αμερικανός Πρόεδρος για την γερμανική ακροδεξιά. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά προς το παρόν. Θα βάλω μια νοτελεία γιατί θα τα βλέπουμε σιγά σιγά και ένα-ένα και εμείς όσο είναι το δυνατόν και εφικτό αυτή την εβδομάδα με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων τις εξαγγελίες που έκανε ο Πρωθυπουργός. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, ότι είμαι η Νίκη Παπαδούλα, η Ειρήνη μαζί μου, Κωνσταντίνα Μάντζα και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου όπως πάντα, 92,5-93,9 συχνότητες και rteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον. Είναι η μέρα, Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας. Και επίσης, Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Για να δούμε. 1833. Προφανώς έχετε πάει περισσότεροι από εσάς στο Ναύπλιο, έχετε ανέβει πάνω στο κάστρο, μπορεί να έχετε κατέβει και τα 999 σκαλάκια. Πάντως, το 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας, σαν και σήμερα, συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το συνδέω με την Κέρκυρα. 1912.
Οι Σάμοι, υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, κηρύσσουν επανάσταση, επιδιώκουν την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας τότε. 1936 ιδρύεται η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών δια την παιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Σε αυτά έχουμε εστιάσει ακόμη και σήμερα. Ήταν ουσιαστικά ο πρόδρομος της ΕΡΤ, της ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ, και αυτό έγινε το 1936 στις 7 Σεπτεμβρίου, σαν και σήμερα, με έναν νόμο, αναγκαστικός ήταν γιατί είχαμε δικτατορία μεταξά, ο νόμος 95. 1960, ο διάδοχος τότε του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης κατήγγειλε τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών. Εκεί θα παρουσίαζε το λαϊκό του ορατόριο «Το Άξιον Εστί» σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη. Τον χαρακτήρισαν αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό, εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Αυτή είναι η καταγγελία του. Και δήλωσε τότε ότι το έργο του θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς για μας παρουσιάστηκε και παραμένει το Άξιον Εστί σε ποιήση Ηλίτη και σύνθεση Μίκη Θεοδωράκη. Αυτά, μην σας πω περισσότερα. Έχετε το νου σας σήμερα. Είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κατηγορία 4, παρακαλώ. Πολλές περιοχές της χώρας και η Δυτική Ελλάδα. Είμαστε στην πολύ υψηλή κατηγορία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι πορτοκαλί, για να καταλάβετε. Όλη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Βλέπω το Λακαρνανία, Χαΐα, Ηλία, Φωκίδα και Κορινθία. Βλέπω Λακωνία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας μαζί με τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Δωδεκάνησα βλέπω σίγουρα και Κρήτη. Λοιπόν, θέλει πολύ πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε ανέμους, βοριαδάκι έχουμε ακόμη, ενισχυμένο σήμερα και θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές. Και σήμερα λοιπόν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Το μεσημεράκι στην Πάτρα η θερμοκρασία θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι είναι στα 4 μποφόρ σήμερα, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Τώρα, λεπτομέρειες και επιβεβαιώσεις ή οτιδήποτε έχει προέλθει μετά τα νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα μας τα πει ο Νίκος Θοδωσόπουλος λίγο μετά τις 10.30 σήμερα. Μουσική ανάση, επιστρέφω.

0: Όπως σας είπα, ξεκινήσαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα σε μια προετοιμασία, να το πω κάπως έτσι, εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της εξαγγελίας από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως, όπως σας είπα, έπεται και η τοποθέτηση, η παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ, του Νίκου του Ανδρουλάκη, τις επόμενες ημέρες, το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη επίσης, με ομιλία και συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, για να μπω σε αυτό το χώρο σιγά-σιγά, και θα έχουμε τη δυνατότητα και σήμερα και τις επόμενες ημέρες να συνομιλούμε με στελέχη όλων των πολιτικών χώρων και απόψεων, για να αντλήσουμε με τις ερωτήσεις την άποψή τους και τη θέση τους. Λοιπόν, πάμε στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και θα καλημερίσω μαζί σας, όπως σας είπα, θα το κάνουμε με όλους τους πολιτικούς χώρους, τον κύριο Νίκο Μύραλη, ο οποίος είναι συντονιστής και γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μύραλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω λεγόμενα και αναφορές από τη δική σας την παράταξη. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ότι ήταν αυτό το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στην συνέντευξη τύπου χθες.
1: Ναι, κυρία Παπαδούλα, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε ότι θα ψέλιζε έστω και κάποια παροχή, κάποιο μέτρο κοινωνικό για να... ουσιαστικά για να δώσει, να επιστρέψει κάποια χρήματα στη μεσαία κοινωνική τάξη. Δηλαδή να βοηθήσει τους μη προνομιούχους, τους κοινωνικά αδύναμους, τους ανθρώπους οι οποίοι περνάνε δύσκολα και βλέπουν ότι ο μισθός τους τελειώνει στις 15 με 20 του μήνα.
0: Αυτούς που είχαν υποστεί, όπως έλεγαν και τα κυβερνητικά στελέχη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τις μεγαλύτερες απώλειες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε ότι θα πάει σε τόσο σκληρή γραμμή ο κ. Μητσοτάκης και ουσιαστικά θα ανακοινώσει κάποια μέτρα που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους με χρονικό ορίζοντα το Δεκέμβριο του 27, δηλαδή ουσιαστικά μετά τις εθνικές εκλογές, που ενδεχομένως και ο κ. Μητσοτάκης να μην είναι και πρωθυπουργός. Γνωρίζοντας ότι είναι η τελευταία του ΔΕΘ πριν τις εθνικές εκλογές, περιμέναμε ότι θα είναι πιο ανοιχτός και όχι τόσο φιδωλός. Επέλεξε να διαιρέσει την αντιπολίτευση και όχι να στοχεύσει σε έναν πολιτικό αντίπαλο, δημιουργώντας έτσι ουσιαστικά διαφορετικά μέτωπα στην αντιπολίτευση. Εκτιμώ όμως ότι το όλο αφήγημα αυτό και η όλη του στάση δείχνουν έναν πρωθυπουργό που γνωρίζει ότι δεν θα είναι στην επόμενη δέστηση στα ενία του πρωθυπουργού. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη της όλης του παρουσίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άρα λοιπόν είναι κοινή συνισταμένη και άποψη όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι σήμερα που έχουν κάνει δημόσια τοποθέτηση, ότι τελικά δεν έδωσε τίποτα και μάλιστα δεν υποστήριξε τον κόσμο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό δηλαδή που θα ήθελε ως μοχλό ανάπτυξης η οικονομία για να προχωρήσει, για να ξεκινήσω από κάπου, να πιάσω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα.
1: Ναι, δεν τους άφησε εκτός κάδρου εντελώς. Και είναι μια παραγωγική κοινωνική ομάδα στην οποία χτίζεται και στηρίζεται η οικονομία μας, κύριε Χοκαλιάτη μας. Αυτοί βέβαια έχουν επιλέξει να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων, της χώριας ολιγαρχίας, και εσκεμένα τους αφήνουν εκτός κάδρου γιατί θέλουν να τους τελειώσουν από την παραγωγική διαδικασία. Θέλουν να τους κλείσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι το σχέδιο Πισαρίδη. Mm-hmm. Αυτό λέει και το θετούν ξεκάθαρα με σκοπό τον αφανισμό της μικρής και μεσαίας επιχείρησης.
0: Περιμένουμε βέβαια και τις επεξηγήσεις από τα στελέχη των Υπουργείων αναλόγως της εξαγγελίας, αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι αυτό με το τέλος επιτιδεύματος. Ισχύει για την Πάτρα, γιατί είπε για τις μεγάλες πόλεις, όπως η Αττική, ας πούμε, δεν θα ισχύει τουλάχιστον για τώρα. Στην Πάτρα θα ισχύει, εσείς τι καταλάβατε?
1: Να σας πω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα και την άλλη εβδομάδα που είχε και... που έχουμε και συνεδρία σε αυτήν την εβδομάδα, που έχει συνεδρία στο τομέα των οικονομικών, mm-hmm. περιμένω και εγώ να κάνουμε την αναλύση.
0: Ναι, περιμένουμε τις αναλύσεις από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και εμένα με ρωτούν δηλαδή, και δεν έχω να δώσω κάποια απάντηση. Στο υπόλοιπο κομμάτι των εξαγγελιών, εντοπίσατε κάποια στοιχεία ή κάποια σημεία που να έχουν να σχέση ή να έχουν αντιληφθεί από δικά σας προγράμματα και δικές σας τοποθετήσεις?
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην όλη του τοποθέτηση έμεινε στην ανάγκη του δημοσιονομικού ελέγχου και έμεινε στην στάση του όσον αφορά την απορρόφηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι έχει μεγάλη επιτυχία. κάτι που και τα στοιχεία το διαψεύδουν. Όπως σας είπα και πριν, εγώ περίμενα ότι θα σταθεί σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, στους συνταξιούχους, στους δημόσιους υπαλλήλους, στους δυτικούς υπαλλήλους, στους νέους, και κάτι θα ανακοινώσει για την κάθε κοινωνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Μιας και γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι η τελευταία του διεθνή εκδήλωση ως πρωθυπουργός. Αυτός ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να μην ανακοινώσει τίποτα. Ουσιαστικά να περάσει και να μην ακουμπήσει, να μην είναι κάτι ως πολιτικό γεγονός η παρουσία του στη Διεθνή Εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, να είναι μια απλή ρουτίνα και ουσιαστικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να μένεται μια κόντρα μεταξύ αυτού και του Αλέξη Τσίπρα για το γεγονός ότι δεν υιοθέτησε ο Αλέξης Τσίπρας στην σειρά των αρχηγών, με βάση το καταστατικό και το αυτό που ήθελε να πραγματοποιείται, και να μην μπαίνουμε στην ουσία της πολιτικής.
0: Το θέμα είναι τι θα πεις, είναι το θέμα. Και ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, τι θα κάνεις. Γιατί άκουσα και στελέχησες να λένε ότι ουσιαστικά σε πάρα πολλά σημεία προσπάθησε να ακολουθήσει στην ομιλία του, κατά κύριο λόγο, την ατζέντα του Πασόκ σε κάποια ζητήματα.
1: Ναι, αλλά να σου πω, για τα κόκκινα δάνεια και για τους πληστηριασμούς δεν είπε τίποτα. Ναι. Η συνταγή του σπίτι 1 και σπίτι 2 είχε ένα μερίδιο επιτυχίας, αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν έφερε αυτό που θέλαμε. Γιατί κάθε φορά που έρχεται μια τέτοια παρτίδα σπίτι 1 και σπίτι 2, οι αντικειμενικές αξίες των αρχήτων ανεβαίνουν και διπλασιάζονται.
0: Μας το έχουν εξηγήσει και οι άνθρωποι της αγοράς που το ξέρουν καλύτερα. Δεν είχαν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και θα ήθελε ο πολίτης σε αυτά τα προγράμματα, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε ανάγκη από σπίτι 3. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Εάν είχε κατασυντοποιήσει την πραγματικότητα, θα είχε αλλάξει εντελώς την κατεύθυνση όσον αφορά την κοινωνική κατοικία και τη μείωση των ενοικίων και όλα αυτά. Κάτι που το Πασόκ και στην προηγούμενη Διεθνή Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ένα συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς εμείς φανταζόμαστε ότι μπορούμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της ακρίβειας όσον αφορά τα ενοίκια και πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα νέα ζευγάρια, τον πρωτοδιόριστο γιατρό, στρατιωτικό, δάσκαλο που πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή και δεν μπορεί να νοικιάσει. Δεν μπορεί να μείνει.
0: Έχω και ένα ερώτημα σχετικά με τις κοστολογίες των προγραμμάτων, κυρία Μύραλη, γιατί εδώ, εντάξει, είναι τι λέει ο καθένας από την πλευρά του. Ο πολίτης που πρέπει να σταθεί. Το δικό σας το πρόγραμμα, έχω ακούσει τα στελέχη σας να λένε ότι είναι κοστολογημένο και επιβεβαιωμένο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει το ίδιο. Από την πλευρά της η κυβέρνηση, που λογικό βρίσκω τη στάση της αυτή, λέει ότι δεν είναι έτσι, είναι πολύ περισσότερα, ότι ουσιαστικά δίνει την αίσθηση, αν κατάλαβα καλά και με διορθώνετε, ότι αν ακολουθήσει κανείς την πολιτική του Πασόκ ή του Αλέξη Τσίπρα με αυτά τα ποσά, ότι θα πάμε στον γκρεμό, δηλαδή θα πέσουμε πάλι στο λάκκο της δυσχέρειας και του δανεισμού και. Δεν είναι λίγο... Πώς να το πω, σαν να λέει μην πάτε από εκεί γιατί θα χτυπήσετε, πρέπει να μείνετε εδώ, θα πέσετε. Έτσι.
1: Να σας πω κάτι, για να καταλάβουμε λίγο όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη. Μόνο τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε φέτος στους εργολάβους που έχουν αναλάβει την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ στην Κρήτη είναι πάνω από ένα δις.
0: Γιατί
1: ένα
0: θα πληρώσουμε πρόστιμα?
1: Γιατί δεν έχουμε
0: ολοκληρώσει στον χρόνο.
1: Ναι, και έχουμε υπογράψει ρήτρα. Όσο περνάει ο καιρός και αυτοί δεν ολοκληρώνουν τα έργα με δευτείλη του κράτους, το κράτος πληρώνει πρόστιμα. Για το 2026 τα πρόστιμα αυτά είναι κοντά στο 1 δις. 1 δις είναι και η 13η σύνταξη. Οπότε, εάν θέλεις να βρεις χρήματα, θα τα βρεις. Το ζήτημα είναι προς ποια κατεύθυνση θέλεις να τα δώσεις. Αν είχες απορροφήσει όλο το Ταμείο Ανάκαμψης και το είχες πρόξει προς την πραγματική οικονομία, τότε θα μιλούσαμε για διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Οι ευκαιρίες υπήρχαν.
0: Άρα, είναι η διαχείριση των χρημάτων είναι το βασικότερο. Η διαχείριση αυτού που έχεις, πολλά ή λίγα, άσχετα, αλλά πώς τα διαχειρίζεσαι.
1: Και είναι και μια δεύτερη διάσταση, είναι αυτά που ακούγονται από ποιον ακούγονται. Δηλαδή, άρα αυτός ο ομιλητής έχει και την απαραίτητη φερεγγιότητα για να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι αυτά τα οποία λέει μπορεί να τα υλοποιήσει. Και στην πολιτική μπορεί να πεις 10 και να υλοποιήσεις τα 5, τα 4, τα 3 την πρώτη στιγμή, αλλά να δείξεις μια πολιτική κατεύθυνση. Όταν λες 10 και εφαρμόζεις τα ακριβώς ανάποδα 10, τότε χάνεις οποιαδήποτε αξιοπιστία και παθαίνεις ό,τι πάθαινε στο μύθο του Εσώπου ο Βοσκός με το λύκο που του φάγανε το κοπάδι με τα πρόβατα, που φώναζε το χωριό την πρώτη φορά να έρθει να αντιδράσει.
0: Μια, δύο, τρεις.
1: Ναι, και μετά δεν τον πιστεύανε.
0: Και σημασία, ξέρετε, έχει και η απόδοση όλων αυτών των οποίων εξαγγέλλεις, και δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλώ γενικότερα. Γιατί μου τηλεφώνησαν χθες εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, αγρότες κτηνοτρόφοι, γελώντας και κλαίγοντας ταυτόχρονα. Και μου λέγαν, ποιος αγρότης έχει 20 χιλιάρικα, που είναι το όριο, νομίζω, το φορολόγητο που έχει βάλει. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος, θα θυμάμαι καλά. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι και όλα. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει μαλλιντήλι να κλάψει, δεν έχει να φάει την επόμενη μέρα? Ποιος είναι με τα 20 χιλιάρικα για να είναι αφορολόγητα? Δηλαδή, να είμαστε και στην πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό θα το κουβεντιάσω με τους παραγωγικούς εκπροσώπους μες την εβδομάδα, από όλες τις παραγωγικές τάξεις και όχι μόνο, για να δω ποια είναι η απόδοση. Στην πράξη, δηλαδή, στην πράξη. Εκεί είναι το θέμα, στην αποτελεσματικότητα, την άμεση. Μάλιστα, υπάρχουν δεσμεύσεις από το ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Υπάρχουν μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Θα περιμένουμε και την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις διευκρινήσεις. Οπότε θα έχουμε και πάλι πάρα πολλά να πούμε, κύριε Μυραλή.
1: Προς το παρόν. Εμείς πέρυσι, για πρώτη φορά, ο πρόεδρος μας ανέβηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο, ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα για το πώς φανταζόμαστε την οικονομία, τη λειτουργία της χώρας, το παραγωγικό της μοντέλο, με όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητας. Δεν αφήσαμε τίποτα. Μέσα σε αυτή τη χρονιά που έχει ακολουθήσει, μέχρι και την τοποθέτησή του το Σαββάτο που μας έρχεται, αυτό το οποίο θα ακούσουν οι Έλληνες πολίτες είναι εξειδικεύσεις πάνω σε αυτά τα οποία είχαμε ήδη ανακοινώσει. Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε ότι στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν κάποιοι σοφοί άνθρωποι, κάποιοι δημογέροντες οι οποίοι σκαρφίζονται πράγματα. Απλά έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και ανοιχτά τα μάτια μας και βλέπουμε και ακούμε το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου κυβερνήσεις οι οποίες άπτονται της σοσιαλδημοκρατίας και του όμορου πολιτικού μας χώρου, του S5, εφαρμόζουν συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, με ελέγχους στο επίπεδο των τιμών πριν εφαρμοστεί το μέτρο, αλλά και μετά, και με πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι δεν ακολουθούν την προτροπή της κυβέρνησης, έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, έχει πραγματοποιηθεί στην Ισπανία. Άρα εμείς όταν λέμε ότι πρέπει...
0: Είναι δοκιμασμένο
1: και πετυχημένο. Mm-hmm. Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, μιλάμε για μια ασύντοτη ελεύθερη αγορά στην οποία η κυβέρνηση απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν παρεμβαίνει για να προασπίσει τον αδύναμο, τον μη προνομίχο της δικής μας εποχής, γιατί είναι φυσικό και επόμενο η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να μειώνεται συνεχώς. Η αλήθεια είναι ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν στην προτελευταία θέση την ημέρα που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και σήμερα, αύριο που παραδίδει σκητάλη στον επόμενο, θα είναι στην τελευταία θέση κάτω και από τους αντίστοιχους πολίτες της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα, δεν έχει πιο κάτω. Κύριε Μυραλή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε τις εξειδικεύσεις, όπως μας είπατε, από το χώρο και το δικό σας, τον πολιτικό του ΠΑΣΟΚ. Θα τα ξαναλέμε και με εσάς και με άλλα στελέχη του κόμματος, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίνουμε. Και εγώ πάω ρωτώντας, ξέρετε, στην πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο συντονιστής του ΠΑΣΟΚ στην ΑΧΑΙΑ και γραμματέας, ο κ. Νίκος Μύραλης. Και όπως είπα, γιατί το κάνουμε πράξη εμείς εδώ, το λέμε τώρα, δεν σας λέω εγώ μέτρα για το 28-29. Τώρα, αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσουμε με εκπροσώπους των πολιτικών χώρων, από όλους τους πολιτικούς χώρους. Λίγο μετά τις 10 θα έχουμε και εκπρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Και μέσα στην εβδομάδα, γιατί δεν είναι εφικτό, επειδή προτιμώ και απευθύνομαι σε εκπροσώπους των κομμάτων που έχουν σχέση με τη Δυτική Ελλάδα, το έχω ξανακάνει, δεν το αλλάζω τώρα. Οπότε λοιπόν θα πηγαίνουμε σιγά σιγά ανάλογα και με την δική τους την δυνατότητα και την διαθεσιμότητα. Αλλά θα απευθυνόμενοι σε όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποιος εκτός. Λοιπόν, κάνετε μια μικρή μουσική διακοπή. Επιστρέφω.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνονται τα θέματα και τα ζητήματα που προκύπτουν στην επικαιρότητα και εστιάζουμε κυρίως στα δυτικά μας. Η γνώμη, λοιπόν, σήμερα, το πρώτο της θέμα, τα σενάρια για τα αίτια. Τα Νάγρα, τι προκάλεσε τη συντριβή του Φάντομ και τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Βαρύ πένθος στο Πανελλήνιο για τους ήρωες πιλότους Δημήτρη Πέτρου και Ιωάννη Μπλέτσια. Στην ίδια εφημερίδα, θα προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση. Ευτυχώς σώθηκε ο αρχιακός και ενιακός θησαυρός από το πέτρινο κτίριο της Αχαία Κλέους που καταστράφηκε από πυρκαγιά. Τραγικότατο και αυτό, σε αυτό το ιδιαίτερο κτίριο και τον ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Ευτυχώς σώθηκε, όπως γράφει και η εφημερίδα, ο αρχιακός θησαυρός που υπήρχε μέσα εκεί. Τα βαρέλια, τα κελάρια, τα αρχεία, όλα. Συνεχίζω να διαβάζω εγώ τη γνώμη. Ένα από τα κεντρικά της θέματα. Εφικτή αυτοδυναμία, εκλογές στην άνοιξη. Μηνύματα Μητσοτάκη, με τζάμπα πήγε το rebranding για Τσίπρα, μπηχτές για Πασόκ. Τα μέτρα των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία στο Βελίδιο. Ανατροπή δικύκλου στην ακτή Δημαίων σε σοβαρή κατάσταση. Ο 31χρονος οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Και επειδή προέρχεται και από τον χώρο των μέσων ενημέρωσης, το 31χρονο παιδί, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να επανέλθει πολύ πολύ γρήγορα. Πράγματι. Μπαράζ πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο σε Αχαΐα και Ηλία. Στο κόκκινο σήμερα η Ελλάδα γράφει γνώμη στην πρώτη της σελίδα. Αυτά από την εφημερίδα η γνώμη. Στην πρώτη σελίδα πάντα. Λοιπόν, θα σας κάνω μια μικρή παύση και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τις εφημερίδες. Έχουμε και άλλες αναφορές.

0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπα πριν από λίγο στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, αφού που σχολίασε τις εξαγγελίες σε γενικές γραμμές, γιατί θα τα ξαναλέμε έτσι κι αλλιώς. Από όλους τους πολιτικούς χώρους θα ζητήσω διευκρινήσεις, αλλά θα ζητήσω πρωτίστως την τοποθέτηση των ανθρώπων αυτών των παραγωγικών και λοιπόν τάξεων, στους οποίους αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Οπότε λοιπόν θα πάω σε ένα κλάδο γνώριμο και οικείο, για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Αναστασόπουλο Τάκη, που είναι μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Τριτέκνων της Πάτρας. Καλή σας μέρα, κύριε Αναστασόπουλε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλή εβδομάδα.
0: Και λέω οικείως, για να το λέω εξ αρχής, ως τρίτεκνη οικογένεια και εγώ, καταλαβαίνετε. Οπότε μπορώ να μιλώ και βιωματικά, να έχω και ήδη άποψη. Έτσι δεν είναι?
1: Οπότε λοιπόν, έχετε ήδη άποψη και έχετε ζείτε και εσείς δύσκολες καταστάσεις για να μεγαλώσετε.
0: Έτσι, ό,τι και να μου πει κάποιος, μπορώ να αντιπαρέλθω με αποδείξεις. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην αναφορά πάντα για τους τριτέκνους, για τις οικογένειες που έχουν τρία παιδιά?
1: Ναι, απογοήτευση. Απογοήτευση και αγανάκτηση. Mm-hmm. Άλλα περιμέναμε, άλλα ακούσαμε, ή μάλλον δεν ακούσαμε τίποτα. Ναι. Για το δημογραφικό, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στην κοινωνία, είτε στην οικονομικό πρόβλημα. Δεν ακούσαμε κάτι για το δημογραφικό. Δεν ακούσαμε κάτι το οποίο θα στηρίξει τις τρίτεκνες πολυμελείς οικογένειες, πολύτεκνες κτλ. Το 20.000 υπάρχει μηδενική φορολογία, από ό,τι μας εξηγεί ο Πρωθυπουργός, στους τρίτεκνες έως 20.000. Εφόσον είσαι και εσείς τρίτεκνες, ξέρετε ότι
0: αν το διαιρέσουμε, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Αν το βάλουμε κάτω σε μια πενταμελή οικογένεια, δεν θα μπορούσε να ζήσει με αυτό το ποσό. Εντάξει, το λέω, σας είπα.
1: Ναι, δεν μπορείς να μεγαλώσεις παιδιά με 20.000 ευρώ το χρόνο. Δεν μπορείς να, εκτός αν
0: μπορείς, αν ζεις σε μια σκηνή, αν ζεις σε μια σκηνή στο Ήπεθρο, ναι, και αν ζεις σε μια σκηνή στο Ήπεθρο, να μην πληρώνεις ρεύμα, να μην πληρώνεις τίποτα. Μόνο έτσι.
1: Κοιτάξτε, και το 20.000 ευρώ θα ήταν εφικτό αν είχε προβλεφθεί με εργατική κατοικία, όπως ήταν παλιότερα. Και δεν πληρώνει νίκιο κάθε οικογένεια. Εάν υπήρχε δημόσια και δωρεάν παιδεία και δεν χρειάζεσαι φροντιστήρια για να μπορέσεις να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Εάν και εξάλλου το 20.000 ευρώ εισόδημα είναι για ποιες οικογένειες? Για αυτές που έχουν τρία ανήλικα παιδιά.
0: Ήθελα να ρωτήσω αυτό, δηλαδή περιμένω να ακούσω και τις εξειδικεύσεις των θεμάτων που ανακοινώθηκαν, αλλά εδώ είναι ένα μέγα θέμα. Υποτίθεται ότι αναμέναμε την εξομοίωση των δικαιωμάτων των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Το ακούσαμε αυτό?
1: Αυτό είχε εξαγγελθεί πέρσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, μόνο για να, για να ασχοληθούν τα μέσα ενημέρωσης.
0: Γιατί επί της ουσίας δεν είχε επέλθει κάτι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, τίποτα. Πέρα από τις μεταγραφές των φοιτητών, οι οποίοι γίνονται με όρους και κριτήρια που γίνονται και στους πολυτεκνούς, και αυξήθηκε και το ποσοστό τριτέκνων που προσλαμβάνονται στο δημόσιο μέσα ΑΣΕΠ. Ναι, αυτά τα δύο έχουν γίνει. Μάλλον, εντάξει, αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Εξομοίωση όμως δεν έχουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν
0: έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Δεν υπάρχει εξομοίωση. Δεν υπάρχει εξομοίωση. Δεν μπορεί κάποιος τριτέκνος να χρησιμοποιήσει το αστικό λεωφορείο.
0: Έτσι. Να έχει μειωμένο εισιτήριο, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Βεβαίως. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί και άλλα πράγματα. Και εμείς περιμέναμε ότι θα υπάρχει, και λέγαμε προεκλογικά είναι, θα υπάρχει, θα
0: μας δοθούν,
1: βεβαίως, θα δοθούν κάποια, κάποια κίνητρα στους Έλληνες να αποκτήσουν παιδιά ή να, οι τηλετεκοί να φροντίσουν τα παιδιά. Γιατί εγώ επιμένω, είναι το δημογραφικό είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Το δημογραφικό. Όταν μια κοπέλα, μια γυναίκα αποκτά παιδί μέσω όρο στα 31 της χρόνια και όχι πάνω από δύο παιδιά. Και ξέρετε, επειδή ακούω τώρα τελευταία ότι θα μας σώσουν οι μετανάστες, θέλω να σας πω ότι οι μετανάστες που έρχονται και εγκαθίστανται στην Ελλάδα και αποκτούν οικογένεια δεν κάνουν πάνω από δύο παιδιά, όπως στις χώρες τους κάνουν 6-7 παιδιά. Και εδώ έχουν το ίδιο ποσοστό και στους μετανάστες, είναι μια γυναίκα αποκτά κατά μέσο όρο 1,2 παιδιά, είτε είναι Ελληνίδα είτε είναι
0: και ξέρετε κάτι, εάν το δούμε και λίγο πιο ανοιχτά, το θέμα είναι πού απευθύνεσαι με αυτά τα μέτρα, στους Έλληνες που ζουν, διαβιούν όλα τους τα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν αποκλείω τους μετανάστες που διαβιούν στην Ελλάδα και την έχουν κάνει πατρίδα τους, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Απευθύνεσαι σε αυτές τις οικογένειες που δεν έχουν μείνει εδώ, δεν φορολογούνται, δεν έχουν πάει τα παιδιά τους στο στρατό κλπ. Γιατί τα ακούω και αυτά από όλες τις οικογένειες. Δεν μπορώ να τα παραβλέψω.
1: Κοίταξε, το μηδενική φορολογία στο εισόδημα 20.000 ευρώ προφανώς είναι για αυτούς που είναι εγκαθιστημένοι στην Ελλάδα, πληρώνουν την εφορία τους, είναι νόμιμοι κτλ. Αλλά σας λέω και αυτοί οι μετανάστες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, που ζουν εδώ, που παντρεύονται εδώ, που αποκτούν οικογένεια εδώ, δεν κάνουν πάνω από ένα, από δύο παιδιά, ένα γυναίκα.
0: Γιατί δεν μπορείς να τα μεγαλώσεις, είναι απλά τα πράγματα. Είναι η λογική που το λέει. Όταν δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με δύο άτομα, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι ή και με ένα παιδί, θα προχωρήσω να κάνω κι άλλο. Ό,τι κι αν είμαι. Έλληνας μετανάστης κλπ. Όπως και να έχει.
1: Και να σας πω κάτι, το 20.000 ευρώ που λέει εδώ, ας υποθέσουμε ότι δουλεύουν δύο γονείς.
0: Ναι, γιατί δεν βγαίνει, δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Και παίρνουν 1.000 ευρώ ο κάθε ένας. Το μήνα. Έχει ξεπεράσει το ποσό των 20.000 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή και να είναι στα 19.500 και να πάρει την ποινική φορολογία. Ναι. Ξέρετε γιατί ποσό μιλάμε.
0: Δεν σώζεσαι με αυτό.
1: Ναι, δύο ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δύο ευρώ την ημέρα, δηλαδή το παιδί σου να του δώσεις 2 ευρώ την ημέρα, του πεις πάρει και τα εισιτήρια, θα έχει μόνο να πάει, όχι να γυρίσει.
0: Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και αυτό που δεν έχω καταλάβει ακόμη είναι ποια οικογένεια εννοείται τρίτεκνη για να έχει αυτά τα προνόμια. Γιατί ηλικιακά τα παιδιά μεγαλώνουν και μέχρι τα μέτρα που ξέραμε μέχρι πρότινους, από κάποια ηλικία και μετά πάβει να ισχύει η τριτεκνία. Ή την έχουμε εξασφαλίσει αυτή και αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
1: Όχι, μα δεν υπάρχουν τίποτα μέτρα για την τριτεκνία. Δεν υπάρχουν από την κυβέρνηση, σας είπα, πέρα από από τις μεταγραφές των φοιτητών και τις προσλήψεις στο δημόσιο, το οποίο έχει ανέβει το ποσοστό των τριτέκνων που καλύπτουν θέσεις στο δημόσιο, δεν υπάρχει κάποια άλλη ουσιαστική ενίσχυση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κάποια άλλη ουσιαστική ενίσχυση. Για κουμπαράδες.
0: Αν αυτό με τον κουμπαρά πείτε μου, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Πρέπει να είναι
1: μέχρι... Είναι δυνατόν τώρα μια οικογένεια... Ορίστε.
0: Πρέπει να είναι, λέει, 2 ετών το παιδί για να ξεκινήσει ο κουμπαράς. Τα μεγαλύτερα δεν γίνεται.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ό,τι μέτρα ανακοινώνονται είναι μόνο για τους τίτλους των εφημερίδων.
0: Έτσι. Και μετά περιορίζουν τους αποδέκτες.
1: Μπράβο, περιορίζουν.
0: Αυτόματα.
1: Απλά μόνο για να. Και πέρυσι όλοι λέγανε ότι γίναμε πολύτεκνοι, γίναμε πολύτεκνοι. Παιδιά, αν δεν ανακοινωθεί ότι γίναμε πολύτεκνοι, αν δεν το δούμε μπράκτος.
0: Δεν
1: είναι
0: υφίσταται.
1: Μόνο. Είναι μόνο για να μπορούμε να κοροϊδεύουμε, για να μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Για κανένα άλλο λόγο.
0: Οπότε, πείτε μου κάτι για τον κουμπαρά τελικά. Τι ισχύει με τον κουμπαρά, εσείς τι καταλάβατε?
1: Ότι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση μας εμπέζει.
0: Ναι. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να αποταμιεύετε χρήματα κάθε μήνα?
1: Είναι ρητορική ερώτηση. Στο σύλλογό μας, θα σας πω κάτι. Στο σύλλογό μας είναι πάνω από 1.000 ενεργά μέλη, οι οποίοι αυτό που μας λένε ότι δεν βγάζουν το μήνα.
0: Έτσι. Αυτό λένε και τα μέλη στο δικό μας σύλλογο που βρίσκομαι και εγώ, όχι στο δικό σας.
1: Δεν βγάζουν το μήνα. Είναι δυνατόν να αποταμιεύσουν χρήματα?
0: Εδώ, να σας πω ποιοι θα το κάνουν αυτό, αυτοί που έχουν.
1: Και θα σας πω κάτι. Φέτος, εμάς τους τρίτεκνους, δεν μπορούσαμε να είχαμε όλη την τριτεκνή πρόσβαση σε ΚΔΑΠ.
0: Α, ναι. Γιατί?
1: Γιατί έπρεπε να κοπούν κάποιοι για να μειωθεί και το ποσό που το οποίο θα παράσχει.
0: Δεν ήσασταν στους επιλαχόντες, ήσασταν στους αναπληρωματικούς αν έφταναν τα ποσά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλιστα. Οπότε δηλαδή οι τρίτεκνοι οικογένειες των τριτέκνων που υποτίθεται ότι κρατούν κατά μία βάση το δημογραφικό ή θα μπορούσαν μέσω από την ενίσχυση αυτών των οικογενειών να αλλάξει σταδιακά και τα επόμενα πολλά χρόνια αυτή η εικόνα, δεν είδαν κάτι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τίποτα δεν είναι. Αυτό που σας λέω ότι αγανάκτηση, γιατί αντιλαμβάνομαστε η κυβέρνηση μας εμπέζει.
0: Μάλιστα. Οπότε,
1: αγανάκτηση και απογοήτευση.
0: Να δούμε στην εξειδίκευση, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ήταν δύο συγκεκριμένα πράγματα που υπόθηκαν, οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο το αφορολόγητο αυτό για τα τρία παιδιά και δεν έχει
1: διευκρίνηση. Περιορίζει αρκετά τις τρίτεκνες οικογένειες, το 20.000 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Και σας ξαναλέω, εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά ποια οικογένεια θα νοείται τρίτεκνη και αν λαμβάνεται υπόψη κατόπιν μέσω των κριτηρίων και η ηλικία των παιδιών. Και το εισόδημα.
1: Αυτό πρέπει να δούμε την εξειδικεύση, γιατί εννοεί τριανήλικα παιδιά, ναι, εννοεί έτσι. Αυτό που μέχρι 25 χρονών αν σπουδάζουν.
0: Ναι.
1: Εμένα προσωπικά, επειδή τα παιδιά μου έχουν τελειώσει τη φοίτησή τους στα πανεπιστήμια, με θεωρεί τριτεκνό φόρου ζωής, χωρίς δικαιώματα.
0: Έτσι, για τον τίτλο.
1: Τι να το κάνω.
0: Έτσι, για τα μάτια. Για τον τίτλο. Ναι, είμαστε στην ίδια, στην ίδια κατάσταση περίπου, κύριε Αναστασόπουλε. Τον αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε. Γιατί όλο και το προηγούμενο διάστημα, λόγω των μνημονίων και τη δυσχέρεια και αυτά, δεν είδαν καμία ουσιαστική ενίσχυση από το κράτος οικογένειας των τριτέκνων και των πολυτέκνων, θα πω. Αλλά κυρίως μιλάμε για τους τρίτέκνους τώρα. Οπότε τώρα πλέον δεν είναι πολλές οικογένειες με τα τρία παιδιά. Έτσι δεν είναι, ελάχιστοι. Μειώνεται και ο αριθμός.
1: Μα μειώνεται ο αριθμός και μειώνεται και μειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που μπορούν να αποκτήσουν παιδιά. Κάποιος μπορεί να αποκτήσει παιδιά από 20-25 με 40-45.
0: Ναι.
1: Ωραία. Όταν αυτοί οι περισσότεροι κοιτάνε να φύγουν στο εξωτερικό, να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, καλύτερες συνθήκες εργασίας, καταλαβαίνω ότι και εδώ μένουν οι άνθρωποι, λιγότεροι άνθρωποι, να αποκτήσουν λιγότερα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα επιβαρύνεται το δημογραφικό.
0: Ναι,
1: γιατί αυτός που θα φύγει στο εξωτερικό θα κοιτάξει να βρει καλύτερες συνθήκες, να αποκτήσει
0: βέβαια, το βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα και να σας πω. Και αυτό που δεν κατάλαβε επίσης είναι αυτό το μέτρο, τέλος πάντων, με το φόρο θα εφαρμοστεί, λέει, από το φορολογικό έτος 2027. Άρα όχι τούτο το έτος που διανύουμε.
1: Όχι.
0: Άρα είναι στο βάθος.
1: Αν με ψηφίσετε.
0: Στον ορίζοντα. Που κατάλαβα.
1: Αν με ψηφίσετε, θα το κάνω.
0: Αλλά
1: για όλους σας, για λίγους.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο στο εγώ.
0: Μάλιστα, θα κρατήσω αυτά που μου είπατε που είναι πολύ πολύ σημαντικά για την ενίσχυση των οικογενειών με τα τρία παιδιά. Θα περιμένουμε την εξειδίκευση και δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο από εκεί. Να δούμε κάποιες διευκρινήσεις, εν πάση περιπτώσει, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Αναστασόπουλε. Σας ευχαριστώ.
1: Κοίτα,
0: πάρα πολύ.
1: Ένα λεπτό, αν θέλετε να μου δώσετε, λίγο.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
1: Χρόνο. Εμείς ως τρίτεκνοι ζητάμε να εξομοιωθούμε
0: πλήρως
1: με τους πολίτεκνους. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι εάν δεν δούμε περισσότερα πράγματα. Δηλαδή,
0: γιατί οι πολίτεκνοι δεν έχουν και πάρα πολλές ελαφρύνσεις, έτσι.
1: Δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς.
0: Δεν σημαίνει ότι με έχουν 5-6-7 παιδιά είναι καλύτερα. Αυτή είναι και χειρότερα, μην σας πω, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Και επειδή μιλούσα με κάποιους από το ΔΣ των Πολυτέκνων της Πάτρας, τα επιδόματα που παίρνουν κάποιος που έχει 4 παιδιά είναι το ίδιο επίδομα που παίρνει κάποιος που έχει 6 παιδιά.
0: Α, ναι, από κάποιο αριθμό και πάνω δεν αλλάζει. Είναι στάνταρ. Δεν προσμετράτε το παιδί ως μέλος. Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Ναι. Πέρα από αυτό, θα θέλαμε δηλαδή την επαναφορά του επιδόματος της τρίτεκνης οικογένειας.
0: Mm-hmm.
1: Φορολογικές ελαφρύνσεις. Να έχουν δουλειά. Όλοι και αξιοπρεπείς μισθούς. Όλες οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι τρίτεκνες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Θα θέλαμε να επανέλθει τα θετικά του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Και όχι με τον τρόπο που ακούγεται ότι θα φτιαχτούν τα εργατικά σπίτια και θα από εταιρείες.
0: Α, ναι.
1: Και θα δοθούν ένα ποσοστό σε τρίτεκνες οικογένειες με αυξημένο ενίκιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν βοηθάει ούτε στο δημογραφικό, ούτε τον απλό άνθρωπο.
0: Αυτό θα πρέπει να είναι μέρημνα της πολιτείας. Μέρημνα της πολιτείας στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας προς τις οικογένειες που το χρειάζονται. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί, όπως λειτουργούσε παλιά, αν θυμάμαι καλά.
1: Βεβαίως. Αυτό λέμε. Λοιπόν, είναι και πολλά περισσότερα με, τους, με τις μεταθέσεις των κρίτικων στρατιωτικών, των ενστόλων, το οποίο τους τιμωρεί.
0: Μάλιστα, δεν τους δίνει τη δυνατότητα δηλαδή των μετακινήσεων να χρειάζονται.
1: Δεν τους δίνει τη δυνατότητα να μετακινούν στον τόπο που είναι η οικογένειά τους. Μάλιστα. Ή δεν τους δίνει κριτήρια. Δεν μπορεί κάποιος που έχει δύο παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα να υπηρετεί εδώ με ένα μισθό 1.000 ευρώ να τα βγάλει πέρα. Ναι. Και δεν του δίνει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πόσο να έχει τρία παιδιά.
1: Ναι,
0: έτσι, έτσι, έτσι. Και από τη στιγμή που ξέρουμε ότι και τα τρία παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία να είναι, όπως είπατε λίγο πριν, έτσι όπως υπάρχει αυτή η δυσχέρεια οικονομική στην αγορά και στην εργασία, και το βλέπουμε από τις στατιστικές, ακόμη και μεγάλες ηλικίες παιδιών παραμένουν μαζί με τους γονείς. Άρα λοιπόν θεωρούνται άτομα της ίδιας οικογένειας.
1: Α, πού να πάνε τα παιδιά. Πού να πάνε, πώς να ζήσουν. Όταν δεν μπορούν να ζήσουν μαζί με το στο σπίτι των γονιών, γιατί υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, υπάρχει ακρίβεια, πώς μπορεί να πάνε ένα παιδί να ζήσει μόνο του.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε, απόλυτα. Οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Αναστασόπουλε. Θέλω να περιμένω κάποιες διευκρινήσεις να μάθουμε κι εμείς κι εσείς και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
1: Περιμένουμε την εξειδίκευση.
0: Την εξειδίκευση, όπως όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Ατάκης Αναστασόπουλος, μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Τριτέκνων της Πάτρας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα, βρε παιδί μου, που δεν μπορεί να στα πει οποιοδήποτε. Πρέπει να το ζεις, να το καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν, εδώ που έχουμε να κάνουμε με ένα αφορολόγητο, το λέει μέχρι 20.000. Εγώ θα σας πω, ζει μια οικογένεια πενταμελής με 20.000 ετησίως. Βάλτε τα κάτω να δείτε. Ζει, θα μου πείτε ζει. Ζει σαν αντίσκηνο. Εντάξει, το έχουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν υπήρξε κάτι ιδιαίτερο σύμφωνα και με τους ανθρώπους των συλλόγων των τριτέκνων, γιατί το ζήτημα δεν είναι εκεί. Να πεις ότι θα σου δώσω και ένα φορό μειωμένο. Πολλά έχεις, μην φανταστείτε και πολλά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι να βοηθήσει την οικογένεια να τα φέρει πέρα και βόλτα με τα πολλά παιδιά. Δύο. Και τα δύο πολλά είναι τώρα, εν πάση περιπτώσει, στα τρία, στα τέσσερα, στα πέντε κλπ. Θα περιμένουμε τις εξειδικεύσεις. Προς το παρόν θα πάμε στα δελτία ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμίρας, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμίρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί η σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε.

0: πρόλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτη αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Στην επιστροφή μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να σας ξαναθυμίσω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και μας εντοπίζετε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα στους 92,5 και 93,9 και στο erteco.gr διαδικτυακά επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, είχαμε αρκετά περιστατικά, βλέπω, έρχονται συνεχώς από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε το περιστατικό όπου ένας 15χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι και κάρφωσε συνομιλικό του. Αυτό από ό,τι είδα πριν από λίγο στο δελτίο της αστυνομίας έγινε στο Μεσολόγγι και πιο συγκεκριμένα για να δω επακριβώς την ανακοίνωση της αστυνομίας για να σας δίνω ακριβή πληροφορίες και στοιχεία. Εκτός από την εγκληματική οργάνωση έχουμε, όπως σας είπα, και σχηματισμό δικογραφίας για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Έχουμε λοιπόν δικογραφία σε βάρος 15χρονου αλλά και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση. Τι έγινε λοιπόν? Το προχθές το βράδυ στο Μεσολόγγι ο κατηγορούμενος προσέγγισε και μαχαίρωσε στο χέρι τον 15χρονο προκαλώντας σωματικές βλάβες. Συνομήλικοι, δύο 15χρονοι δηλαδή. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτό το περιστατικό. Επίσης έχουμε τη σύλληψη ενός διαρρήκτη από την αστυνομία, ο οποίος στη Δυτική Ελλάδα κατά πολλές φορές και διαστήματα είχε εισβάλει σε σπίτια, είχε διαρρήξει σπίτια και μάλιστα κατά τη σύλληψή του προσπάθησε και επιτέθηκε και στους αστυνομικούς. Λοιπόν, τα αστυνομικά δελτία δεν τελειώνει ποτέ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Καθημερινά εδώ έχουμε συνεχώς περιστατικά. Επιστρέφω όμως στα πολιτικά μας, στα δημοσιονομικά, στα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και κυρίως και με τη συνέντευξη τύπου όπου δόθηκαν διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Και όπως σας είπα, από όλους τους πολιτικούς χώρους θα έχουμε την τοποθέτηση των ανθρώπων της Δυτικής Ελλάδας πάντα. Δεν ξεφεύγω από τα δυτικά εγώ. Οπότε να καλημερίσω πολύ πολύ γρήγορα μαζί σας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την Αιτωλό Ακαρνανία, τον κύριο Θανάση Παπαθανάση, για μία ακόμη φορά μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι απολύτως ικανοποιημένη από την παρουσία πρωτίστως του Πρωθυπουργού, αλλά κυρίως από τα μέτρα και τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν για σοβαρούς παραγωγικούς τομείς, για τις οικογένειες και γενικότερα. Θέλω να ακούσω την πρώτη δική σας τοποθέτηση μετά από όλα αυτά που ακούσαμε.
1: Νομίζω πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω ότι επειδή βρισκόμουν στο Βελίδιο, φέτος ήταν περισσότερος κόσμος από ποτέ στην παρουσίαση αυτή του Πρωθυπουργού, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και είναι λογικό, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η ακρίβεια έχει πιέσει πολύ δυστυχώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό και όλη η κοινωνία ανέμενε αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Ήταν μέτρα τα οποία, όπως έχουμε πει ξανά, είναι μέσα στη δημοσιονομική στόχευση και στα δημοσιονομικά όρια που αντέχει η χώρα και ήταν, όπως είδατε, φέτος περισσότερα και από πέρυσι. Δηλαδή τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία είναι απολύτως κοστολογημένα και τα οποία θα γίνουν στο επόμενο διάστημα πράξη και θα υλοποιηθούν όλα κατά κεραία αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ήταν περίπου της τάξης των 2,2 δις. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε να βοηθάμε και να στηρίζουμε όλες τις τάξεις τις οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, τις τάξεις οποίες έχουν περισσότερο πιεστεί. Ήταν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μια νέα συμφωνία πρόοδου και ευημερίας και ήταν μέτρα ανάπτυξης, τα οποία δεν αφορούν μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά όπως τα είδατε, δίνουν έναν ορίζοντα, αυτό που λέμε Ατζέντα 2030.
0: Ναι, κυρίως αποτυπώνονται στα επόμενα χρόνια τα περισσότερα.
1: Κάποια αποτυπώνονται και στα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, τα περισσότερα ότι στον ορίζοντα που είπατε κι εσείς και ήταν νομίζω το σύνθημα.
1: Παρ' όλα αυτά, τα 2,2 δις είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν φέτος, μέχρι δηλαδή και το Μάιο του 2027, βάσει των χρονοδιαγραμμάτων, όπου και θα είναι περίπου και ο χρόνος των εκλογών, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός της χώρας. Είναι πολύ σημαντικά γιατί στηρίζουν τη μικρομεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις, κλάδους οι οποίοι είχαν πιεστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παράδειγμα, τα τεκμήρια τώρα που τα μειώνει το 50% είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αντιλαμβάνεστε, το ότι δίνει τη δυνατότητα και ενισχύει κυρίως τις επιχειρήσεις περιφέρειας. Ξέρετε ότι αυτή τη χρονιά έχει καταργηθεί και το ένφια σε 12.800 οικισμούς σε όλη τη χώρα.
0: Τον 2.000
1: όλα αυτά, μπράβο, όλα αυτά και σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και στο κομμάτι των τεκμηρίων των επαγγελματιών. Από εκεί πέρα. Το ότι ενισχύει πάλι επιπλέον την ελληνική οικογένεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι επί διακυβέρνηση αυτού του Πρωθυπουργού έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι άμεσοι φόροι, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και που ανήκει και στην ιδεολογία μας Δηλαδή, από 29-22% είχαν μειωθεί οι φόροι για τα φυσικά πρόσωπα και το πακέτο το περσινό, ανάλογα με τα παιδιά τα οποία έχει μια οικογένεια, μειώνονται μέχρι και το 14%. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το ίδιο έγινε και φέτος, όπως είδατε. Το 0% για τους τρίτεκνους. Δηλαδή, κάτι το οποίο είχαμε πράξει για τους πολίτες, το κάνουμε φέτος και για τους τρίτεκνους. Επίσης, μια πολύ σημαντική ομάδα ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης και για τη δική μου περιοχή, κυρίως για τη δική μου περιοχή, που είναι ένας πολύ μεγάλος αγροτοκτηνοτροφικός νομός, είναι το 0% φόρο στους αγρότες μέχρι 20.000 και βέβαια σχεδόν στα μισά ο φόρος όταν αυξάνεται το εισόδημα από 20 έως 30.000 και έτσι περαιτέρω. Μην ξεχνάμε ότι τους αγρότες έχουμε στηρίξει και με άλλους τρόπους, όπως ήταν που θα ξεκινήσει και φέτος το μέτρο της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, πια όπως ακριβώς είχαν αιτηθεί μετά τις περσινές κινητοποιήσεις, τα ΦΠΑ, στα λοιπάσματα, στα φόδια, στα μηχανήματα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις κοινωνικές ομάδες που πιέστηκαν περισσότερο από την κρίση. Μια κρίση η οποία δυστυχώς παραμένει υπαρκτή όσο υπάρχει πόλεμος, όσο αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, όσο αυξάνονται τα ενεργειακά. Βλέπετε όμως και σε αυτό το κομμάτι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το 30% μείωση της χοντρικής τιμής της ΔΕΗ μέχρι το 2028 και πάρα πολύ σημαντικό είναι και το ότι και το προηγούμενο διάστημα πάλι στην ενέργεια είδατε ότι σταθεροποιείται, ότι ομολόγησε μια πολύ χαμηλή τιμή, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ΔΕΗ που στηρίξαμε πάρα πολύ το 2019 προκειμένου να είναι μια εταιρεία δυνατή και δυναμική όπως είναι σήμερα, μπορεί και επιστρέφει και αυτή μέρισμα στους πολίτες που το δικαιούνται, διότι σαφέστατα αναγνωρίζουμε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το υπερπληρώνισμα που ρωτάνε κάποιοι, ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορεί να επιστρέψει απευθείας στους πολίτες, γιατί υπάρχουν τα δημοσιονομικά όρια και τα δημοσιονομικά ταβάνι που λέμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί πέρα όμως, μην ξεχνάμε το πόσα πολλά πράγματα έχουν γίνει.
0: Ναι, με ακούτε? Νομίζω ότι χάσαμε.
1: Σας έχασα
0: για δευτερόλεπτα. Συνεχίστε.
1: Ναι, ναι. Αυξάνονται ο κατώτατος μισθός και θα φτάσουμε στα 1000 στο τέλος του 27. Από τα 650 που τον παραλάβαμε. Και είναι και άλλα δύο σημαντικά. Τα 400 ευρώ που αυξήθηκε από τα 250 που ήταν αρχικά το επίδομα το Νοέμβριο που θα εισπράξουν όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65, όλοι οι συνταξιούχοι, το ξαναλέω, άνω των 65 και βέβαια οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες στα ΑΜΕΑ. Και βέβαια και τα 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τα 27, κάτι το οποίο και αυτό αναγνωρίζει το πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν οι άνθρωποι αυτοί στο δημόσιο της χώρας, σε ένα δημόσιο που θέλουμε να εξυγχρονίσουμε, έχουμε εξυγχρονίσει με τον ΚΟΒ και θέλουμε να εξυγχρονίζεται διαρκώς και με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνουμε υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι στηρίζουν το κράτος.
0: Επειδή θα περιμένουμε όλοι μας ως πιο σοφό, θεωρώ την εξειδίκευση κάποιων μέτρων, γιατί θέλουν κάποιες διευκρινήσεις, όπως για παράδειγμα αυτό που είπατε για τις οικογένειες των τριτέκνων με το φορολόγητο. Επειδή συνομιλούσα πριν από λίγο με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Τριτέκνων της Πάτρας και της Αχαΐας, που δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από όλο αυτό, θεωρώντας ότι τα ποσά είναι εκτός πραγματικότητας και περίμεναν κάτι περισσότερο από την πλευρά των εξαγγελίων. Εγώ θέλω να ρωτήσω εάν η πρώτη δική σας εκτίμηση ή η άποψη που έχουν μεταφέρει σε εσάς αυτές οι παραγωγικές τάξεις, αυτές οι κοινωνικές τάξεις, τις οποίες αναφέρθηκε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είναι ικανοποιημένοι. Τι βλέπετε, τι σας λένε, περίμεναν κάτι περισσότερο?
1: Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει άπειρος δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν όλα. Το αντιλαμβάνεστε. Ναι. Το ότι κάθε χρόνο ένας Πρωθυπουργός από τον αγώνα και το στέρμα των πολιτών, αλλά και το ότι έχει εξορθολογιστεί πάρα πολύ η φορολογία και η φοροδιαφυγή, βέβαια έχει παταχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χώρα μας και βέβαια η ανάπτυξη που παραμένει να είναι διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η θέση εργασίας, το ότι έχει φτάσει η ανεργία στο 7,9, όλα αυτά συνδύουν σε αυτό που λέμε ένα αναπτυξιακό μοντέλο, δηλαδή μπορούμε και έχουμε αυτό το πορτοφόλι, αυτά τα χρήματα κάθε χρόνο, τα οποία επιστρέφονται άμεσα στους πολίτες. Άρα λοιπόν η δομή που ακολουθούμε και η στρατηγική είναι από τη μία να μην διακυβεύσουμε τίποτα για τις νέες γενιές. Βλέπετε ότι μειώνεται το δημόσιο χρέος κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι έχει μειωθεί σχεδόν 60 μονάδες και ευελπιστούμε από του χρόνου να μην είμαστε τελευταία χώρα στο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και με το ιδιωτικό. Κάποιοι λένε κάποια άλλα, το ιδιωτικό έχει μειωθεί πάρα πολύ. Από το 110% που παραλάβουμε το 19 έχει φτάσει στο 34% ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους. Άρα όλα αυτά, παράδειγμα τώρα το νέο πρόγραμμα σπίτι, ναι, γιατί μιλάμε και για τη στεγαστική πολιτική. Έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 7 δις και θα δοθούν άλλα 2 δις στο νέο πρόγραμμα Σπίτι 3 και βέβαια ήταν και ένα πλέγμα μέτρων, έτσι, 50.000 κατοικίες οι οποίες θα παραθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν γίνονται μαγικά.
0: Ναι, λέει, η εκτείνεξη όμως των τιμών στην αγορά των ακινήτων στην ενοικίαση δεν έχει βοηθηθεί από αυτά τα προγράμματα. Αυτό μου λέγανε εκπρόσωποι της αγοράς, γι' αυτό το επισημαίνω. Αλλά όπως ναι, πείτε μου.
1: Η προσπάθεια, ας πούμε, το να αλλάζουμε τη βραχυχρόνια μίσο σε μακροχρόνια, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε πάρα πολλά μέτρα. Όπως έχουμε απαγορεύσει το Airbnb σε πάρα πολλές ζώνες τουριστικές, προκειμένου να μπορούν να βρίσκουν οι άνθρωποι σπίτι. Από την άλλη, όμως, και η Ελλάδα είναι μια χώρα που αποτελεί υπαρξιόν ενδιαφέρον στο κομμάτι της στέγασης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί με κυβερνητικά μόνο μέσα ή με μαγικό ραβδί ξαφνικά να αλλάξει η αγορά της κατοικίας. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες ώστε να συμπιεστεί όσο το δυνατόν αυτό που λέτε, δηλαδή να μπορούν να υπάρχουν και ενίκια σε τιμές λογικές, αλλά απ' την άλλη βλέπετε ότι όπου υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν δυσκολία, παράδειγμα οι φοιτητές μας, ενισχύουμε πάρα πολύ τη δυνατότητα και τους κάνουμε επιδότηση ενοικίου. Ενισχύουμε πάλι με τη διαπιστωφή ενοικίου όλους τους ενοικιαστές της χώρας, εμπιστεύοντας ένα ενίκιο το χρόνο και εμπιστεύουμε δύο ενίκια το χρόνο σε ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν σε νησιωτικές περιοχές για εργασία, όπως δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν είναι κάθε χρόνο αποσπασματικά. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεκινήσει από το 2019, που ανατάσσει τη χώρα και την έχει ανατάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και που την αναπτύσσει και, να πω και κάτι, βλέπετε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την αστάθεια την οποία υπάρχει. Είμαστε πολύ τυχεροί ως χώρα το ότι έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει ανακτήσει το κύρος της χώρας μας σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Βλέπετε τις πολύ σημαντικές συμμαχίες που έχει πετύχει αυτή η χώρα.
0: Αυτό είναι και το παράδειγμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αν κατάλαβα καλά.
1: Έτσι ακριβώς, δηλαδή φαντάζομαστε.
0: Αν σε ένα ασταθές περιβάλλον, αν αλλάξουν τα πράγματα και στο πολιτικό και άλλα. Αυτό είναι το δείγμα της κάλπης, δηλαδή.
1: Ας φανταστούμε μια χώρα κυβέρνητη. Μια χώρα η οποία θα πρέπει για να πάρθει μια απόφαση να συμμετέχουν 3, 4 και 5 κομματικοί μηχανισμοί. Αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί που δυστυχώς στη χώρα μας δεν μας έχουν δείξει.
0: Στο παρελθόν έχουν γίνει κάποιες συμπράξεις γενικότερα και με τη Νέα Δημοκρατία. Και
1: πάντα
0: με πυλώνα
1: τη Νέα Δημοκρατία έχουν γίνει συμπράξεις.
0: Ναι, έχουν γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Το θυμόμαστε, δεν τα ξεχνούμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη, η οποία πραγματικά εγγυάται την ασφάλεια και την ευθύνη και τη σταθερότητα της χώρας και το έχει αποδείξει διαχρονικά αυτό. Γι' αυτό και την εμπιστεύονται οι πολίτες. Δεν είναι τυχαίο ότι εμπιστεύονται οι πολίτες την παράδοση της χώρας, δεν είναι τυχαίο ότι εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι σε στενά κομματικά όρια μιας παράταξης, αλλά μιας παράταξης η οποία ανοίγεται σε ολόκληρη την κοινωνία και ζητάει και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μια μικρή παράταξη, είναι μια μεγάλη παράταξη που αγκαλιάζει όλες τις κοινωνικές ομάδες, όλες τις κοινωνικές τάξεις και όλους τους πολιτικούς φόρους της χώρας μας.
0: Μάλιστα, και όπως είπα κύριε Παπαθανάση, στο ξεκίνημα θα περιμένουμε και εξειδικεύσεις μέτρων και θα δώσω, όπως κάνω πάντα, και το λόγο στους ανθρώπους αυτών των παραγωγικών τάξεων, τους οποίους αφορούν οι εξαγγελίες. Θέλω κάτι τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, να σας ζητήσω να μου πείτε για τις κοστολογήσεις των προγραμμάτων τελικά. Μιλάμε για πλειοδοσία παροχών, μιλάμε για αυστηρά κοστολογημένες αναφορές. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Νομίζω ήταν πολύ καθαρή η αποστροφή του Πρωθυπουργού, που είπε τελικά το Πασόκ που δήθεν του έκλειψε το 80% του προγραμματός στο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά τσακώνονται για κάτι το οποίο δεν είναι υπαρκτό, δεν είναι υλοποιήσιμο και είναι απλά εξαγγελίες. Δηλαδή, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν οριμάσει. Είδατε την προηγούμενη τετραετία ένα πρόγραμμα των 15 δισεκατομμυρίων που είχε ανακοινώσει η πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πάλι ο κύριος Τσίπρας, το οποίο έμεινε στα χαρτιά. Δεν εμπιστεύτηκαν τον κύριο Τσίπρα και ούτε τώρα τον εμπιστεύονται. Και εγώ κλείνω την κοινωνία και βλέπω ότι ο κόσμος τι θέλει. Θέλει να γνωρίζει ότι αυτά τα οποία του λένε είναι πραγματικότητα. Θέλει να νιώθει ότι υπάρχει αξιοπιστία και σταθερότητα στη χώρα. Και αυτό είναι το μεγάλο όπλο της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εκλογές. Με φρούδες ελπίδες και με μεγάλα λόγια και με μεγάλα ψέματα, δυστυχώς πάλι, το πρόγραμμα, να καταλάβετε, του κυρίου Τσίπρα, τη μία μέρα ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό, νομίζω, όποιος τον άκουσε, αντιλήφθη από την αρχή ότι δεν μπορεί να είναι υλοποιήσιμο. Απ' την άλλη, την άλλη μέρα στις ανακοινώσεις βγάλανε τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά που είχε εξαγγείλει. Δηλαδή, για να το μαζέψουν. Αλλά δεν μαζεύεται. Ένα πρόγραμμα 12 δισεκατομμυρίων για ένα χρόνο. Στα 4 χρόνια 50 δις. Με συγχωρείτε τώρα, δεν είμαστε σε αυτές τις εποχές.
0: 7,5 δεν είπε το.
1: Είχε πει ότι θα είναι 7,5 δις για 4 χρόνια και έφτασε 12 δις το χρόνο. Αυτά τα οποία εξήγησε.
0: Νομίζω ότι δεν συμφωνούν επί τούτου, αλλά θα τα βρουν έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους λογαριασμούς.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε αμέσως ανακοίνωση και έδειξε ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας ήταν 12 δις για έναν μόνο έτος. Έτσι, από εκεί πέρα το Πασόκ δεν μπορώ να αντιπαρέλθω και να πω και να μην πω ότι προσπαθεί να γίνει ΣΥΡΙΖΑ 2 και ο Τσίπρας είναι το ΣΥΡΙΖΑ 3. Άρα λοιπόν πάμε σε τέτοιες λογικές. Αυτές οι λογικές εμείς δεν τις αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε πραγματικά να λέμε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Και βάζοντας βήματα σταθερά, μπορεί πιο μικρά, αλλά τα οποία να υλοποιούνται, τα οποία να δείχνουν ότι υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία εξαγγελεί ένας πολιτικός και μια παράταξη με αυτά τα οποία πράττει. Και νομίζω αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, αλλά και το μεγάλο ατού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι το θέμα που μαστίζει την χώρα και τους πολίτες της είναι πρωτίστως η ακρίβεια, στην οποία θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα. Να επιμένω και πάλι στο περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Βλέπετε,
0: γιατί πρέπει εκεί να έχουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα και να μιλήσουν και εκπρόσωποι αυτών των παραγωγικών τάξεων. Από εκεί θα φανεί η αποδοτικότητα όλων των μέτρων και σε βάθος χρόνου, έτσι, γιατί δεν φαίνονται όλα.
1: Η συζήτηση δεν σταματάει ποτέ. Mm-hmm. Δεν το ξέρετε πολύ καλά ότι και την προηγούμενη χρονιά, παρόλο που είχαν εξαγγελθεί αυτά τα μέτρα, όταν έγινε η κρίση τον Μάρτιο, ο πόλεμος, 800 εκατομμύρια εξασφαλίστηκαν γιατί υπήρχε μαξιλάρι ακριβώς λόγω αυτής της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στηρίξαμε ολόκληρη την κοινωνία και τη στηρίζουμε ακόμη με μέτρα. Ακόμα με το πετρέλαιο, με την βενζίνη, με άλλα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, με τακτοπλοϊκά. Και να πω ότι κάνα τελευταίο για την ακρίβεια, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπετε ότι έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Είχαμε τον πιο μικρό πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη τους τελευταίους μήνες. Η σταθεροποίηση των τιμών που είχαμε εξαγγείλει για Σεπτέμβριο και Αύγουστο, για Ιούλιο και Αύγουστο έγινε. Και τώρα η μειώση είναι περίπου με σταθμικά στο 9,5%. Άρα αναμένουμε να δούμε την πορεία, ότι αυτές οι μειώσεις είναι αρκετές για να μπορούν να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Η δικιά μας συνταγή είναι αυξάνουμε διαρκώς το εισόδημα των πολιτών και ταυτόχρονα προσπαθούμε να πιέζουμε την αγορά προκειμένου να μειώνονται και οι τιμές, ώστε να απομένουν χρήματα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σαφέστατα όλα δεν γίνονται μαγικά ραβιά, αλλά είμαστε εδώ για να και κατανοούμε τις ανάγκες της κοινωνίας και θέλουμε πραγματικά να επιλύσουμε στο μέγιστο βαθμό αυτές τις ανάγκες.
0: Η οποία κοινωνία έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαθανάση. Θα τα δούμε τα μέτρα και θα τα κουβεντιάζουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Λακρανίσιο, ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε όσο δυνατόν και διαθεσιμότητα υπάρχει βέβαια από την πλευρά τους με τους εκπροσώπους των πολιτικών χώρων, από όλους τους πολιτικούς χώρους, με σχέση πάντα με τη Δυτική Ελλάδα, όπως φροντίζουμε τουλάχιστον να το κάνουμε. Ούτως ώστε να έχουμε τις τοποθετήσεις όλων, αλλά όπως είπα και λίγο πριν, η κοινωνία έχει το λόγο. Η κοινωνία κάνει το λογαριασμό. Ο κάθε πολίτης από μόνος του χτυπάει το ζήτα και βλέπει. Αλλά εμείς εδώ είμαστε για να ξέρουμε όλες τις απόψεις, όλες τις θέσεις, όλες τις εξαγγελίες, όλες τις δυνατότητες ή τις προοπτικές. Τώρα το ποιος θα πείσει ποιον είναι ένα άλλο ζήτημα. Μουσικό θέμα στην αναμονή, επιστρέφω.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, για να σας θυμίσω και κάποια από τα άλλα θέματα που έχουμε δει στην ισογραφία σήμερα και βέβαια να πάμε και στα του καιρού σε πολύ λίγο. Τα ξημερώματα είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς ενταλίκα στην Εθνική Πατρών Κορίνθου στα Διόδια, εκεί στο ρεύμα προς Αθήνα. Στην κατάσβασή της επιχείρησαν άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας μαζί με οχήματα. Είναι και αυτό στο αστυνομικό δελτίο, όπως σας είπα λίγο πριν. Το μεγάλο ζήτημα με την τραγωδία της συντριβής του Φάντουμ, που είναι σε εξέλιξη εκεί έρευνες για τα αίτια, δυστυχώς. Και είχαμε επίσης και ένα άλλο περιστατικό με αεροσκάφος της Amazon σε διάδρομο προσγείωσης με 5 νεκρούς στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι αυτή τη φορά. Και άλλα πολλά θέματα από το αστυνομικό δελτίο που έρχονται συνεχώς, όπως σας έχω ξαναπεί. Νέα μέτρα έχουμε εφαρμογή σήμερα για όσους κινείστε στο κέντρο της Πάτρας, στην Αγίου Ανδρέου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ούτε να σταθμεύσετε, ούτε να σταθείτε θα μπορείτε. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα, από τη Γούναρη έως τη Ζαΐμη. Και το μέτρο αυτό ισχύει από σήμερα μέχρι στις 11 Σεπτεμβρίου και θα ισχύει για τις εξής ώρες. Από τις 7 το πρωί στις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 7.30 μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, ξαναλέω, στην οδό Αγίου Ανδρέου, γιατί γίνονται εργασίες προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στο τμήμα το συγκεκριμένο αυτό. Υπάρχει η σήμανση, να είστε όμως ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τι άλλο να σας πω, υπομονή στα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά και αυτά και άλλα πολλά υπάρχουν. Θα τα λέμε και θα τα κουβεντιάζουμε καθημερινά και μετά τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη, την εξειδίκευση των μέτρων κλπ. Θα πάω όμως στα του καιρού που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Μη σας πω ότι είναι και πιο σίγουρα. Νίκος Θεοδωσόπουλος. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστώ.
1: Σας άκουσα έτσι. Όλο το θέμα είναι τα οικονομικά, έτσι, φόροι, συντάξεις, οι μισθοί. Και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι πρόσωπο για τη χώρα μας, όταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηρούν τις νόμιμες διαδικασίες και δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, ούτε με τον νόμο του Κατρούγκαλου και του Ρούτσι και του κάθε
0: και
1: το χρησιμοποιεί πολιτικά.
0: Έτσι. Είμαστε στην καλύτερη θέση, είμαστε στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης.
1: Ναι, θα ήθελα όμως να αναφερθώ, ναι, έτσι, σε κάτι το οποίο έτσι βίωσα, έτσι, όταν στις εισαγωγικές εξετάσεις στη σχολή Ικάρων εν έτη 1976, όπως είπα, ξεκίνησα με το μάθημα της έκθεσης. Το θυμάστε, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το είναι εμπόδιο κίνητρο της πρόοδου. Το τελευταίο μάθημα, το οποίο ήταν και υποχρεωτικό, έτσι, τόσο στην ειδικότητά μου, έτσι, μετεωρολόγος και στους υπταμένους, το τελευταίο μάθημα ήταν η γεωγραφία, έτσι. Το τελευταίο μάθημα και το τελευταίο θέμα της γεωγραφίας ήταν η διαίρεση, έτσι, της σοσιαλιστικής ομοσπονδιακής δημοκρατίας της, της Γιουγκοσλαβίας, έτσι. Έτσι, η οποία αποτελείται από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες. Έτσι, της Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, Μαυροβούνιο, της Σερβίας και τέλος της Μακεδονίας. Έτσι. Το έγραψα αυτό, έτσι, το 1976. Το θέμα αυτό ήταν ατόφιο, έτσι, ακριβώς. Βλέπω σήμερα, έτσι, και όχι σήμερα, αλλά και στο παρελθόν, δηλαδή, ότι χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς, έτσι, φεντρούς, όταν ήδη ο προδότης, λέει, και μάλιστα το πω, έτσι, περί την έκθεση για τον κύριο Τσίπρα, ότι ο προδότης, λέει, ο κύριος Τσίπρας για το μακεδονικό, κάποιοι άλλοι προηγούμενοι για να, έτσι, αξιοποιήσουν,
0: έτσι, να λέμε, ναι,
1: για ψήφους, ναι, για να λέμε το ένα και το άλλο, έτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν αμφισβητώ ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, έτσι, αυτό είναι άλλο που φαίνονται και όλα, έτσι, αλλά όμως οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι φεδροί, όταν ήδη σε βάθος χρόνου υπήρχε η αναγνώριση σε όμορο γειτνιάζον κράτος, τη γεωγραφική αποδοχή ονοματοδοσίας Μακεδονία, έτσι, με πρωτεύουσα τα Σκόπια, έτσι.
0: Ναι,
1: και αυτή η περιοχή ήταν αυτή η συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, βόρεια της του μακεδονικού κράτους, έτσι, ήταν το βαριότερο κομμάτι, έτσι. Ναι. Από εδώ και πέρα, έτσι, αυτοί οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι γίνονται, έτσι, για να αξιοποιήσουν και, έτσι, και όσα αυτά τα οποία συνέβησαν, ας διαβάσουν και γεωγραφία.
0: Ας μάθουν και λίγο ιστορία και γεωγραφία.
1: Και λίγο γεωγραφία και ιστορία.
0: Και λίγο ιστορία, έτσι είναι, Νίκο.
1: Και λίγο ιστορία, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, έτσι, όσο αναφορά, έτσι, και μέσα στη χώρα μας, αυτοί που ήταν, δηλαδή, η οριοθέτηση των συνόρων, έτσι, το 1832, ήταν η Πελοπόννησος, ακριβώς, και η Στερεά Ελλάδα. Έτσι, ναι. Η Στερεά Ελλάδα ήταν περίπου εκεί στο Κομπότι, σε μια δασόδη έκταση, εκεί το ξέρω πολύ καλά, ναι, γιατί το όνομα Θεοδοσόπουλος εκεί υπήρχε, Θεοδόσιος Θεοδοσόπουλος, όταν οριοθέτηκαν τα σύνορα και μετεγκαταστάθηκε στη Ζιόψη, και Ζιόψη ήταν στη Φθιώτιδα, και μετά από κάποια χρόνια στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Mm-hmm. Από εκεί είναι και ο απόγονος, έτσι, μια και είσαι δημοσιογράφος, mm-hmm, έτσι, ήταν ο Αλέξανδρος Θεοδοσόπουλος, mm-hmm, από αυτό το γενεολογικό, mm-hmm, Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν ο πρώτος, ο οποίος έφτιαξε, έτσι, στην Εσιαία, έτσι, και το λαχείο στην Εσιαία, στην Ακαδημία. Να, το κτίριο είναι επί Αλεξάνδρου, απόγονος του Θεοδόσιου Θεοδοσόπουλου.
0: Τίποτα δεν είναι
1: εκεί
0: τυχαίο, έτσι.
1: Χάθηκαν, ναι, χάθηκαν τα σύνορα, έτσι, ναι, ναι, ένα το κρατούμενο. Αυτό, και μάλιστα ήταν και προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όταν ήταν φοιτητής ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήγαινε στον Άγιο Γεώργιο την Χριστού. Έτσι, ήταν συμμαθητές, ήταν αυτό. Και μετά πήγε στη Γαλλία, και σαν το Σεπτέμβριο του 32 που ήταν υποψήφιος, γιατί ήταν η Φθιώτιδα, έτσι, η Φθιώτιδα μαζί με τη Φωκίδα, έτσι, ένα, αυτό δεν θέλω να επεκταθώ πιο πέρα. Να πάμε μετά το 1981, έτσι, όταν ήρθε ο Δημήτριος Θεοδοσόπουλος από την Κωνσταντινούπολη στα Τρίκαλα. Μες. Ήταν βουλευτής το 1927. Mm-hmm, mm-hmm. Ο γιος του ήταν δήμαρχος Τρικάλων. Αυτός έφτιαξε όλη τη ρηματομία μέσα στο, μέσα Κωνσταντινοπολίτης ήταν, και λεγόταν Θεοδόσιος Θεοδοσόπουλος του Δημητρίου, έτσι, και αυτό. Mm-hmm. Μετά πήγαμε, έτσι, το 1912-13, παππούς μου, και δεν λέω μόνο, και πόσοι άλλοι, έτσι, mm-hmm, παίρνω, γιατί μέσα από το γενολογικό έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα. Mm-hmm. Έτσι, και έγινε από τον Μπιζάνι, ξέρετε πόσοι έφυγαν, mm-hmm, με το όνομα Θεοδοσόπουλος, έτσι. Ο, mm-hmm, Χαράλαμπος Θεοδοσόπουλος στο Μπιζάνι στις 7 Γενάρη, την ημέρα τα Γιαννιού, βέβαια είχε τραυματιστεί και, έτσι,
0: ναι. Είπαμε, Νίκο, ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θέλω, ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, βέβαια, με όλα αυτά, ναι, μέχρι και πρώτος ξάδερφος του πατέρα μου στο Πέτσοβο, έτσι, ναι, με ναι, τα ελληνοβουλγαρικά. Αυτό που θέλω να πω, να, ναι, διαβάσουν καλύτερα την, έτσι, ιστορία, το γενεολογικό τους, να
0: ιστορία
1: δούμε,
0: και γεωγραφία,
1: γιατί μας έχουν βρει, έτσι, πολύ
0: επιθύμα,
1: ο καθένας το χρησιμοποιεί όπως θέλει.
0: Ιδέες, άμα δεν έχεις τη γνώση, έτσι, άμα δεν έχεις γνώση,
1: για την αξιοποίησή του και για το κόμμα.
0: Άμα δεν έχεις γνώση, ο καθένας...
1: Να διαβάζουν τώρα μέσα το Facebook, έτσι, για την κλιματική αλλαγή, το τι είχα γράψει για το βόρειο πόλο, για το μαγνητικό πόλο, έτσι, αυτό που οφείλεται, και αυτή η θεωρία, το έχω πει ότι είναι μια θεωρία που πλησιάζει και αυτή δεν είναι αποδεκτή. Τώρα πάμε...
0: Νίκο, θέλω κάτι να σε ρωτήσω πριν πει τον καιρό. Αν μπορείς να μου πεις κάτι, γιατί δεν ξέρω από αυτά, εσύ έχεις τη γνώση. Με αυτό το περιστατικό και την τραγωδία στην Τανάγρα, με τους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους, δεν το έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα φάντομαι, νομίζω ότι ήταν
1: απόσυστο. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτό.
0: Ναι, απλά σε ρωτώ, έχεις την εμπειρία σου, γι' αυτό το
1: ξέρω. Όχι, ναι, έχω κάνει μια ανάρτηση, έτσι, και αυτό που θέλω να πω είναι... καλό παράδεισο, έτσι, στους αγγέλους, έτσι, που η τελευταία τους πτήση είχε προορισμό το Βασίλειο του Θεού. Γίναν, θα έλεγα, άγγελοι και αθάνατοι. Και η ευχή τους από ψηλά ήθε να προστατεύει τους συναδέλφους που μείναν πίσω στη γη. Καλή αντάμωση, και θα συναντηθούμε όλοι εκεί.
0: Ωραία, παίρνουμε τώρα του καιρού, λοιπόν, τώρα, του καιρού, για να μην σε κρατώ.
1: Ναι, θα πάμε για το καιρό, έτσι. Ωραία. Αυτό που θέλω να αναφερθώ, έτσι, για και είχα πει ότι από την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή το Σάββατο θα έχει μια έτσι, κακοκαιρία από τα βόρειο-δυτικά, αυτή μετατοπίζεται, δηλαδή παίρνει μια θέση αιμονής στην περιοχή της Ιταλίας και δείχνει αυτή η κακοκαιρία να κινηθεί από την Κυριακή με την αλλαγή της ημέρας προς τη Δευτέρα, δηλαδή με την αλλαγή της εβδομάδας.
0: Ναι. Θα μας επηρεάσει και πού?
1: Θα μας επηρεάσει, ναι, αλλά ακόμα, κοιτάξτε, Νίκη, αυτή την περίοδο έχουμε μια αποσταθεροποίηση των προγνώσεων και έτσι αυτό το οποίο συμβαίνει...
0: Οπότε να τα λέμε πιο συχνά
1: και αυτό με που τα δεδομένα που αλλάζουν. Παρακολουθώ τον πλανήτη, έτσι, και αυτό το φαινόμενο, το ακραίο καιρικό φαινόμενο που θα έχει την κορύφωση τα Χριστούγεννα, το Ελνίνιο, όλοι μιλούν και όλοι λένε είναι μετεωρολόγοι μεθυσμένοι. Άλλα λέει ο ένας, άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, άλλα αυτά που λέει στον άλλον. Κοίταξε, το πώς θα επηρεάσει αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο δεν είναι μόνο για μια χρονιά, έτσι. Αυτό θα έχει και συνέχεια, γιατί έχει και προέκταση. Έτσι, το πώς θα επηρεάσει τον πλανήτη σε κάθε μία περιοχή έχει τα χαρακτηριστικά. Αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ, μάλιστα θα αρχίσει από τον Οκτώβριο και θα δούμε το Νιόμβρη και το Δεκέμβρη μήνα και το Γενάρη στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, βόρεια του κόλπου του Μεξικού, έτσι της Αμερικής που τον έχει μετονομάσει, δεν ξέρω πώς είναι ακόμα. Έτσι, εκεί η
0: εμείς κόλπο του Μεξικού το ξέρουμε.
1: Εκεί, ναι, κόλπο, ναι, ναι, κόλπος του Μεξικού. Εκεί υπάρχει θα έχουν πολύ βαρύ χειμώνα.
0: Η περιοχή αυτή είναι
1: περιοχή,
0: πια...
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λες βόρεια του Μεξικού ή και κεντρικά.
1: Βόρεια του κόλπου. Όταν μιλάμε από, αρχίζουμε από Νέα Ορλάνια και βόρεια. Ας πούμε και προς τις ανατολικές ακτές θα είναι αυτό. Βέβαια, εκ των θερμοκρασιών εκεί θα δούμε και βροχές, αλλά και όταν η θερμοκρασία θα πέσει κάτω θα έχουμε και πάρα πολλές χιονοπτώσεις.
0: Αυτό όμως,
1: αυτό όμως δεν θα συμβεί στη χώρα μας, έτσι, γιατί προσπαθούν να πούνε ότι το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο ότι θα έχουμε βαρύ χειμωνιά. Δηλαδή,
0: πες μου και λίγο τοπικά.
1: Μας έφυγε και ο κύριος
0: Αυτιάς,
1: ας πούμε, με τα μερομήνια.
0: Να σου πω τώρα,
1: γιατί αυτό συνδυάζεται και με το πετρέλαιο θέρμανση. Και
0: έχουν
1: βγει ότι αυτό. Αυτό όμως που θα συμβεί έτσι, για την περιοχή μας δείχνει ότι οι θερμοκρασίες, σας έχω πει, όχι τώρα, εδώ και δύο μήνες περίπου, μπορώ να πω και κάτι παραπάνω, ότι θα έχουμε το πιο θερμό χειμώνα φέτος.
0: Νίκο, αυτή την εβδομάδα θα κυλήσουμε όπως μας είπες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή τουλάχιστον με το βοριαδάκι της υψηλής θερμοκρασίας.
1: Ναι, θα το πω αυτό.
0: Για πες μου, κάνουμε το χρόνο γι' αυτό,
1: ναι, θέλω να πω μια στιγμή, γιατί ξεκίνησα, μην πηγαίνουμε από όλη τη χώρα, ας πούμε, το τι θα γίνει στην Πάτρα. Στην Πάτρα θα το πούμε με τρεις λέξεις. Αυτό που θα συμβεί στη χώρα μας έτσι είναι ότι από την Βόρεια Ελλάδα και βορειότερα εκεί θα έχουμε, ξέρεις, αλλαγές έτσι, του καιρού, βροχές έτσι, και κρύο. Αλλά από την Κεντρική Ελλάδα και νοτιότερα έτσι και αυτό θα έχουμε, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες πάνω από τις κανονικές τιμές ανά μήνα. Τώρα από πλευράς βροχοπτώσεων, τόσο Σεπτέμβριος αλλά και Οκτώβριος, θυμάστε το είχα πει, έτσι ότι θα έχουμε κάποιες βροχές, έτσι κατά περιόδους, δείχνει μια αύξηση, αλλά και η αύξηση αυτή όταν για το Σεπτέμβριο μήνα είναι στα 40 χιλιοστά ή τον Οκτώβριο 50, να έχουμε μια αύξηση μέσα στο μήνα. Αυτό, ο πιο βροχερός μήνας και αυτό που είχα πει ήταν ο Νοέμβριος, που είναι περίπου στα 150 χιλιοστά για την περιοχή μας και θα είναι πολύ λιγότερα. Και αυτό θα ακολουθήσει και ο Δεκέμβριος μήνας, ακόμα πιο ανομβρία. Άρα συμπεραίνεται ότι πάμε σε ένα θερμό χειμώνα που θα είναι πιο θερμός, πολύ θερμός, δηλαδή πολύ, και ειδικά στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα στην περιοχή μας θερμότερος, έτσι, και ξηρότερος. Έτσι. Άρα δεν θα έχουμε χιόνια και αυτά μόνο αν θα δούμε κάποια χιόνια κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και βορειότερα σε άλλες περιοχές των Βαλκανίων.
0: Ωραία.
1: Αυτά πάμε... όσο αναφορά για τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του καιρού.
0: Ωραία. Και τώρα τα
1: τώρα πάμε για την Πάτρα, έτσι. Mm-hmm. Πάντα όπως κάνουμε για την Πάτρα.
0: Ναι.
1: Αυτό που δείχνει είναι ότι η θερμοκρασία σήμερα είναι η υψηλότερη και αυτή θα είναι η υψηλότερη σχεδόν για όλο το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει.
0: 38,
1: για όλο
0: 39...
1: το μήνα, γιατί θα έχουμε μικρότερες θερμοκρασίες, άρα 7 Σεπτέμβρη, έτσι η θερμοκρασία στους 37 και τοπικά στους 38 βαθμούς.
0: Mm-hmm.
1: Αύριο θα έχουμε μία πτώση της τάξης των 3 βαθμών, περίπου εκεί. Έτσι, να φτάσουμε στους
0: 34-35
1: και 34. Αυτό θα μείνει και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή δείχνει έτσι λόγω του βοριά και την ενίσχυση να είμαστε πάλι στους 35 βαθμούς, το πολύ τοπικά έτσι να πλησιάσει τους 36 στο εσωτερικό. Ωστόσο όμως από το Σάββατο έτσι και κυρίως από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αυτή η πτώση δείχνει ότι τη Δευτέρα θα έχουμε και βροχές για την περιοχή της Πάτρας, δηλαδή από την Κυριακή το βράδυ κάποια συννεφιά, έτσι με την αλλαγή της ημέρας και κάποιες βροχές προς τη Δευτέρα, οι οποίες αυτές τις βροχές θα σχεδόν θα επηρεάσει όλο την περιοχή μας, έτσι, όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά στην
0: δυτική,
1: σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έτσι. Αλλά εμείς κρατάω κάποιες επιφυλάξεις με την επικράτηση του βοριά, να είναι, πώς να το πούμε, οι βροχές έτσι, κυρίως σε περιοχές όπου ή κατά τη διάρκεια που θα κοπάσει ο βοριάς να πέσουν οι βροχές κυρίως από το μεσημέρι.
0: Αναλόγως τη μεταβλητότητα των ανέμων και την ενίσχυσή τους, έτσι.
1: Ναι, με τη μεταβλητότητα των ανέμων.
0: Τα μαθαίνω κι εγώ. Ωραία.
1: Και μετά να πω και κάτι άλλο, γιατί άκουσα και σήμερα ότι στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν γίνει αυτή η συναυλία του Ρέμου, έτσι.
0: Θα
1: εκεί
0: πας.
1: Που, όχι, θα πάω. Από όλος είπαν μπορεί να βρέξει, δεν θα βρέξει. Δηλαδή
0: δεν
1: θα γίνει
0: σκοπό,
1: και δεν θα επηρεάσει. Αν
0: εντάξει,
1: θα γίνει, αυτό κάτι άκουσα ήταν σε μια έτσι όσον αφορά
0: οπότε
1: για
0: θα
1: την
0: πάνε
1: επιλογή
0: όλα καλά.
1: Θέσεως, ας πούμε, της συναυλίας.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: πολύ.
1: Καλά,
0: θα τα πούμε όποτε ξαναθέσεις εσύ, όποτε θεωρείς.
1: Θα τα πούμε μάλλον την Παρασκευή.
0: Έτσι, και αν έχουμε καμία αλλαγή, εδώ θα είμαστε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά και εσύ. Τον ευχαριστούμε πολύ, τον επιχειρησιακό προγνώστη μετεωρολόγο τον Νίκο Θοδωσόπουλο, για την ενιδιοτελή του σύνδρομη στην εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς, τα σημειώσατε νομίζω, τα θυμάστε τι μας είπε. Έχουμε μια μικρή πτώση και από το Σάββατο, κυρίως Κυριακή, βράδυ προς Δευτέρα, με βροχές. Αλλά μέχρι τότε οι υψηλές θερμοκρασίες, οι βοριάδες διατηρούν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και η αυξημένη υγρασία κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί. Πρώτα ο Θεός και η Παναγιά να είμαστε όλοι μας καλά, και εσείς και εμείς. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζερ, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πρώτο πλάνο σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 παρουσιάζει στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού Πάνος Σαμιράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως σημείωσε, τα μέτρα αφορούν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμιράς υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Όσο η οικονομία ανεβαίνει, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους θα διευρύνεται. Πρώτοι εμείς θα θέλαμε ιδιαίτερα εν όψη εκλογών να δώσουμε και άλλα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας και αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτά που κάνουμε και το κυριότερο θα βάλουμε σε περιπέτειες στη χώρα. Πολιτικές αναταράξεις και νέο κεφάλαιο από το 43,8% του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ. Απέτυχε ωστόσο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η λογική νίκη του ΑΒΔΕ προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, ενώ εξαπέλυσε απειλές και κατά του νησιού Χάργκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και σε ακόμη 10 περιφέρειες της χώρας. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος μεταφέρεται

0: προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις καλλικές και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμια ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα παρατείνουν το κλείσιμό τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας, είναι η εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Μάτζαρη. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Με σπασμένα φρένα ο Πανετολικός πέρασε από τη Λιβαδιά και οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος της Super League. Πεντάστερη η ΑΕΚ διέλυσε τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια και ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο πρώτο ντέρμπι με πρωταγωνιστή τον Αντρέα Τετέι. Χειρουργήθηκε ο Αγιού Μπελκαμπή μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του, πρώτη απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού στο Βόλο. Είχαμε τον Εμμανουήλ Καραλή που πήρε το διαμάτι στο Diamond League των Βρυξελών με άλμα στα 6 και 12. Σήμερα νωρίτερα ο Στέφανος Τσιτσιμπάς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του US Open. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και θα ξεκινήσουμε με το ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε με την Super League που είχαμε την τρίτη αγωνιστική και θα ξεκινήσουμε με την ομάδα του Πανετολικού, καθώς οι Αγρινιώτες πανηγύρισαν την τρίτη σερή νίκη τους στο πρωτάθλημα. Μετά από δύο νίκες στην έδρα του, ο Πανετολικός πήγε στη Λιβαδιά και κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο διπλό επί του Λεβαδιακού και να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς. Είναι η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που μια ομάδα της περιφέρειας είναι πρώτη στην Στοίχημαν Super League με 3 νίκες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι τα γκολ τα πέτυχε ο Πόκου στο ντεμπούτο του με την φανέλα του Πανετολικού στο 77ο λεπτό με έναν κεραυνό με το αριστερό πόδι, νίκησε τον Άνακερ. Ο ίδιος σφράγισε τη νίκη στο 90ο λεπτό, έκανε το 2-0 και έδωσε την τρίτη νίκη στην ομάδα του Αγρινίου. Η ΑΕΚ πεντάστερη στην ΟΠΑΠ Αρίνα άφησε πίσω την απώλεια βαθμών που είχε με την Κηφισιά την περασμένη αγωνιστική και ξέσπασε απέναντι στον Άρη. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Πέτυχε 5 γκολ με πρωταγωνιστές τον Βάργα και τον Μάγερ. Ο Ούγκρος Φόρ ήταν αυτός που ξεκλείδωσε την άμυνα του Άρη. Σκόραρε στο 11ο και στο 62ο λεπτό για να ακολουθήσουν τα γκολ των Μαρίν στο 67, Κοϊτά στο 75ο λεπτό και Ζήνη στο 90ο λεπτό που έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην νίκη των πρωταθλητών και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πήρε ψυχολογία εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας στην League Phase του Champions League με αντίπαλο την ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 8 παρατέταρτο. Σοκαριστικός ήταν ο τραυματισμός του Αγιού Μπελκαμπή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Τίποτα δεν πήγε καλά για τους Πειραιώτες στο Πανθεσσαλικό, πέρα το ότι έχασαν 2 βαθμούς απέναντι στην μαχητική ομάδα του Βόλου που ισοφάρισε στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Αυτό που κυρίως πλήγωσε την ομάδα των Ερυθρολεύκων ήταν ο τραυματισμός του Ελκαμπή, ενώ να πούμε ότι αποχώρησε με πρόβλημα και ο Ρόκα. Ο τραυματισμός έγινε στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης όταν ο Μαροκινός Φορ
βγήκε στην αντεπίθεση μόνος του απέναντι στον goalkeeper του Βόλου, αλλά στην διεκδίκηση της μπάλας συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα. Ο τραυματισμός του ήταν ανατριχιστικός, όπως και οι στιγμές που ακολούθησαν. Ακόμα και ο διαιτητής του αγώνα, ο Τζίλος, έπιανε το κεφάλι του, ενώ ο Μάριος Σιαμπάνης, ο παίχτης με τον οποίο συγκρούστηκε, ήταν απαρηγόρητος. Χθες λοιπόν ο Μαροκινός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς στην κνήμη και την περώνη του αριστερού του ποδιού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η μετεγχειρητική πορεία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Σε ό,τι αφορά το διάστημα της απουσίας του, το πρωτόκολλο για τέτοιου είδους τραυματισμούς προβλέπει πιθανή επιστροφή σε 7 μήνες περίπου. Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία της αποκατάστασης και το πώς θα αντιδράσει και το πόδι του Μαροκινού Φορ. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίλβα. Δεν συνήλθε όμως από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Και ο Βόλος κατάφερε να αντιδράσει και να πετύχει γκολ. Έτσι το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1. Ο Ολυμπιακός άφησε 2 βαθμούς στο Πανθεσσαλικό.

0: Στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και επικράτησε με σκορ 3-1 του ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, διατηρώντας το αίτητο στο πρωτάθλημα. Οι πράσινοι έχουν και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πιο συγκεντρωμένα, εκμεταλλεύτηκε άριστα τις συγκυρίες του αγώνα, είχε τον Τετέι σε μεγάλη βραδιά και επικράτησε δίκαια, καθώς οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν από νωρίς με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ελουστόντος στο 15ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Τετέι. Το Τριφύλι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συνθήκη, άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε όμως εκεί, διπλασίασε τα τέρματά του στο 38ο λεπτό με μια ασύλληπτη ατομική ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος σκόραρε ξανά στο 52ο λεπτό με κεφαλιά. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με τον Ούγκρεσιτς. Ο Γιαννούλης, να πούμε, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε και αυτός και αποχώρησε με φορείο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την στήριξη της πολιτείας για τη Νέα Τούμπα, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του δικεφάλου του Βορρά. Ο στόχος είναι η έναρξη των εργασιών να γίνει το καλοκαίρι του 2027, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα γήπεδο, όπως είπαμε, αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα, Όφη Κηφισιά 2-0, με την Κηφισιά να κλέβει τις εντυπώσεις στο ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που είχε σε γκολ, είχε 2 δοκάρια. Έτσι ο Όφη στη συνέχεια έκανε τη διαφορά με τον Θανάση Ανδρούτσο και τον Μπουχαλάκη, οι οποίοι πέτυχαν 2 γκολ. Έτσι μετά την ήττα στο Κλεάνθης Βικελίδης, η ομάδα του Χρήστου Κόντι χαμογέλασε στο Παγκρίτιο, έφτασε τους 6 βαθμούς. Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, ισόπαλη. Με 1-1 λοιπόν αναδείχθηκαν οι δύο ομάδες στο Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά στην αναμέτρηση, άνοιξαν το σκορ μόλις στα 50 δευτερόλεπτα με τον Μουτζουσαμί. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, η Καλαμάτα ανέβασε την απόδοσή της και έφτασε στο 1-1. Έτσι λοιπόν είχαμε Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σήμερα η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ με τον Ηρακλή. Στις 6 είναι αυτό το παιχνίδι. Στην βαθμολογία ο Πανετολικός πρώτος με 9 βαθμούς, ακολουθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 7, ο Παναθηναϊκός στους 6 με ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Άρης στις 6, στους 6 βαθμούς, ο Όφη επίσης 6, ο ΠΑΟΚ 6, ο Βόλος έχει 2 βαθμούς και από έναν ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, η Κηφισιά, ο Ηρακλής με ένα παιχνίδι λιγότερο, χωρίς βαθμό, Αστέρας, Άκτορ και Λεβαδιακός. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε σε περιγραφή των συναδέλφων της ΕΡΑΣΠΟΡ τα γκολ που επιτεύχθηκαν σε αυτή την τρίτη αγωνιστική της Super League.
1: Εκπληκτικό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια, 1-0 για ΑΕΚ τον Άρη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ράτσιτς, αλλά εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ πραγματικά έκρυψαν την μπάλα και ο Βάργα πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ γρήγορα στο 10ο λεπτό με σκόρερ τον Βάργα βάζει τον γκολ και προηγείται 1-0. Για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Περνάει για το πήγε ο Πιούς για τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς θέλει να κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θέλει να βγει ο Βάργα. Καταπληκτικό γκολ από τον Βάργα Εκάρης. 2-0. Ένα υπέροχο γκολ. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός. Δεύτερο προσωπικό γκολ σήμερα. Το μάτς είναι 2-0.
2: Μάγερ ανοίγει για τον Μαρίν, μέσα στην περιοχή ο Μαρίν, το πλασέ, 3-0 η ΑΕΚ. 3-0 η ΑΕΚ στο 67ο λεπτό. Κοϊτά μπαίνει μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και τώρα έρχεται το 4-0. Το σούτ του Κοϊτά βρίσκει και πάνω στον Σούταλο. Πάει από την άλλη πλευρά ο Βέλιο, από την άλλη μπάλα και έτσι η ένωση στο 75ο λεπτό κάνει το 4-0 με τον Μαυριτανό εξτρέμ. Βιτάλης ανοίγει στο Μάνταλο από τα αριστερά, Μάνταλος για το Ζήνη και τώρα ο Ζήνη κάνει το 5-0 και παίρνει το αίμα πίσω του από τον Βέλιο, γράφοντας έτσι το ΑΕΚ Άρης 5-0, μετατρέποντας την νίκη της Ένωσης επί του Άρης σε θρίαμβο. Ένα παιχνίδι το οποίο πριν το ξεκίνημά του φαίνονταν αρκετά δύσκολο, κατάφεραν οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς με συγκεντρωμένο ολοκληρωτικό κάθετο και ήρεμο ποδόσφαιρο να το φέρουν σε κομμάτια θριάμβου, με την ΑΕΚ να φτάνει στο 5-0.
3: Το σούτ και πανέμορφο γκολ από τον Μουτουσαμί στην κίνηση. Ένα βολέ, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γκένιο. Ατρόμητος Καλαμάτα, 1-0 στο 55ο δευτερόλεπτο. Γκολ 1-1 για την Καλαμάτα. Αυτό γκολ, το γύρισμα που γίνεται από τον Καλουτσικίδη. Ο Σταυρόπουλος βρίσκει την μπάλα και με προβολή στην προσπάθειά του να απομακρύνει στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
4: Πιάμε πρώτα τον Σίλβα, είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Εκτελεί γκολ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ζώτα Σίλβα να σκοράρει όπως και στον αγώνα στην Τρίπολη. Αλλά βλέπουμε να το πανηγυρίζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού λίγο παγωμένα, γιατί προέκυψε αυτός ο τραυματισμός του Αγιόπ Ελκαμπή.
3: Ωραία, σας παρακάτω, λάθος, Ορτέγκα προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Αλλά συνεχίζει ο Βόλος, σε πλάγια η μπάλα, ο Χαλαμπόγλου κάνει το γύρισμα, δοκάρει γκολ. 1-1 για το Βόλο.
4: Ακριβώς
3: από το
4: είναι ο
3: λάθος.
4: Κόμπα. Ο Κόμπα είναι ο παίκτης ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και ισοφαρίζει σε 1-1.
3: Γκολ στη Λιβαδιά, ήταν μια μπαλιά μέσα δεξιά, ο Κάντου ο Πόκο καταφέρνει να πιάσει ένα αριστερό σουτ και να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Άνακερ, ανοίγοντας το σκορ. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-1, να τώρα στην κοντρέπιδες και πάλι η ομάδα του Πανετολικού και πάλι ο σκόρερ απέναντι από το τέρμα, περνάει τους πάντες, πλασάρει ο Πόκου. Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, 2-0 ο Πανετολικός.
5: Γκολ στο Ηράκλειο, Θανάσης Ανδρούτσος 1-0. Θανάσης Ανδρούτσος εκμεταλλεύτηκε μια κόντρα που έγινε από τους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς. Τη βρήκε στα πόδια του, την έσπρωξε στα δίκτυα του Ραμίρες και στο 24ο λεπτό, Όφη Κηφισιά 1-0. Μπουχαλάκης το εκτελεί, γκολ! Στο 32ο λεπτό η μπάλα χτύπησε ψηλά πάνω στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Ραμίρες, χτύπησε και στο οριζόντια και κατέληξε στην άλλη πλευρά των δικτύων. 2-0 Όφη Κηφισιά.
6: Αντίνο, θα μπει στην περιοχή τώρα, θα παίξει με τον Κυριακόπουλο, γλυκιά σέντρο Κυριακόπουλος, η κεφαλιά, γκολ! 1-0 για τον Παναθηναϊκό, γκολ! Με τον Βιθέντε τα μπόρδα στο 29ο λεπτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-0. Θα σηκώσει την μπάλα ο Τετέι. Δεύτερη ενέργεια με τον Τετέι. Τρομερή ενέργεια ο Τετέι. Δεν χάνει την μπάλα εκεί με τίποτα. Ο Τετέι κρατάει. Σουτάρει μπάλα. Γκολ! 2-0. Απίστευτο γκολ από τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός πάλι απόλυτης κυριαρχίας. Τι κάνει ο Κάγκο εκεί. Κεφαλιά. Γκολ! 3-0 με τον Ανδρέας Τετέι. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο 53. Έχουμε 5 λεπτά των καθυστερήσεων τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για να δούμε μια προσπάθεια την οποία θα κάνουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς έξω από την περιοχή. Μια κάθετη πάσα, θα γίνει ένα γύρισμα, ευκαιρία, γκολ! Ούγκρεσιτς, 3-1 ο ΠΑΟΚ.
0: Και να ολοκληρώσουμε με το πρόγραμμα της επόμενης, της τέταρτης αγωνιστικής. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον Όφη, στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Άρης, και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 9.30 το βράδυ με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός. Συνεχίζουμε και μένουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε και την έναρξη του πρωταθλήματος στην Super League 2. Τους περισσότερους αγώνες μπορείτε να τους παρακολουθείτε από την ΕΡΤ 2 Sport, καθώς έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θετική πρεμιέρα για τις νεοφώτιστες ομάδες του ΠΑΣ Πύργος και της Ζακύνθου. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Πανιώνιος ήταν ο μοναδικός που πανηγύρισε τη νίκη. Οι Κιανέρηθροι μπήκαν με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μάναλη, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 23ο λεπτό, ενώ ο ίδιος παίχτης διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 40ο λεπτό. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 50ο λεπτό. Η απάντηση των Οφισινή ήρθε στο 61ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Ο Νέστος είχε μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί στο 32, όμως η προσπάθεια του Γιακουμάκη σταμάτησε στο δοκάρι. Η Ζάκυνθος ήταν αυτή που βρήκε τελικά το πρώτο γκολ στο 68ο λεπτό με τον Μπαστακό να σκοράρει μόλις 2 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση στο 80 όταν ο Σαμπουτζής με σούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Με ισοπαλία ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στη νέα Super Bet League 2 Πανθρακικός και Πύργος. Έμειναν στο 0-0 στην Κομωτινή. Οι γηπεδούχοι είχαν τις στιγμές τους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Προσπάθησαν να βρουν το γκολ που θα τους έδινε το πρώτο τρίποντο της σεζόν, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Γιάννη Κόγκλου, τον goalkeeper της ομάδας του Πύργου, που κράτησε όρθια την ομάδα του, η οποία έφυγε από την Κομωτινή με τον βαθμό της ισοπαλίας. Σήμερα στις 4 η Μαρκό αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό στην Κεσαριανή σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Από τη μία είναι η ομάδα που έκανε αίσθηση στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Μην ξεχνάμε ότι απέκτησε τον Γιουσέφ Ελαραμπή. Και από την άλλη μια ομάδα που υποβιβάστηκε από την μεγάλη κατηγορία, αυτή των Σερών. Στις 5 η Athens Καλυθέα φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου στο El Paso και τέλος στις 5:30 θα ξεκινήσει στην Σύρο η αναμέτρηση της Ελλάς με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Και να ολοκληρώσουμε με το ποδόσφαιρο, να πάμε στην γάμα εθνική, καθώς πλέον τα φιλικά για Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο ολοκληρώθηκαν και πλέον αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια. Η Παναχαϊκή μπαίνει στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και όλα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα πρέπει πλέον να αποτυπωθούν στον αγωνιστικό χώρο. Αρχής γενομένης από το δύσκολο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, απέναντι στον Μιλτιάδη για το κύπελο Έραση Τεχνών. Το τελευταίο φιλικό των Κοκκινόμαυρων στο Ξυλόκαστρο απέναντι στον τοπικό Ηρακλή δεν είχε βαθμολογική σημασία, έδωσε όμως στον προπονητή, τον Σπύρο Αντωνόπουλο, μια εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του. Η Παναχαϊκή βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, αλλά δεν πανικοβλήθηκε, έβγαλε αντίδραση και έφτασε στην ανατροπή και την νίκη με 3-1. Η Παναχαϊκή που διαθέτει σε ατομικό επίπεδο ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν διαφορά στην κατηγορία. Το ζητούμενο βέβαια είναι η ομάδα να έχει ομοιογένεια. Ξεκάθαρος είναι ο στόχος της ανόδου για την ομάδα της Παναχαϊκής. Τώρα βέβαια αρχίζουν τα δύσκολα όσον αφορά τον Πανηγιάλιο και αυτός ρίχνεται στις επίσημες υποχρεώσεις την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου που θα αντιμετωπίσει στις 4.30 το απόγευμα τον Τέλο Άγρα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του κυπέλου Έραστεχνών Ελλάδας. Οι Μελανόλευκοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία την προετοιμασία τους. Το τελευταίο φιλικό ήταν απέναντι στην Κόρινθο. Πέτυχαν νίκη με 2-0. Η ομάδα του Αιγίου παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα. Είχαμε και 3 προσθήκες. Ο λόγος για τους Στέλιο Σουλαντάκο, Γιώργο Πανταζόπουλο και Γιώργο Σχοινά που θα ενισχύσουν την ομάδα του Φόντα Καζακόπουλου.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Εντυπωσιακός Ολυμπιακός χθες βράδυ νίκησε με 87-77 τον Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησε το διεθνές τουρνουά στην Κρήτη. Οι Πειραιώτες που δεν είχαν τους Λαρετζάκη, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, τον νεαρό Πλώτα και τους βοηθητικούς Πάπα και Ντάνστον, είχαν όμως τον Γιάν Μοντέρο για πρώτη φορά στην σύνθεσή τους και τον Εμπάι Εντιάι σε καταπληκτική κατάσταση. Ο Δομινικανός Γκάρτ έπαιξε 19 λεπτά, σκόραρε 12 πόντους, μάζεψε 3 rebound, είχε 2 assist και ένα κλέψιμο. Ο Σενεγαλέζος έπαιξε 27 λεπτά, σκόραρε 16 πόντους με 5 στα 7 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ τώρα μετά την Ούντινε κέρδισε και την Νάπολη στο τουρνουά της Ιταλίας. Για την ακρίβεια, η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι επικράτησε με 174. Ο δικέφαλος του Βορρά παρατάχθηκε χωρίς τον Νίκ Καλάθη και κάπως έτσι ο Νάσος Μπαζίνας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα μετά τις δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού για εκείνον. Ο Έλληνας Γκάρτ είχε 12 πόντους και 8 ασίστ, όμως αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ο Τζέντι Όσμαν που πέτυχε 31 πόντους. Ένα δυνατό τεστ έδωσε και ο Προμηθέας με τον Κόλοσσο πριν από την συμμετοχή του στα προκριματικά του BCL. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 78-78, ωστόσο το συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιβεβαιώνει πως σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας και των φιλικών αναμετρήσεων το σκορ περνά σε δεύτερη μοίρα. Ο στόχος του φιλικού για τον Γιώργο Βόβορα και τους συνεργάτες του ήταν να κάνουν τις τελευταίες τους δοκιμές πριν από την μεγάλη πρόκληση της Βουλγαρίας, εκεί όπου ο Προμηθέας θα τα δώσει όλα για πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League. Να πούμε ότι ο Προμηθέας αγωνίστηκε χωρίς τους Evans και Κάθρεψον, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Βρίσκονταν όμως στο γήπεδο και από σήμερα θα μπουν κανονικά στις προπονήσεις. Όσον αφορά την Elite League, καλή εικόνα παρουσίασε ο Γκλαύκος Έσπερος στην Αθήνα στο φιλικό τεστ απέναντι στο Ψυχικό, ομάδα που αγωνίζεται στην Elite League. Η πατρινή ομάδα ήταν ανταγωνιστική και στάθηκε με αξιώσεις. Ιτήθηκε με 84-69. Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ο Απόλλων Πάτρας επικράτησε της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων με 81-51 στο πρώτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας των δύο ομάδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κλειστό της περιβόλας.

0: Και από το μπάσκετ θα πάμε στο βόλεϊ, την απόκτηση των Παναγιώτη Παπαδόπουλου, Άκη Ασπιώτη και Γιάννη Αχιλεόπουλου, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο αθλητικός όμιλος Αιγιαλέων, με σκοπό να χτίσει ένα ρόστερ που θα πετύχει την επιστροφή στην Pre-League. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν από τους τρεις νεαποκτηθέντες, παίχτες της ομάδας του Αιγαίου, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλου, με μεγάλη εμπειρία διεθνής, με όλες τις εθνικές ομάδες. Έχει παίξει σε κορυφαίο επίπεδο, σε ΠΑΟ, ΚΕΑΠ, Νίκη Ιγνίου, Φίνικα Σύρου, Παμβοχαϊκό, Κηφισιά, Φλίσβο, και επιστρέφει στα πάτρια εδάφη. Γιατί, θα μας το πει ο ίδιος. Παναγιώτη, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και για τα ωραία λόγια. Είναι ωραία η αναδρομή έτσι των ομάδων που έχουμε περάσει.
0: Την αλήθεια είπα. αυτό είναι η καριέρα σου, αυτό είναι το βιογραφικό σου. Δεν ξέρω αν με την επιστροφή σου θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Εσύ θα μας τα πεις. Να αναφέρω μόνο και για τον κόσμο που μας ακούει ότι επιστρέφεις ως παίχτης στην ομάδα του Αιγαίου και ως προπονητής στη γυναικεία ομάδα του Ερμή Πάτρας. Για αυτές τις δύο προκλήσεις σε ακούμε.
1: Πράγματι, χαριτολογώντας πριν περίπου ένα μήνα, ανέφερα στον προπονητή της ομάδας του Αιγαίου, τον Γιάννη τον Λιβαθινό, αφού έτσι συνομιλήσαμε για κάποια περίοδο. Γιάννη, και το είπα λίγο αυστηρά, Γιάννη, δεν έρχομαι στην Πάτρα για να κόψω το βόλεϊ. Mm-hmm. Οπότε, ναι, αντικειμενικά, παρότι για μας ήταν ένα περίεργο βήμα. Κανείς δεν το είχε φανταστεί πριν κάποιο διάστημα και δεν σας κρύβω ότι αυτό ξεκίνησε να συζητιέται στα αποδυτήρια μιας ομάδας. Τυχαία ήμουν συμπαίκτης εγώ και ο Μίλτος Σαρκάτογλου, που είναι έτσι οραματιστής όλου αυτού του εγχειρήματος. Έχει κάνει πάρα πολλά για να φτάσουμε ως εδώ. Και σήμερα το πρωί μάλιστα συζητούσαμε ότι, Μίλτο, συζητάγαμε στα αποδυτήρια του Φλίσβου, του Φαλήρου, της ομάδας δηλαδή που παίζαμε πέρσι ως συναθλητές, την περίπτωση να γίνει μια ομάδα. Και φέτος, ήδη μετά από 6 μήνες, σήμερα ξεκινάμε προετοιμασία. Mm-hmm. Για μένα, ναι, είναι ιδιαίτερο challenge και έρχεται σε μια φάση που πραγματικά σωματικά, αθλητικά, νιώθω πολύ καλά. Δηλαδή δεν νιώθω, ας πούμε, κάποια πρόκληση από τον εαυτό μου να κάνω ένα βήμα πίσω. Αντιθέτως, νιώθω πολύ καλά και θα ήθελα να κάνω και βήματα μπροστά. Αλλά βλέπουμε ότι μέσω της ευκαιρίας που δημιουργήθηκε, αυτό μάλλον πρέπει να γίνει από την Πάτρα ή πρέπει να είμαστε εδώ να προσπαθήσουμε να το κάνουμε.
0: Το έχει ανάγκη, έτσι, το έχει ανάγκη.
1: Τεράστια, τεράστια. Και εμείς αναθλητές, αλλά και συνολικά το αχαϊκό, το πατραϊκό βόλεϊ, γιατί εντάξει η ομάδα έχει βάσει το Αίγιο, εννοείται, το όπως γνωρίζετε. Το έχει τεράστια ανάγκη, αλλά και εμείς απουσιάζοντας τόσα χρόνια αθλητικά, αλλά ουσιαστικά μετακομίζοντας από μέρος σε μέρος, δεν είχαμε ποτέ, όπως άλλοι αθλητές, τη δυνατότητα ή τη βάση να παίξουμε και κάποια χρόνια, ας πούμε, κοντά στους οικείους μας ή κοντά στην πόλη μας. Ναι, είναι ένα ιδιαίτερο εγχείρημα. Έχει ξεκινήσει πραγματικά με δυναμική. Για μένα είναι εντελώς σημαντικό να αναφέρουμε ότι την προσπάθεια που έχει γίνει τόσα πολλά χρόνια από τους παράγοντες προπονητές, με επικεφαλή πάντα τον κύριο Νίκο τον Ηλιόπουλο στο Αίγιο, αλλά και την προσπάθεια που έχουν κάνει τόσα χρόνια οι αθλητές, οι πατρινοί, που έχουν παίξει σε αυτήν την ομάδα, για να υπάρχει αυτή τη στιγμή η βάση και να ενωθούμε όλοι μαζί και να προχωρήσουμε ως μια μονάδα σε κάτι καλύτερο, αλλά και στη συνέχεια, αυτό το καλοκαίρι, η δραστηριοποίηση και του Μίλτου, όπως σας ανέφερα πριν, αλλά και 2 εταιριών από τη Μύκονο που σε εμάς είναι άγνωστες, αλλά έχουν πάρει αυτό το εγχείρημα και το έχουν κάνει εντελώς δικό τους, όχι μόνο προσφέροντας κάποια χορηγία, αλλά μπαίνοντας για τα καλά μέσα στο κομμάτι το διοικητικό της ομάδος. Αναφερόμαστε στην εταιρεία CGO και MAN Yachting, που ασχολούνται, δραστηριοποιούνται στη Μύκονο, κάνουν οι άνθρωποι, δραστηριοποιούνται πάνω σε νοικιάσεις σκαφών, και ολοήμερων κρουαζιέρων. Και έχουν πάρει αυτό το εγχείρημα και το έχουν κάνει δικό τους πραγματικά. Και η αλήθεια είναι ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε εδώ σήμερα και να ξεκινούσαμε μια προσπάθεια τόσο στα μάτια μας ιδανική.
0: Έπαιξε ρόλο και το ότι ο Γιάννης Γλυβαθινός είναι προπονητής.
1: Προφανώς, εννοείται και έπαιξε ρόλο. Και όχι και η επιμονή, βέβαια τα λέγαμε και χθες λίγο εκτός αέρα, ότι εμένα προσωπικά πλην του κομματιού του να επιστρέψω στην Πάτρα, η επιμονή των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα του Αιγείου αλλά και του προπονητή ήταν κομβικό. Δηλαδή πάντα θα ήθελα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να πηγαίνω σε ομάδες που νιώθω ότι με θέλουν. Και το Αίγιο ένιωσε ότι πραγματικά με ήθελε. Οπότε ναι, ο Γιάννης είναι μεγάλο κεφάλαιο για την προσπάθεια της ομάδας, αλλά και για το, και για το βόλεϊ της περιοχής μας. Έχει κάνει τεράστια καριέρα και θεωρώ ότι και στη συνέχεια τώρα και ως προπονητής μπορεί να τη συνεχίσει. Και είναι μια ιδανική πρόκληση για όλους.
0: Ανέφερα και τα ονόματα του Άκη Ασπιώτη και του Γιάννη Αχελαιόπουλου, θα τους έχουμε, θα τους φιλοξενήσουμε στην πορεία. Ωστόσο, Παναγιώτη, από τη μία θα αγωνίζεσαι, έτσι, και από την άλλη θα είσαι και προπονητής και δεις τις γυναίκες, τον Ερμή Πάτρας.
1: Πράγματι, αυτό ήταν κάτι, έτσι, κάτι όμορφο που μου συνέβη, γιατί ιδανικά θα ήθελα να το είχα ξεκινήσει και νωρίτερα, αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόμουν στην Αθήνα, οι αποστάσεις ήταν τεράστιες και δεν μπορούσα να προλάβω να βάλω επιπλέον βάρος στην καθημερινότητα πέραν των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και ακόμα και αυτό τελευταία στιγμή, μέσα από μια πρόταση του Γιώργου Χριστόπουλου, που έχουμε άρεστη σχέση και επαφή εδώ και πολλά χρόνια, μου ήρθε αυτή η πρόταση και την είδα κατευθείαν με ενθουσιασμό και ήδη συνειδητοποιώ ότι μου έχει έτσι ενεργοποιήσει κάποιο μικρόβιο που ίσως κρυβόταν μέσα μου. Βέβαια η πορεία θα δείξει. Οπότε ναι, θα δραστηριοποιούμε και ως προπονητής με τη γυναική ομάδα του Ερμή. Και πραγματικά βλέπω ότι τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό γίνονται κάποια συντονισμένα βήματα από κάποιες ομάδες. Ο Ερμής δηλαδή θεωρώ πως πραγματικά είναι μια πρότυπη ακαδημία, ένα πρότυπο ερασιτεχνικό σωματείο που προσπαθεί με σταθερά βήματα κυρίως να προστατεύει και να δημιουργεί αθλητές. Οπότε και για μένα κάτι καινούργιο αυτό. Βλέπω ότι το θέλω και μου αρέσει. Δηλαδή με ενθουσιασμό το αντιμετωπίζω μέχρι ώρας.
0: Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Εμείς να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Θέλει υπομονή. Να πούμε ότι έχεις και τις γνώσεις. Έχεις τελειώσει έτσι, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Έχεις ειδικευτεί στο άθλημα της πετοσφαίρισης. Μέχρι πέρυσι όμως, Παναγιώτη, έπαιζες στην Volley League. Μια Volley League που φέτος αλλάζει. Με 12 ομάδες, με αύξηση των ξένων. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εντάξει, ο ανταγωνισμός και πέρσι ήταν πολύ δυνατός, ισχυρός. Νομίζω και θα συνεχιστεί φέτος, ίσως όχι με την ίδια ένταση, αλλά σίγουρα υπάρχουν καλές ομάδες. Θεωρώ ότι θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται και άλλες ομάδες της επαρχίας, διότι μετά και την αύξηση των ξένων, πέραν των ομάδων, θεωρώ ότι αρκετοί καλοί αθλητές Έλληνες θα αρχίσουν λίγο να αποστασιοποιούνται από ομάδες της Α1, είτε επειδή δεν έχουν τόσο βασικό ρόλο, είτε επειδή πλέον δεν μπορούν να λάβουν τα χρήματα που λάμβαναν πριν, και θα τραβηχτούν στις επαρχίες, κοντά στα σπίτια τους, και θεωρώ ότι μια ευκαιρία των ομάδων να τους τραβήξουν και να έχουμε πολύ πιο ανταγωνιστικό επίπεδο στις πιο κάτω κατηγορίες. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι. Το αρνητικό κομμάτι είναι ότι προφανώς και δυσκολεύει το κομμάτι της δημιουργίας Ελλήνων αθλητών, γιατί μειώνονται οι θέσεις που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α1. Υπάρχει μια τάση γενικότερα ανοιχτών συνόρων και στην Ελλάδα πλέον, βλέπουμε δηλαδή και στα άλλα αθλήματα. Φέτος δηλαδή είχαμε αυξήσεις, νομίζω, και έγινε αναφορά και στο μπάσκετ γυναικών. Mm-hmm. Αναφέραμε και στα τεχνικά σωματεία πέρυσι και στο βόλεϊ γυναικών. Δεν με βρίσκει σύμφωνο προσωπικά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα και οφείλουμε όλοι, ας πούμε, να την ακούσουμε και να τη δούμε. Εγώ θεωρώ πάντα ότι ο αθλητής πρέπει να έχει ο Έλληνας χώρο και ότι ο μοναδικός τρόπος να δημιουργείς αθλητές είναι να τους δώσεις χώρο, εφόσον βέβαια είναι ικανοί. Βέβαια αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν αντεπιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Νομίζω δεν είναι τις παρούσεις. Απλά εγώ καταθέτω την άποψή μου ότι θεωρώ ότι ναι, πρέπει σε κάποια ερασιτεχνικά αθλήματα να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ξένων, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει καμία παραγωγή. Δηλαδή το κίνητρο είναι η συμμετοχή και όχι τόσο το κομμάτι των χρημάτων.
0: Και όλο αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα, και σε αυτό το κομμάτι θα έρθουμε τώρα, στην εθνική ομάδα που ετοιμάζεται και για το Ευρωβόλι. Είχαμε μια καλή παρουσία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ακριβώς. Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου. Τι βλέπεις να κάνουμε στην Ιταλία?
1: Εντάξει, η εθνική μας ομάδα είναι αξιόμαχη. Νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσοχή στα πρώτα παιχνίδια στους ομίλους και μετά από εκεί, εάν καταφέρουμε και περάσουμε, να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να φέρουμε. Βλέπουμε αρκετά νεαρά παιδιά, τα οποία κιόλας προέρχονται από την παρουσία με συμμετοχές στις ομάδες τα προηγούμενα χρόνια που η χώρα μας βρισκόταν σε κάποια κρίση. Οπότε εκεί υπήρχε μείωση των ξένων, συμμετοχή των παιδιών. Βέβαια, χαρακτηριστικά παρατηρούμε και ότι το δίκτυο αρχίζει και βγάζει περισσότερους και Έλληνες αθλητές και αθλητές στο εξωτερικό, οπότε γυρνούν και αυτοί γεμάτοι με εμπειρίες. Πλέον νομίζω ότι θα είναι μονόδρομος και για τους Έλληνες αθλητές να μπαίνουν στη διαδικασία, να αγωνίζονται στο εξωτερικό, να αναζητούν εκεί την τύχη τους. Όχι επειδή εδώ δεν είναι τα πράγματα καλά, αλλά μπορεί να πρέπει να αναζητήσουν ακριβώς το χρόνο που τους πρέπει για την πορεία, για να είναι ιδανική η πορεία της καριέρας τους, της διαδρομής τους, όπως πολλές φορές λέω κι εγώ. Αφού το αναφέρουμε, πρέπει σίγουρα να πούμε συγχαρητήρια και στην
0: γυναικεία ομάδα.
1: Ομάδα μας των γυναικών και πολλά περαστικά στην Γογότην Αγγελοπούλου, η οποία είχε μια άτυχη στιγμή με τον τραυματισμό της, που όλοι συγκλονιστήκαμε. Εγώ είμαι βέβαιος πως θα βγει πιο δυνατή και τις έχω μεταφέρει ότι χαρακτηριστικά είναι οι στιγμές που ένας αθλητής βγαίνει πιο έτοιμος και κυρίως πιο έτοιμος για τη ζωή. Θεωρώ πως μελλοντικά θα μας κάνει πιο περήφανος από την παρουσία της στην εθνική ομάδα και να είναι σιδεράνια και γρήγορα να επιστρέψει.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, και να πω ότι στις επόμενες εκπομπές θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας την Γεωργία. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι τρέχει για να δει και το πρόβλημα του τραυματισμού και τι πρέπει να ακολουθήσει. Παναγιώτη Παπαδόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη επαφή που είχαμε.
1: Εύχομαι
0: να έχουμε και συνέχεια και ως παίχτης της ομάδας του Αιγείου.
1: Εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι.
0: Και είστε μια πολύ καλή παρέα και πολύ καλά παιδιά. Σας έχω γνωρίσει όλους από κοντά. Εύχομαι το καλύτερο δυνατό και με την ομάδα του Αιγείου αλλά και με την ομάδα του Ερμή Πάτρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.

στο στίβο τώρα, νικητής στον τελικό της Diamond League στις Βρυξέλλες, αναδείχθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, κατακτώντας για πρώτη φορά το πολύτιμο διαμάντι και γράφοντας μια ακόμη σπουδαία σελίδα στην λαμπρή καριέρα του. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6-12, επίδοση που ήταν αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή και να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στην φετινή σειρά των αγώνων. Ο τελικός, να πούμε ότι ξεκίνησε χωρίς τον Ντουμπλάτιτς, ο οποίος αποφάσισε να μην αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Ο Καραλής εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και πανηγύρισε έναν ακόμη σπουδαίο τίτλο. Στο Άλμα εις Μήκος τώρα, την τελευταία στιγμή έχασε ο Μίλτος Τεντόγλου το διαμάντι, με τον Έλληνα πρωταθλητή να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με άλμα στα 8 και 40. Ο Τατζέι Γκέιλ είχε τον τελευταίο λόγο, καθώς με άλμα στα 8 και 46 μέτρα στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του πήρε την νίκη από τον Έλληνα πρωταθλητή. Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στην οκτάδα του US Open. Ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ και κάπως έτσι η πορεία του στο τουρνουά ολοκληρώθηκε στον τέταρτο γύρο. Ωστόσο δεν ακυρώνει την πολύ καλή παρουσία που είχε φέτος στο αμερικανικό τουρνουά. Έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τέταρτο γύρο της διοργάνωσης, κάτι που δεν είχε καταφέρει ούτε στις περιόδους που βρισκόταν σταθερά στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ την Βάσο Κρεμμύδα που ήταν στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ την

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ θα εξειδικεύσει σε λίγη ώρα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Θα μιλήσω για τη λογική που όλα αυτά τα συνδέει. Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα μετατεθούν, πώς θα καλυφθούν δημοσιονομικά κενά. Στην Ελλάδα, μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης που βιώσαμε όλοι, έχουμε πλέον δημιουργήσει τις συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση. Πώς αξιοποιούμε με υπευθυνότητα τη δυναμική που πλέον έχει αποκτήσει η οικονομία, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το εισόδημα, την παραγωγή, την οικογένεια και τις προοπτικές της χώρας, χωρίς να διακινδυνεύσουμε όλα εκείνα τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων επιλογών. Η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, οι επενδύσεις ενισχύθηκαν, η φοροδιαφυγή περιορίζεται μέσα από την ψηφιοποίηση και γι' αυτό έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο και όταν αυτές οι δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω, κοινωνίας, τότε το να μετατρέπεις την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή, συνιστά υποχρέωση, συνιστά δικαιοσύνη, συνιστά ενσυναίσθηση. Η οικονομική πολιτική, κυρίες και κύριοι, το ξέρουμε όλοι καλά, αφορά και το αν βγαίνει ο μήνας για τον πολίτη. Αν μια οικογένεια αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, αν ένας νέος άνθρωπος θα δει περισσότερες δυνατότητες μπροστά του. Η δική μας πολιτική απάντηση σε όλα αυτά περιλαμβάνει τρεις μεγάλους άξονες. Ο πρώτος είναι το δημόσιο χρέος. Μειώνουμε το βάρος της χώρας, περιορίζουμε τους στόκους, ενισχύουμε την αξιοπιστία μας, δεν μεταφέρουμε το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Ο δεύτερος είναι το ιδιωτικό χρέος. Δίνουμε περισσότερα εργαλεία ρύθμισης, βοηθούμε ανθρώπους και επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Και ο τρίτος είναι αυτός που παρουσιάζουμε σήμερα. Η στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας, της παραγωγικής οικονομίας. Οι τρεις αυτοί άξονες δεν είναι τρεις ξεχωριστές πολιτικές. Είναι μία πολιτική, είναι η ίδια πολιτική. Μειώνεις το δημόσιο χρέος για να ελευθερώνεις το μέλλον της χώρας. Αντιμετωπίζεις το ιδιωτικό χρέος για να απελευθερώσεις πολίτες και επιχειρήσεις από το παρελθόν και χρησιμοποιείς την ανάπτυξη για να βελτιώνεις και το παρόν και τις προοπτικές του μέλλοντος. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, την οποία παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και αυτή η συμφωνία έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό,

0: εξωτερικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία με χαμηλότερο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 4 προτεραιότητες με παρονομαστή μία λογική, μία απλή λογική, μεγαλύτερη ανάσα σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο, μεγαλύτερες δυνατότητες για τη ζωή που θέλει ο καθένας και κάθε μία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε, από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης τα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54 από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις στρεβλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτές εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό. Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί. Το τεκμήριο να ακολουθεί δηλαδή το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας και ένα ανήλικο παιδί που κληρονόμησε μία άδεια να μην αντιμετωπίζεται φορολογικά ως ενεργός επαγγελματίας. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες, από ένα σύνολο 245.000. Αυτή είναι μια επιλογή υπέρ της παραγωγής και της περιφέρειας. Ένας αγρότης με 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα κερδίζει έτσι 1.540 ευρώ ετησίως. Για τους τρίτεκνους, το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 ανθρώπους. Είναι συνέχεια μια σταθερής πολιτικής για το δημογραφικό. Σας θυμίζω την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που είχε αυτή την έμφαση. Ένας τρίτεκνος μισθωτός με 20.000 ευρώ ετήσιο μεικτό εισόδημα κερδίζει 620 ευρώ το χρόνο. Με 30.000 ευρώ εισόδημα κερδίζει 1.800 ευρώ ετησίως. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης εδώ, η Εθνική Σύνταξη είναι σείμερα 446 ευρώ μεικτά. Δηλαδή το καθαρό ποσό που καταλήγει στον συνταξιούχο είναι χαμηλότερο. Αντίθετα, η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων. Επομένως, σε όρους καθαρού εισοδήματος, η ετήσια ενίσχυση ξεπερνά το ποσό μιας επιπλέον μηνιαίας εθνικής σύνταξης.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92.5, 93.9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο από τις γνώριμες συχνότητες αλλά και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα και μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, μπροστά στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή κρατώντας το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας 2610 279 654, εκεί μπορείτε να μας καλείτε και να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας μεταφέρετε τις σκέψεις, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας και οτιδήποτε θέλετε να μοιραστούμε μαζί σας. Σήμερα 7 Σεπτεμβρίου 2026, καλή εβδομάδα, γιορτάζουν, βλέπω στο εορτολόγιο, Κασιανή, Κασιανός, η Νησιφόρος, η Νησιφόρα και Σόζον, χρόνια τους πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Είναι επίσης, διαβάζω, η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς που τους έχουμε ανάγκη όλοι μας και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Αυτά αναφέρουν στις σημαντικές επαιτίους και εμείς βλέπω επίσης σαν σήμερα να μοιραστούμε κάποια γεγονότα τα οποία έγιναν 413 π.Χ. και στο μακρινό 413 οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. 1833 σαν σήμερα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Σαν σήμερα το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, ήταν η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών. Υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ, έτσι για να βλέπουμε την ιστορία. Και σαν σήμερα το 1964 ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστίς», επίηση Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντάς τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στα γεγονότα αυτά σαν σήμερα να προσθέσουμε κάποιες σημαντικές γεννήσεις. Το 1909 γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, γνωστός βέβαια από το λεωφορείο Οπόθεος, Αμέρικα Αμέρικα, ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας, ο οποίος έφυγε από την ζωή το 2003. Σαν σήμερα το 1930, Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ, πέθανε πριν από λίγες εβδομάδες στις 25 Μαΐου του 2026. 1950 σαν σήμερα γεννήθηκε η Κρίσι Χάιντ, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders. Και στις απώλειες, σαν σήμερα το 2003, έφυγε ο Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός γνωστός για το ρόλο του κακού που ενσάρκωνε στον κινηματογράφο, και το 2015 η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός, πολύ γνωστή και αγαπημένη. Εμείς να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε λίγες νότες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς να πάμε στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκινήσουμε από μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να μας μεταφέρει ο συνάδελφος. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Είναι στην περιοχή των Καλαβρίτων, στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων, λίγο πιο κάτω από το Μάνεση. Ναι. Ωστόσο, η έγκυρη κινητοποίηση των πρωτοστών αρχών φαίνεται ότι είχε αποτέλεσμα. Η εικόνα την οποία μας μεταφέρουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο, δείχνουν ότι έχουμε καλή έκβαση για την συγκεκριμένη φωτιά και φαίνεται ότι δεν είναι κάποιο περιστατικό το οποίο θα μπορέσει να πάρει έκταση και να γίνει απειλητικό.
0: Μην
1: ξεχνάμε ότι σήμερα είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό και γι' αυτό το λόγο τονίζουμε και αυτήν την φωτιά, γιατί οποιαδήποτε εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα με τις συνθήκες που επικρατούν με αρκετή ζέστη μπορούν να προχωρήσουν και να δώσουν μια καταστροφική φωτιά, κάτι το οποίο βέβαια απευχόμαστε όλοι.
0: Κάθε φωτιά, όπως λένε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, είναι δύσκολη, είναι επικίνδυνη, αλλά ειδικά όταν συντρέχουν τέτοιες καιρικές συνθήκες όπως αυτές που ανέφερες, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη. Να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα θέλουμε να μας ενημερώσεις για ένα περιστατικό ανήλικης βίας και παραβατικότητας στο Μεσολόγγι με επίθεση 15χρονου σε συνομήλικό του. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Ακόμα μια φορά, Μιχάλη, βγήκανε τα μαχαίρια και αυτό είναι το επικίνδυνο και το πολύ ανησυχητικό, γιατί δυστυχώς βλέπουμε συχνά στο αστυνομικό δελτίο πλέον ακόμα και ανήλικους να χρησιμοποιούν όπλα, γιατί ένα μαχαίρι είναι όπλο, όπως και να το κάνουμε, και να βγάζουν όπλα για ασήμαντη αφορμή, που λέγανε και οι πιο παλιοί. Και αυτό το λέμε γιατί το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το Σάββατο, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο ανήλικοι, δύο παιδιά 15 ετών μόλις, το ένα φέρεται να έβρισε τον πατέρα του αλουνού, να μίλησε με άσχημα λόγια για τον πατέρα του άλλου παιδιού, με αποτέλεσμα το δεύτερο παιδί να βγάλει μαχαίρι και να το επιτεθεί, τραυματίζοντας τον ευτυχώς πολύ ελαφρά στην παλάμη. Δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη από ό,τι έχουμε μάθει από την αστυνομία. Ωστόσο, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου που τράβηξε το μαχαίρι, αλλά και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση ανηλίκου, όπως γίνεται άλλωστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα στοιχεία όλα θα διαβεβαστούν στον εισαγγελέα Μεσολογγίου, ο οποίος θα αποφασίσει και για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, που λογικά θα οδηγηθεί στο ακροατήριο.
0: Μάλιστα, για να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη λοιπόν αυτής της υπόθεσης και να μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο για ένα τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό ενός 31χρονου, ο οποίος είναι συνάδελφός μας, εργάζεται στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στην περιοχή εδώ της Πάτρας. Πώς έχουν τα πράγματα, Νίκο?
1: Συνεχίζει να δίνει την μάχη του 31χρονος Γιώργος, συνάδελφος και εσύ όπως είπες τεχνικός τηλεόρασης σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Όταν χτες το απόγευμα η δίκυκλη μηχανή την οποία οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία της, ενώ κινούταν στην ακτή Δημαίων, σε αυτόν τον δρόμο που δυστυχώς έχουμε δει να συμβαίνουν πολλά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε πινακίδα και να τραυματιστεί βαρύτατα. Μάλιστα, ο 31χρονος υπέστη και ανακοπή. Οι διασώστες που έφτασαν αμέσως στο σημείο κατάφεραν και τον επανέφεραν στη ζωή. Μάλιστα, χθες υποβλήθηκε σε ένα βαρύτατο και πολύωρο χειρουργείο, προκειμένου οι γιατροί να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις βλάβες οποίες είχε υποστεί ο οργανισμός του. Παραμένει νοσηλευόμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι οι γιατροί περιμένουν να δουν τα πρώτα 24 ώρα, να περάσουν τα πρώτα 24 ώρα για να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Το πρώτο μέλημα των γιατρών ήταν να τον σταθεροποιήσουν. Φαίνεται ότι αυτό έχει επιτευχθεί. Μακάρι να μην αλλάξει αυτή η εικόνα την οποία μας έχουν μεταφέρει. Και στη συνέχεια από εκεί και πέρα να δουν την έκταση των βλαβών που έχει υποστεί ο οργανισμός του και τι μπορεί να γίνει από εκεί και στη συνέχεια. Πάντως, ευχή όλων είναι να μπορέσει να ξεπεράσει τον κίνδυνο αρχικά ο 31χρονος και στη συνέχεια να πάνε όλα καλά, έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.
0: Οι ευχές μας συνοδεύουν τον 31χρονο Γιώργο. Ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά, όπως και εσύ είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ. Μιλήσαμε διαδοχικά για μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, μια πυρκαγιά στο Μουρί και Αχαΐας, η οποία φαίνεται να πηγαίνει καλά. Και το βάλαμε, το προτάξαμε, γιατί ακριβώς σήμερα είναι επικίνδυνη για την περιοχή μας. Στη συνέχεια μιλήσαμε για αυτή την επίθεση 15χρονου σε συνομιλικό του στο Μεσολόγγι με μαχαίρι, η οποία έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, και για το τροχείο με σοβαρό τραυματισμό ενός 31χρονου συναδέλφου. Αυτά από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Βάζουμε εμείς μια ανατελεία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Και εμείς μετά από τις αστυνομικές ειδήσεις που μας μετέφερε ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, να πάμε σε κάτι άλλο, να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας, έτσι όπως τα βιώνουμε και εμείς, αλλά και όπως τα βιώνουν και οι επαγγελματίες. Και αναφέρομαι κυρίως στο κυκλοφοριακό της Πάτρας. Θα προσεγγίσουμε το θέμα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Σίδερη, πρόεδρου του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, καλή εβδομάδα σε εσά και στους ακροατές σας.
0: Πήρα την αφορμή επειδή από σήμερα έχουμε εφαρμογή κάποιων νέων μέτρων, προσωρινών βέβαια, μέχρι και την Παρασκευή στην Αγίου Ανδρέου, για να έχουμε τη δική σας εκτίμηση για τον μήνα αυτό που ξεκίνησε και που νομίζω ότι δυσκολεύει πρώτα και κύρια τη δική σας ζωή και καθημερινότητα.
1: Δυσκολεύει τη δική μας ζωή και καθημερινότητα σαν επαγγελματίας. Που είμαστε, δυσκολεύει όμως και το επιβατικό κοινό που μετακινείται με το ταξί, όπως τα λεωφορεία, όπως οι συμπολίτες που κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω δηλαδή ποιοι παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Αρχή σεζόν φθινοπόρου, να φανταστείτε ότι σε 4 μέρες ανοίγουν τα σχολεία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Και γίνονται τέτοια έργα, ενώ τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, που ήταν πιο χαλαρή η πόλη, θα μπορούσαν να έχουν συντονιστεί καλύτερα και οι εργολάβοι. Αλλά τέλος πάντων τώρα παίρνονται αποφάσεις εκ των υστέρων. Αυτά έπρεπε, υπάρχει έλλειψη συντονισμού, κύριε Βασιλάκη, από την δημοτική αρχή που έχει τον κύριο λόγο, δεν με εμφώμαι κανένα, αλλά τον κύριο λόγο τον έχει η δημοτική αρχή. Μέσα στην πόλη γίνονται αυτά τα έργα. Οι εργολάβοι, οι οποίοι δεν συντονίζονται μεταξύ τους, γιατί βλέπουμε ότι είναι διαφορετικές εργολαβίες, φυσικό αέριο, οπτικές ίνες,
0: ναι,
1: και όποια άλλη εργολαβία. Και βλέπουμε καθημερινώς να κλείνουν δρόμοι απροειδοποίητα, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς να έχει ενημερωθεί ο κόσμος. Και δρόμοι κεντρικοί.
0: Σε εσάς, στο όμως, σωματείο έρχεται κάποια ενημέρωση, γιατί είστε ένας κλάδος ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από αυτές τις συνθήκες.
1: Εμείς ενημερωνόμαστε μόνο από τους αναδόχους εργολάβους όταν πρόκειται για δρόμο που έχουμε πιάτσα ταξί.
0: Σε άλλη περίπτωση όμως όχι.
1: Σε άλλη περίπτωση καμία. Δηλαδή από τη δημοτική, από μια αρχή τέλος πάντων.
0: Από κάποιον να ενημερώσει, που να έχει ένα συντονιστικό
1: τίποτα,
0: ρόλο.
1: Καμία ενημέρωση. Ό,τι μαθαίνουμε από τα μέσα ενημέρωση και από το διαδίκτυο.
0: Έχει επηρεάσει αυτή η κατάσταση τις συνήθειες των πελατών σας? Δηλαδή σκέφτονται κάποιοι ότι γιατί να πάρω τώρα ταξί, αφού καθυστερεί, θα μου φάει όλο το δρόμο μέσα στο, όλο το χρόνο μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει αλλάξει αυτό?
1: Δεν το συζητάμε, βεβαίως, γιατί να ξέρετε ότι και το ταξί έχει χρονοχρέωση. Όσο περισσότερο καθυστερεί μέσα στο ποτηλιάρισμα, το ταξίμετρο γράφει και χρεώνει το πελάτη παραπάνω. Με αποτέλεσμα, μια απλή διαδρομή των 4 ευρώ μπορεί να την πληρώσει 5 και 6 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτού, τώρα δεν είναι και εποχές να είμαστε εκεί μέσα στα ποτηλιαρίσματα με τα καύσιμα εκεί που έχουν φτάσει, γιατί δυστυχώς το ταξί. Μένουμε με ένα τιμολόγιο που είχαμε πάρει πριν 5 χρόνια, μια μικρή αναπροσαρμογή, και ακόμα είμαστε στο ίδιο τιμολόγιο αυτό. Αλλά τα καύσιμα όμως
0: έχουν αλλάξει.
1: Έτσι, έχουν φτάσει 2 ευρώ, 2 και 10. Εγώ πιστεύω τώρα ότι εδώ που έφτασε το πράγμα, για να μην μυρολατρούμε, ας πούμε, χρειάζεται αστυνόμευση.
0: Ναι.
1: Αστυνόμευση και να μην ρίχνει ο ένας το παλάκι στον άλλον. Αστυνόμευση και οι συμπολίτες μας να καταλάβουν ότι τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Όπως η Αγίου Ανδρέου, μιλάμε για την Αγίου Ανδρέου τώρα, δεν μιλάμε για ένα δρόμο μιας συνοικίας. Έτσι, πρέπει να αστυνομευτεί και να καταλάβουν και οι συμπολίτες ότι δεν πρέπει να παρκάρουν, να κατεβαίνουν στο κέντρο, τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία που γίνονται έργα.
0: Κατανοητό.
1: Μια και μιλάω για τους συμπολίτες, θέλω να πω και το εξής. Δικαίωμα από το δρόμο έχουν να περάσουν και να πάνε στη δουλειά τους και αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας ή τα ταξί, όχι μόνο αυτοί που έχουν τα γιοταχή.
0: Προφανώς. Και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μοιραζόμαστε όλοι μία τους δρόμους, μία τοπική κοινωνία. Αν κάτι κάνουμε το οποίο βλάπτει το διπλανό μας, δεν είναι ορθή κοινωνική συμπεριφορά αυτή.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή και εμείς να προσέχουμε οι ιδιώτες που βάζουμε τα αυτοκίνητά μας, αν εκεί που το παρκάρουμε έστω και για ένα λεπτό εμποδίζει την κυκλοφορία. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών. Έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Και δεν το λέω βέβαια για να απαλλάξω τους άλλους φορείς. Το λέω γιατί έτσι νομίζω είναι οι κοινωνικοί κανόνες.
1: Έχουμε ευθύνη όλοι, αλλά τι γίνεται όταν ένας ανεύθυνος διπλοπαρκάρει κάπου, γιατί τα έχουμε δει και αυτά τα φαινόμενα, δεξιά της Αγίου Ανδρέου να γίνεται έργο. Τα φρεάτια που φτιάχνει τώρα, που φτιάχνουν οι οπτικές σύνες, και ακριβώς απέναντι να είναι διπλοπαρκαρισμένο όχημα. και να έχει μπλοκάρει όλη η Αντρέου. Από έναν ανεύθυνο.
0: Ναι.
1: Έτσι, συμβαίνουν και αυτά και τα βλέπουμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως, δεν βάνουμε στο τσουβάλι όλο τον κόσμο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
0: Αλλά βλέπουμε,
1: άρα, λοιπόν,
0: βλέπουμε όμως ότι δεν έχουν αλλάξει και κάποιες κακές συμπεριφορές και κακές κυκλοφοριακές μας συνήθειες.
1: Και προχτές μάθαμε, να σας πω και ένα άλλο που λέτε τώρα που μου είπατε αν ενημερωνόμαστε ή όχι, μάθαμε ότι έγινε μια σύσκεψη στο Δήμο, κάλεσε την αστυνομία και τα λοιπά για την Αγίου Αντρέου και τα λοιπά, χωρίς να καλέσει ποιους. Ούτε εμάς, ούτε το αστικό κτέλ, ούτε τους μεταφορείς, τα μικρά φορτηγά, φορτεκφορτώσεων που δραστηριοποιούνται μέσα στην πόλη. Εμείς λείπαμε αυτή τη σύσκεψη. Δηλαδή παίρνουν αποφάσεις έτσι, χωρίς να ακούν τους επαγγελματίες.
0: Ερευνήσατε μήπως αυτό έγινε από αυλεψία, δεν ξέρω αν έτσι αυτό
1: παράλληψη αποφάσει. Παράλληψη, μας είπαν, συνήθως γίνονται κάποιες παραλήψεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά να ξέρετε ότι όσες σκέψεις και να γίνουν, αν δεν καλέσουν τον καθήν αρμόδιο επαγγελματία, όταν μιλάμε για το κυκλοφοριακό, εκεί θα μιλήσουν τα ταξί, τα λεωφορεία, τα μικρά φορτηγά.
0: Αυτοί που βρίσκονται συνέχεια στον δρόμο.
1: Όταν μιλάμε για κάτι άλλο, τους εμπόρους και ούτω καθεξής. Αν δεν καλέσουν αυτούς που βιώνουν καθημερινό το πρόβλημα, όσες συσκέψεις και να κάνουν στα γραφεία, ασκήσεις επί χάρτου είναι.
0: Λογικό.
1: Καθαρά.
0: Λογικό.
1: Έτσι.
0: Οι κυκλοφοριακές μας επομένως συνήθειες δεν αλλάζουν. Αναρωτιέμαι αν εσείς σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, η οποία επιβαρύνεται διαρκώς και με, και με νέα έργα ή μετατόπιση των εργασιών σε άλλα σημεία, μπορεί να υπάρξει κάποιο σχεδιασμός, μπορεί να υπάρξει κάποιο πλάνο. Εσείς σε μια τέτοια διαδικασία θα είχατε να εισφέρετε με προτάσεις, δηλαδή αλλαγές δρομολογίων ή κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρθουν, ή με σε αυτό ότι χρειάζεται τουλάχιστον και μόνο αυστηρή αστυνόμευση για να βελτιωθεί λίγο, να αμβληθεί, δεν λέω να βελτιωθεί, να αμβληθεί λίγο αυτό που ζούμε καθημερινά.
1: Πιστεύω ότι προφανώς υπολογίζω, δεν είμαι και σίγουρος ότι με ευθύνη
0: εμπειρικά,
1: του Δήμου θα μπορούσε να έχει καλέσει τους αναδόχους, γιατί είναι διαφορετική εργολάβη, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τρεις εταιρείες των οπτικών ειρηνών, είναι φυσικό αέριο. Αυτοί θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους. Δεν γίνεται σήμερα να περνάει, παράδειγμα, το φυσικό αέριο από την Αγίου Ανδρεού, να τελειώνει, να αποκαθιστά το έργο και αύριο το πρωί να πηγαίνουν οι οπτικές σύνδεσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό σε κάποιους δρόμους, τουλάχιστον σε κάποιους δρόμους, όπως μιλάμε τώρα για το κέντρο της πόλης, έπρεπε να υπάρχει συντονισμός των εργολάβων.
0: Ναι, θα μπορούσε να είχε
1: επιτευχθεί. Να ξέρουμε, βρε αδερφέ, να ξέρουμε μία εβδομάδα. Έκλεισε η Ερμού. Ναι, μία εβδομάδα θα κάνουμε υπομονή όλοι. Μα δεν γίνεται αυτό. Πριν τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, είχε κλείσει πάλι η Ερμού για να γίνει η αξονοδιασταύρωση Ερμού και Μεζόνος και πεζοδρόμηση, να μπουν και οι βόλυφοι.
0: Μάλιστα.
1: Τότε λοιπόν δεν μπορούσαν να φτιάξουν και την άλλη αξονοδιασταύρωση της Ρίγα Φεραίρα από κάτω. Η ίδια εταιρεία είναι.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Καταλάβατε, θέλω να πω. Δεν υπάρχει συντονισμός.
0: Κατανοητό. Να ρωτήσω κάτι τώρα, πάω σε άλλο θέμα, επειδή το βλέπω με αφορμή τις εξειδικεύσεις των μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Βλέπω ότι μία ρύθμιση αφορά τα ταξί. Το τεκμήριο λέει ότι μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνδιοκτησίας. Εάν για παράδειγμα ένας επαγγελματίας έχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%, και με αυτόν τον τρόπο κάποιος που κατέχει μέρος ενός ταξί δεν θα φορολογείται πλέον σαν να εκμεταλλεύεται το σύνολο του οχήματος, και παράλληλα εξαιρούνται από το τεκμήριο τα ανήλικα τέκνα έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί. Συνήθως αυτές είναι περιπτώσεις που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα τα οποία έχουμε κουβεντιάσει και μαζί σας, στα οποία θα θέλατε να ακούσετε πράγματα. Αυτό πώς το ακούτε?
1: Ακούστε, από το 2024 που εφαρμόστηκε ο νόμος το τεκμαρτό,
0: ναι,
1: αναδρομικά από το 2023, είχαμε επισημάνει κάποιες αδικίες πάνω σε αυτό. Δηλαδή ο τεκμαρτός προσδιορισμός πληρώνει τον ίδιο φόρο αυτός που κατέχει 100% άδεια στο όνομά του με αυτό που κατέχει 50%. Είχαμε κάνει πολλές επισκέψεις στα Υπουργεία και με τον κύριο Χατζηδάκη και τώρα πρόσφατα με τον κύριο Πιερακάκη. Λοιπόν, και κοιτούσαμε να διορθώσουμε τις αδικίες. Είναι άδικο δηλαδή. Γιατί το λέμε είναι άδικο? Αυτός ο συνάδελφος που έχει 50% στην κατοχή του άδεια ταξί έχει περιορισμένες ώρες εργασίας. δεν έχει το προνόμιο όπως είναι αυτός με το 100% που μπορεί να δουλέψει σε
0: ευρωπαϊκή. Άρα και να θέλει να δουλέψει όλη την ημέρα, γιατί μπορεί, γιατί είναι σε φυσική κατάσταση που δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά αν ήθελε δεν μπορεί να το κάνει.
1: Και όταν πρόσφατα βάλαμε δηλαδή στη συζήτηση με τον Πιερακάκη, ένα θα σας πω,
0: ναι,
1: ότι του είπαμε το εξής, ότι τεκμαστώ, ναι, για αυτόν που κατέχει στην κατοχή του μια άδεια ταξίς στο 100%. Ναι, λέει, εκεί που είναι δύο συνεταίροι, θα εισπράττεις δύο φορές το τεκμαστό.
0: Είναι άδικο, ναι, και.
1: Έτσι. Και αν δηλαδή στους δύο συνεταίρους ο ένας έχει οδηγό πάνω, θα το εισπράττει τρεις φορές. Αυτές ήταν οι αδικίες.
0: Μάλιστα.
1: Που προσπαθούμε να διορθώσουμε. Όπως και οι τριετίες, βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα γιατί δεν εξειδικεύτηκαν.
0: Ναι, αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευση, ναι, και μάλιστα λοιπόν, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό που σας αφορά. Αυτά είναι κάποιες πρώτες πληροφορίες, τις οποίες και εγώ, για να είμαι ακριβής, τις προκύπτουν μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η εξειδίκευση γίνεται αυτή την ώρα, βλέπω μάλιστα στο Air News τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος εξειδικεύει αυτή τη στιγμή, είναι στην ανάλυση μέτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους. Φαντάζομαι ότι πιο μετά θα αναφερθεί και στις δικές σας περιπτώσεις.
1: Όπως μια άλλη αδικία που πιστεύω να το είδαν, γιατί δεν μας είπαν και πολλά, γιατί εν ώψη της εισαγγελίας του Πρωθυπουργού, εντάξει, δεν ήθελε και ο Υπουργός να πει, γιατί την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών,
0: ναι,
1: οι λεγόμενες τριετίες. Τι εστί τριετίες? Οι παλιοί συνάδελφοι, αυτοί που έχουν πάνω από 7 χρόνια, χρεώνονται πιο πολύ φόρο,
0: ναι,
1: από τους πιο νέους. Αυτό το είχαν κάνει όταν έγινε το τεκμαρτό, ότι με τους δικηγόρους, ξέρω εγώ, ή με άλλα επαγγέλματα.
0: Έγινε οριζόντια δηλαδή. Δεν είναι...
1: Ναι, έγινε οριζόντια. Και εκεί προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι ο ταξιτζής δεν υπάρχει παλιός και νέος. Στην πιάτσα κάθονται όλοι με τη σειρά και ο πελάτης επιλέγει. Δεν έχει πελατολόγιο ο παλιός ταξιτζής, ώστε να φορολογείται καλύτερα. Ούτε κανένα γραφείο στο Σύνταγμα ή στο Κολονάκι. Αυτό μας πήρε η μπάλα με τους δικηγόρους ή κάποιους άλλους, ξέρω εγώ.
0: Το μόνο που αλλάζει, εγώ έτσι όπως μας το μεταφέρετε, είναι η βιολογική κατάσταση του επαγγελματία. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται περισσότερα χρόνια στο τιμόνι είναι πιο ταλαιπωρημένος από τη δουλειά και την καθημερινότητα.
1: Θα δουλέψει λιγότερο από το νέο. Πιστεύουμε, λοιπόν, περιμένουμε τις εξειδικεύσεις γύρω από το φορολογικό και θα δούμε. Εδώ είμαστε.
0: Μακάρι. Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε για να εξειδικεύσουμε τουλάχιστον τα σημεία τα οποία αφορούν την δική σας κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σίδερης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Πάτρας. Μιλήσαμε με αφορμή κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτές θα ισχύσουν από σήμερα στην Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, και αυτό γίνεται για να διευκολυνθούν οι εργασίες, όπως μας είπε, για το φυσικό αέριο, για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη συγκεκριμένη κατάσταση με τα εκτελούμενα έργα στην περιοχή μας. Εμείς θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα ακούσουμε λίγες νότες και σε λίγο θα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική σύνδεση.

0: είναι εδώ.
1: Και εμείς να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε το Σαββατοκύριακο και μας απασχόλησε όχι μόνο για λόγους ενημέρωσης αλλά γιατί χτύπησε ουσιαστικά στην καρδιά των Αχαιών και αναφέρομαι στην φωτιά η οποία ξέσπασε στην ιστορική ναυτοβιομηχανία της Αχάια Κλάους προκαλώντας σοβαρή ζημιά. Εμείς ελπίζουμε, ευχόμαστε ότι στο επόμενο διάστημα αυτές οι ζημιές, οι υλικές θα αποκατασταθούν. Επιλέξαμε όμως σήμερα να μιλήσουμε με αφορμή αυτό το γεγονός με τον πρόεδρο της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, τον κύριο Βαγγέλη Πολίτη Στεργίου, αφενός γιατί ο φορέας που προείσταται είναι ένα σωματείο πνευματικού πολιτιστικού σκοπού, μελετά, αναδεικνύει την ιστορική κληρονομιά του αχαϊκού χώρου και αφετέρου γιατί η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών συνεργάστηκε με την Αχάια Κλάους το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα έτη, προκειμένου να διασώσει σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής και της βιομηχανικής ιστορίας της εταιρείας αλλά και του τόπου μας. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Ο κύριος Πολίτης Στεργίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δεν ξέρω αν μας ακούει.
2: Ναι, ακούω, άκουσα όλα όσα είπατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι διαθέσιμος.
1: Να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις μαζί μας.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αφενός υπηρετεί τον πολιτισμό, αφετέρου με την ιδιότητα του Προέδρου της Εταιρείας, έχετε συνεργαστεί με την Αχάια Κλάους για να διασωθεί κομμάτι του ιστορικού, του οπτικού ιστορικού αρχείου της εταιρείας. Ποια συναισθήματα σας γέννησε πρώτα και κύρια η είδηση μόλις είδατε να συμβαίνει αυτό?
2: Κοιτάξτε, πράγματι είναι ένα λυπηρό γεγονός και όταν μόλις πληροφορήθηκα φυσικά και τη φωτιά που έπιασε, ανέβηκα και εγώ επάνω να δω το έπρος της ζημιάς και τα λοιπά. Κοιτάξτε, έχει γίνει έγινε αυτή η ζημιά, πήγε φωτιά, ευτυχώς όμως υπήρχε η πρόνοια από τους ανθρώπους της Αχάια Κλάους, από τα στελέχη, και όλο το αρχαιακό υλικό φυλάσσεται σε διαφορετικά μέρη. Mm-hmm. Έτσι δεν θύχθηκε το ιστορικό αρχείο της.
1: Αναφερόμαστε στα έγγραφα, δηλαδή την αλληλογραφία,
2: τις
1: φωτογραφίες.
2: Φωτογραφίες,
1: τις ετικέτες.
2: Σχετικές, τα βιβλία επισκεπτών, όλο αυτό το ιστορικό αρχείο, το έντυπο και το υλικό έχει μείνει άθικτο. Αυτό το οποίο καταστράφηκε ήταν η Λίδα, η Κάβα που υποδέχεται
1: τους επισκέπτες. Ναι.
2: Αυτό, και ευτυχώς το κτίριο απομονώθηκε και ήταν τόσο αποτελεσματική η παρέμβαση που δεν επεκτάθηκε ούτε στα γύρω κτίρια, ούτε ακόμα και στα φυτά που είναι γύρω-γύρω.
1: Δηλαδή, κάτι το οποίο ήταν επικίνδυνο, γιατί εκτός από την πέτρα υπάρχει έντονο και ως στοιχείο, ως υλικό και το ξύλο.
2: Κοιτάξτε, όλες οι στέγες και όλα τα κτίρια είναι ξύλινα μέσα και συνεπώς εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε θα υπήρχε κίνδυνος πολύ σοβαρός η ανάπλεξη να επεκταθεί σε πολύ μεγάλο εύρος. Mm-hmm. Οπότε αυτό να το καταγράψουμε.
1: Μέσα στη λύπη μας, ναι, είναι ένα θετικό στοιχείο.
2: Είναι ένα θετικό και πολύ θετικό γιατί το μεγαλύτερο μέρος είναι άθικτο της Αχάια Κλάους και κτηριακά και σαν υποδομή τα πάντα.
1: Παρ' όλα αυτά υπήρχε και η προνοητικότητα τα προηγούμενα χρόνια όπως αναφέραμε να συνεργαστεί η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών με την Αχάια Κλάους για την ψηφιοποίηση πολύ σημαντικού μέρους, δεν ξέρω αν είναι όλο, του αρχείου της. Υπάρχει γενικά αυτή η κουλτούρα που βλέπουμε να έχει και σημαντικό αντίκρισμα όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα?
2: Κοιτάξτε, αυτό που επισημαίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο ίσως σήμερα θα πρέπει να το επισημάνουμε με ιδιαιτερότητα. Η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών έκανε μία κίνηση με την ευκαιρία ενός project που είχε τότε, ενός προγράμματος που είχε ανοίξει τότε το Υπουργείο Πολιτισμού, και έκανε μία πρόταση η οποία εγκρίθηκε και με τη χρηματοδότηση που υπήρξε τότε έκανε ας πούμε μία πρώτη καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου ενός μέρους πολύ μικρού.
1: Έχει γίνει σε μέρος, έτσι, δεν έχει γίνει σε ολόκληρο, δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Ένα μέρος ήταν και μικρό μέρος, δεν είναι μεγάλο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό που κάναμε εμείς και το είχαμε κάνει και ως παράδειγμα για να μπορέσει μετά αυτό να αποκτήσει μεγαλύτερη διάσταση και συνέχεια και για την Αχάια Κλάους που μιλάμε τώρα, βέβαια, και για άλλους φορείς, ήταν να δείξουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Το κάναμε εμείς, το κάναμε με επιτυχία, όμως από εκεί και πέρα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς, με επικεφαλής πιστεύω και το με κορυφαίο το Υπουργείο Πολιτισμού, να μεριμνήσει ούτως ώστε και να φροντίσει ούτως ώστε πραγματικά να συμβάλλει αποφασιστικά στην ψηφιοποίηση και διατήρηση και τη συντήρηση και την ανάδειξη του αρχείου. Ειδικά το σκέλος αυτό της ψηφιοποίησης είναι το πιο σημαντικό, διότι έτσι κατοχυρώνεται το μέλλον και η ιστορία από οτιδήποτε και αν προκύψει. Αυτό πιστεύω ότι είναι μέλλον, πρέπει να αποτελέσει μέρημνα και του Υπουργείου Πολιτισμού και των άλλων φορέων που μπορούν κυβερνητικών να συμβάλλουν ούτως ώστε να διασωθεί αυτό το πολύτιμο αρχείο.
1: Ναι, γιατί λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι μόνο ιστορία μιας εταιρείας, είτε της συγκεκριμένης είτε άλλων, γιατί και άλλες εταιρείες προφανώς είναι κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, αλλά γιατί μέσα από αυτό το υλικό το οποίο διασώζεται μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα κοινωνικά, οικονομικά, που συνδέονται με την ιστορία, που συνδέονται με την, όχι μόνο την ελληνική, αλλά και την οικονομική, την επιχειρηματική του τόπου μας.
2: Βέβαια, είναι τόσο μεγάλη η μακρά.
1: Για τους ερευνητές είναι πολύτιμα όλα αυτά.
2: Είναι και για τους ερευνητές, είναι και για την τοπική ιστορία, είναι και για την εθνική ιστορία, αλλά είναι και, διεθνές αντίκρισμα δεδομένων των συναλλαγών των διεθνών που υπήρχαν από τότε που ιδρύθηκε η Αχάια Κλάους. Άρα είναι ένα ευρύτατο ενδιαφέρον και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρξει μέρημνα το τουλάχιστον να υπάρξει άμεσα και το συντομότερο δυνατόν ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου της Αχάια Κλάους.
1: Γενικότερα έχουμε αυτή την κουλτούρα, δηλαδή να διασώζουμε την κληρονομιά μας μέσα από μια απόδειξη μιας άλλης εποχής, μέσα από την αλληλογραφία, μέσα από φωτογραφίες, ή δεν είμαστε ακόμα εξοικειωμένοι με αυτό το κομμάτι της διάσωσης της οπτικής επικοινωνίας και της ιστορίας μας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το επιστημονικό προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα θέματα είναι και πολυπληθές και όσο το δυνατόν
1: και έχει εξειδίκευση υψηλή.
2: Ναι, και αυτό το προσωπικό προαπλησιάζεται με τις σπουδές που γίνονται με τα τμήματα ιστορίας, αρχαιολογίας κτλ. Αυτό λοιπόν υπάρχει το επιστημονικό δυναμικό το οποίο έχει συνείδηση και μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά σε πολλά επίπεδα για τη διάσωση αυτών των αρχείων παντού. Όμως δεν έχει περάσει στην κοινωνική αντίληψη, δεν είναι κοινωνική συνείδηση. Εκεί απαιτείται να γίνει δουλειά και αυτό που κάνετε εσείς και εσείς κύριε Βασιλάκη ως δημοσιογράφοι που είσαστε ευαισθητοποιημένοι και κινητοποιείτε την κοινή γνώμη με τέτοιου είδους και συνεντεύξεις και άλλες ενέργειες, εσείς έχετε για από πίσω σας και ένα υπέροχο μουσείο που κάνετε και ιδιαίτερα πράγματα που πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό. Όλο αυτό συμβάλλει στο να καλλιεργηθεί το κοινό, διότι έτσι θα διασωθούν και πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υποψιαζόμαστε ούτε εμείς ότι υπάρχουν, αλλά ούτε και η κάτοχή τους στην αξία τους.
1: Κατανοητό.
2: Διότι όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Μπορεί ένα αρχείο ατομικό να συνδέεται με ένα αρχείο μιας συλλογικότητας, μιας κρατικής οντότητας κτλ. Και όλα αυτά είναι μικρές ψηφίδες που συνθέτουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία. Συνεπώς, να κάνουμε και το συμπέρασμα, ναι μεν υπάρχει το δυναμικό το επιστημονικό, ναι μεν υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν και είναι ευαισθητοποιημένοι, απαιτείται ευαισθητοποίηση και των πολιτικών φορέων και των πολιτών.
1: Κατανοητό. Μπορείτε να αναλογιστείτε εσείς που έχετε γνώση έστω ενός τμήματος του υλικού της Αχάια Κλάους, τι θα γινόταν αν αυτό χανόταν, αν δεν είχε καν ψηφιοποιηθεί?
2: Κοιτάξτε, η απώλεια θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική, γιατί μέσα από εκεί είναι καταγραμμένη ένα κομμάτι της ιστορίας, της συνοποιητικής και όλων αυτών των προεκτάσεων που θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η απώλεια. Ευτυχώς αυτό δεν έχει συμβεί, είναι όλα στο ακέραιο. Όμως πρέπει να ψηφιοποιηθούν το συντομότερο να την ακτώ και να αναδειχθούμε τον καλά, μα τον κατάλληλο τρόπο. Οι άνθρωποι της Αχάιας το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό και κάνουν και αυτοί τις σημαντικές προσπάθειες. Πρέπει να βρούνε όμως και δίκο αότα εκ μέρους της πολιτείας και των φορέων και των τοπικών και των περιφερειακών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι έχετε και εσείς την πείρα λόγω του μουσείου σας να το καταλάβετε.
1: Πάντως για την Αχάια Κλάους αξίζει να πούμε ότι δεν είναι μόνο κομμάτι της τοπικής ιστορίας, της συνικής, της κοινωνικής, αλλά είναι για ολόκληρη την Ελλάδα σημαντικό. Είναι η πρώτη εινοβιομηχανία η οποία συνεχίζει να λειτουργεί από το 1861 μέχρι σήμερα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο εννοώ.
2: Είναι και αυτό πολύ σημαντικό που λέτε, διότι δεν έχουμε απλό ένα νεκρό μουσιακό χώρο. Έχουμε μια ζώσα.
1: Είναι επιχείρηση, είναι βιομηχανία,
2: είναι
1: νική.
2: Είναι μια ζώσα επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία αφουγκράζεται και διατηρεί, και χάρη σε αυτήν διατηρείται στην ουσία το αρχείο. Καταλαβαίνετε, αλλιώς το αρχείο δεν θα είχε διασωθεί δεδομένη κατάσταση των κτηρίων η οποία δεν είναι, καθόλου καλή, έχει προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα. Και γίνεται αγώνας για την διεσυντήρησή τους, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί μέσα η επιχείρηση, αλλά και να μπορεί να διαφυλαχθεί στο σύνολό του αυτός ο πλούτος, ο οποίος δεν είναι μόνο τα αρχεία, είναι τα βαρέλια, που όπως ξέρετε, ή ενδεχομένως δεν ξέρετε, το Υπουργείο με διαχρονικές αποφάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Και με ΦΕΚ, με Φίλο Εφημερίδας Κυβέρνησης, έχει κηρύξει διατηρητέα τα βαρέλια στο αυτοκρατορικό κελάρι.
2: Ακριβώς. Όλα τα βαρέλια είναι κηρυγμένα αυτή τη στιγμή. Και όλα και τα υπόλοιπα στοιχεία της παραγωγής, όπως τα κτίρα, όλα τα στοιχεία που είναι μέσα και τα λειτουργικά, είναι κηρυγμένα και μάλιστα in situ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν μπορούν να μετακινηθούν, πρέπει να μείνουν στον ίδιο χώρο.
1: Εκεί όπως είναι. Ναι.
2: Ακριβώς. Για να γίνει αυτό απαιτείται μια συνολική συμπαράσταση και συμβολή μαζί με την εινοποιητική, η οποία πραγματικά το έχουμε εισπράξει αυτό και εγώ προσωπικά, ότι πραγματικά πασχίζουν αυτό να το διατηρήσουν με τον καλύτερο τρόπο.
1: Άρα λοιπόν έχουν μπροστά τους οι άνθρωποι της εταιρείας αλλά και οι φορείς, ή μάλλον με τη συνδρομή των φορέων, δύο μεγάλες προκλήσεις. Η μία είναι να αποκατασταθεί το κομμάτι του κτηριακού συγκροτήματος το οποίο υπέστη φθορές από τη φωτιά. Το δεύτερο είναι να συνεχιστεί, εμείς θα λέγαμε, αυτή η προσπάθεια ψηφιοποίησης της ιστορίας της εταιρείας, που είναι και κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Και καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
2: Πολύ. Μπορώ να πω κάτι.
1: Βεβαίως, φυσικά.
2: Θέλω να συμπληρώσω με κάτι. Είναι, ας πούμε, επειδή είναι και πρόσφατη η έκδοση του βιβλίου του Νίκου του Μπακουνάκη για τον Γουστάβο Κλάους.
1: Ο οποίος και αυτός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκε την θλίψη του για την είδηση αυτή.
2: Ακριβώς. Αλλά μέσα από το βιβλίο του Νίκου του Μπακουνάκη αναδεικνύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό η μεγάλη διάσταση που έχει αυτή η ιστορία της Αχάια Κλάους. Αυτά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και εύχομαι στην επόμενη σύνδεσή μας να έχουμε πολύ καλύτερες ειδήσεις να πούμε με αυτή ή με άλλες αφορμές. Να είστε καλά.
2: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Πολιτιστεργίου, ο πρόεδρος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών. Μιλήσαμε με αφορμή την φωτιά η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτηριακό συγκρότημα της Αχάια Κλάους και για το κομμάτι της ψηφιοποίησης, την ανάγκη για αλλαγή κουλτούρας, για την διάσωση της πολιτιστικής και κοινωνικής και οικονομικής κληρονομιάς του τόπου μας.

0: Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη Τζιάννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Ρεύμα και σάτυρα τραγούδι μου ερημιά. Βρες τι παίζει τώρα.
1: Και εμείς μετά από όσα συζητήσαμε για την επόμενη μέρα της φωτιάς στην Αγία Κλάους, πάμε να δούμε τι παίζει τώρα στο κέντρο της Πάτρας σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, με την πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
2: Στου ακροατές σας, αν και βλέπω δεν ξεκινήσαμε καλά σήμερα.
1: Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγίου Ανδρέου, έτσι. Δεν ξέρω πόσο έχει επιδεινώσει την κατάσταση.
2: Η Αγίου Ανδρέου έχει σοβαρό πρόβλημα και από σήμερα έχει και η Γουνάρη σοβαρό. Έχουν βάλει έξτρα φανάρι έτσι στον Τζούνων Λεωνίων, το φυσικό αέριο.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να γίνεται το διαφόρητο, να μπλοκάρει τη Γουνάρη και γίνεται ένα κακό χάμος και στο ανέβα και στο κατέβα. Έχουμε προβλήματα.
1: Δυσκολίες λοιπόν σε δύο κεντρικούς οδικούς άξονες.
2: Και η κάθετη δρομική των Σιγαλόγια είναι κλειστή, δηλαδή και η Ρούφου είναι κλειστή και η Λότου λόγω της Λαϊκής. Ευτυχώς ανοίξαν τη Χαραλάμπη, ήταν και αυτή κλειστή. Γενικά υπάρχει ένα κομφούσιο μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γίνει από την ερχόμενη Παρασκευή που θα ανοίξουν και τα σχολεία.
2: Την ερχόμενη Παρασκευή, ειδικά το πρωί, καλύτερα να μην κυκλοφορούμε.
1: Μάλιστα. Όσοι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα γιοταχή μας για ψιλοπίδημα στο κέντρο της πόλης, ας ακούσουμε αυτή τη συμβουλή, αυτή την παρένεση τη δική σας. Κατά τα λοιπά περιφερειακά έχουμε προβλήματα, έχετε να μας δώσετε μια εικόνα?
2: Περιφερειακά σοβαρά προβλήματα δεν έχουμε.
1: Πάλι εντάξει, καλά.
2: Από κάποια σημεία που γίνονται κάποια έργα, αλλά αυτά είναι σε ένα-δύο σημεία. Τώρα δεν έχω παρατηρήσει και σε ποια σημεία ακριβώς είναι. Το πρόβλημα εστιάζεται στο κέντρο, ειδικά στο κέντρο.
1: Άρα λοιπόν κάνουμε μία πρόβα πώς θα ήταν ενδεχομένως με εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, νομίζω αυτό το διάστημα το κέντρο της Πάτρας, χωρίς να υπάρχουν δηλαδή οδοί διαφυγής.
2: Εντάξει, όταν έχεις πεζοδρομήσεις εκτεταμένες σημαίνει ότι δεν θα κυκλοφορείς με τα μάτια.
1: Ή και ανοίγεις και άλλους δρόμους.
2: Και ανοίγει και άλλου δρόμου ή πιάνει κάποια πάρκινγκ εξωτερικά τη πόλη, ώστε ο κόσμο να μπορεί να βρει και να παρκάρει και να κατεβαίνει στο κέντρο, το οποίο θα είναι σίγουρα πιο ανθρώπινο και προσβάσιμο να περπατάνε. Βέβαια, αυτά στην Πάτρα δεν υπάρχουν. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να γίνουν ή θα γίνουν. Δεν το πιστεύω. Ήμουν ανιό και γέρασα που λέει.
1: Μην χάνετε την υπομονή σα, εγώ θα έλεγα. Την χρειάζεστε για την καθημερινότητα, για τις ανάγκες της εργασίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Σας εύχομαι, θα σας χρειαστεί.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο ταμείας του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα και στην Αγίου Ανδρέου και στη Γούναρη, όπου εκτελούνται εργασίες για το φυσικό αέριο, και σε άλλους παράδρομους. Είναι δύσκολη η κατάσταση στο κέντρο. Υπομονή, και είπαμε περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες, απολύτως αναγκαίες. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, ήταν η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια παραγωγής, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη στις μουσικές, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Εμείς θα περάσουμε σε λίγο για τη σύνδεσή μας με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στη τραπεζίτσα Κόνιτσας από το πρωί για την κατάσβεση της συνδράμων και ελικόπτερα. Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομιλικό του τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι.

0: Περισσότερα από 200.000 ευρώ άρπαξαν άγνωστοι από ATM στη Στούπα στη Δυτική Μάνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 4 το απόγευμα θα ανοίξει τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ήδη το Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν στους χώρους της 90ης ΔΕΘ και στα περίπτερα που φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, καινοτόμα προϊόντα, εκθέσεις φορέων και πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες τόσο στην ιστορία των 100 χρόνων της ΔΕΘ όσο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει ιδιαίτερα το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ιαπωνική κουλτούρα, τη γαστρονομία, τη τεχνολογία και τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εκδηλώσεις τώρα στο Ιαπωνικό περίπτερο έχουν ήδη κερδίσει το κοινό με τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής παρουσίασης. Σήμερα η τιμόμενη χώρα εστιάζει στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, στη σχέση μεταξύ των νέων ανθρώπων, αλλά και σε ευκαιρίες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, είναι και το περίπτερο 17, το οποίο φέτος λειτουργεί ως ενιαίος κόμβος εκπαίδευση, τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Ακαδημία, σε συνδυασμό με το θεματικό αφιέρωμα τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας ένα χώρο με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές και στις προοπτικές του μέλλοντος. Η φετινή ΔΕΘ, όπως είπες, έχει επαιτειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και με την ευκολότερη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό. Αυξημένη παράλληλα είναι και συμμετοχή σε επιχειρηματικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παράλληλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της επετείου, τα ελληνικά ταχυδρομεία παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμώντας την ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια ώρα η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην 100ετή πορεία της έκθεσης. Η αφήγηση ξεκινά τον ιδρυτή της, Νικόλο Γερμανό, και μέσα από μια χρονογραμμή παρουσιάζει σημαντικούς αριθμούς ιστορίας της, συνδέοντάς τους με την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο όραμα της νέας ΔΕΘ με ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ένα χώρο πρασίνο 120 τερμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο Μόμους μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ, όπως είπες και εσύ, ξεκινά στις 4 το απόγευμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ της καθημερινής ανοιχτά, αλλά τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσφέρουν στους επισκέπτες ένα συνδυασμό επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4E Phantom 2 βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Το στιγμιότυπο της πτώσης έχει καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε, από δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αλλά και κινητά τηλέφωνα. Στη διερεύνηση πρόκειται να εξεταστούν και όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Όμως η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, με ισχυρούς δεσμούς με τα πράμαντα και το πολυστάφυλλο που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Μιλώντας σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, μετέφερε το βαρύ κλίμα στα πράγματα, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός δικού τους παιδιού, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος μάλιστα εξετάζει τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη του. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και η Αλεξάνδρα, η κηδεία του 37χρονου σμήναγου θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε βαθιές ρίζες στην Ήπειρο από την πλευρά της μητέρας του που καταγόταν από την πράματα των Βορείων Τζουμέρκων, ενώ η πατρική του καταγωγή ήταν από το πολυστάφυλλο του Δήμου Ζήρου στην Πρέβεζα. Διατηρούσε στενούς δεσμούς και με τους δύο τόπους, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή για τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί του ξέρουμε ότι έχασε και τη ζωή του ο 40χρονος πισμηναγός Ιωάννης Πλέσσας. Στα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερες και εσύ, διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ενώ στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος έως και στις 7 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σου αναφέρω κάποια μηνύματα που από χθες όλοι οι Ηπειρώτες και όλοι οι κοινοβουλευτικοί φορείς έχουν αναφέρει, πριν σε πάω σε αυτά που μας ανέφερε στην πρωινή μας εκπομπή από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων. Ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι είναι τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του ανέφερε ότι στην απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια τόσο για τις οικογένειες όσο και για την πολεμική αεροπορία. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών και ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγο κάνουν μέχρι οι τελευταίες πληροφορίες ότι και ο ίδιος αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, θα βρεθεί και ο ίδιος στην κηδεία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανακοίνωση και το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθημάνη, ο οποίος στάθηκε στην ηπειρωτική καταγωγή του 37χρονου Μηναγού. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον Δημήτρη Πέτρου ένα δικό μας παιδί και ένα νέο ηπειρώτη που επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα από τους εφαίρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά ανέφερε η Ήπειρος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη ένα δικό της παιδί. Στο ίδιο ακριβώς μήνυμα ήταν και το μήνυμα που έδωσε ο Δήμαρχος Ζηρού. Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε και ο ίδιος. Ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γολδάσης αποχαιρέτησε τους δύο αξιωματικούς, τονίζοντας ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα, εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ, όμως, ήταν και το κλίμα στην Πράματα, όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος ο Δημήτρης Πέτρου, επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Μηναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Πράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκας και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας ηπειρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι συναδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
0: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γεννημαθρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντομ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντομ που ο ίδιος επισκεύαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, mm-hmm. σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
0: Ναι.
3: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντομ, και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117 και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής. Έπεσε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλώς σου μεσημέρι.
4: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος, τα εναέρια μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Έχει μέτωπο αρκετό. Τον άγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με ένα αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
0: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία, ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγματι σήμερα είναι και σήμερα και αύριο, πρέπει να πούμε, Βίκυ, πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τυχεροί, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για ένα τέτοιο
0: πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι.
6: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο είναι κοντά στη νέα μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ειρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο από κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του. Τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι, ευτυχώς, καταρχήν δεν είχαμε πρόκληση πυρκαγιά, αλλά ένα βαρύ διοικητικό πρόστιμο των 1.500 ευρώ για αυτό που πέταξε τον ασυνήθιστο οδηγό που πέταξε το τσιγάρο από το παράθυρο του.
0: Μάλιστα, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρα, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και Νίκο, πριν πάμε σε ένα άλλο περιστατικό, να μας ενημερώσεις λίγο αν είναι εύκολο για την φωτιά στο Μουρίκι Αχαΐας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει οριοθετηθεί.
7: Όπως είπες και εσύ και νωρίτερα, όντως έχει οριοθετηθεί, ήταν άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Μουρίκι Αχαΐας βρίσκεται στην περιοχή των Καλαβρίτων. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτολιβαδική έκταση και αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. 21 άτομα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ αλλά και ένα ελικόπτερο το οποίο έκανε ρήψεις από αέρος, με αποτέλεσμα να μην επιτρέψουν στην φωτιά να πάρει διαστάσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
0: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
7: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομιλικοί ανήλικοι ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου.

Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω, και από εκεί και πέρα από την πλευρά της αστυνομίας έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε

0: αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4. Δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ ο συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξίχνιας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Τούμπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο.
2: Ακριβώς στο σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετρα και η Σεφιές, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Σεφιές έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτών περισσότερο έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία, είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούργιο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατάσταση.

0: σε σχέση με την παραλία του δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα. Περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, είπε και αρκετό νερό.
1: Ναι.
0: Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει γιάσει ο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: μέσα στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο στην οίκια της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, στην ΕΡΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά, και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας να πω

0: έγινε σωστά. Ο κύριος Αδελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφού γκράζεται και με τους κτηνιατρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια έτσι, σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμερο από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, mm-hmm. οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο

0: Δίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
0: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
0: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα. Αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
0: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων, mm-hmm, και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν 3 μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊτουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τις βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
3: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Εγκρίθηκε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο νέος πίνακας έργων για το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και της Γορτινίας Αρκαδίας μέσα από τα χρήματα του έκτου ειδικού αναπτυξιακού πόρου. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πέρασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρόσφατα η επικαιροποίηση, η τροποποίηση του προϋπολογισμού για τον ειδικό αναπτυξιακό πόρο του λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης. Είναι το έκτο ΕΑΠ, όπως το ξέρουν εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Μανδρώνη, στο έκτο ΕΑΠ περιλαμβάνονται διάφορα έργα αρκετών εκατομμυρίων που ήδη

0: έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές. Είναι προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης, του Δήμου Κορτινίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Τώρα, το ΕΑΠ αυτό έχει ταμιακά διαθέσιμα 11,8 εκατομμύρια ευρώ και είναι και χρήματα που λαμβάνει ως ανταποδοτικά από τη ΔΕΗ, ως μέρισμα δηλαδή, ως ανταποδοτικό για τη χρήση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο αιχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτη, τον κύριο Στακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
2: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί, ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα πάνω σε αμοθήνες, το Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη κτηματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σημαντοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου. Η Ελένη Μανόλιθο μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τυχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε. Ναι. Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτής παράκαμψης λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε και εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα, και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
1: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, όμως έχουν ενημερωθεί όσοι βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή, όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουλικού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήτρου. Θα έχουμε και τσιμεντόρες βεβαίως τις θέσεις τελή, της δάπνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 2026 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Σκιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυμβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθονούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation. Πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας, με το Χρυσικόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει και πάλι από τους Οθονούς με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδώνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Φωτογραφίας Καστελάνα στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο Θηραϊκών Μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Όπως το τάικο, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό ιαπωνέζικο τύμπανο, και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβδιά, με μια ιδιαίτερη χορογραφία και βγάζει ένα βαθύ και επιβλητικό ήχο που παρασύρει στο άκουσμά του τα πάντα. Κάπως έτσι και τα πάντα στην πολιτική επικαιρότητα κινούνται στο ρυθμό της. Θα ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο. Είχαμε νωρίτερα και την εξειδικεύση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχοί που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Λογικό είναι με όλα αυτά να έχει ανέβει στο κόκκινο.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες, αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαράς στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κοφή Μαγνησίας, σηκώθηκαν ενέργεια 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο.

του μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς. Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία.

0: ανακοινώθηκε η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον επιλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, στο οποίο συνεχίζει να συνδέεται, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό, με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο θα αυξάνεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Απαλλαγή λοιπόν για αυτούς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι συνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση POS και ταμιακών για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. Ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, επιπλέον έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για τα ταξί. Ήταν ένα αίτημα ταξιτζίδων ανάλογα με το ποσοστό της ιδιοκτησίας.
1: Άλλη κατηγορία τώρα. Τι γίνεται με τους αγρότες και τους τρίτεκνους?
0: Εδώ για τους αγρότες...

0: της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά, θα τις δούνε από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
1: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
1: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Για το στεγαστικό, να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
0: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
1: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα. Ναι.
0: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους.

υπογράμμισε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα αυτόν τον χρόνο, αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόλης συνέντευξης που παραχώρησε από

από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία.

0: κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
2: Τι αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία? Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, λέγοντας όπως προείπα τέσσερις λέξεις: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και ξυπνάδες.
1: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
3: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
1: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός.
4: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
2: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από τον κύριο Σακελαρίδη.
5: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
6: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εκκλησίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του News Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράψαν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακας ο θησαυρός ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
1: ναι,
7: όχι για το παρόν. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος,
1: ναι,
7: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
1: ναι,
7: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
8: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό.

0: της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτενες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτενες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
3: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
2: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεσαι στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
4: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή, είναι 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
5: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα 1-2 βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Και όχι με μεσοβέζικες λύσεις, αυτή τη στιγμή να λέμε ότι ναι, η μετάβαση, δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσαι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή.
1: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφαντικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
6: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης, και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding, είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού, και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Μα πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες, και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
6: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χειμώνα το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
7: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλάου Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να πούμε αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, έτσι το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Δίδυμα φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάμαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον ΚΚΕ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΚΚΕ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
6: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
1: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
6: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγιο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και εμένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράδοση την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία. Ελπίζω να σκεφτεί την ιστοθυμία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
6: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
1: Σε πολύ ψηλούς τόνους όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
8: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Θα ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠ και των Δεμπών, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστο στην κυβέρνηση. Να σημειώσουμε πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας τη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος στο τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό, να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
1: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
10: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
10: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
1: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
11: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας. Προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
13: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση της Αξονίας Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
1: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
14: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του το CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε, ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε: θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Άνχαλτ για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
1: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόσε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στον κύριο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
15: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκρουση με σμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους. Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές δίθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω καθένας.
1: Κρίμα πραγματικά, βέβαια.
15: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή του Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό κατοικίας των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνησης, γιατί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου σμηναγού Ιωάννη Μπλέση.
1: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήσαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα η απεσταλμένη του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
14: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
1: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
14: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέ να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 το ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα τη Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ έσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη ΛΑΣ για την πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούπ Ελκαμπή.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
17: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
18: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία,

0: Επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Ήρθα και σας έφερα το φθινόπωρο, όχι την άνοιξη. Σε λίγο θα ψάξουμε να βρούμε και τον χαμένον, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Έχει χαθεί κυρίες και κύριοι, διότι μετά από αυτά τα χρήματα που θα πάρει από αυτά που έδωσε ο Μητσοτάκης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χάθηκε γιατί δεν ξέρει πού να τα βάλει. Δίτες μου είπανε ότι πήγε και τα έχωσε κάτω σε μια σπηλιά που βγήκε κάτω από τη θάλασσα. Οι πιο κερδισμένοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίε και κύριοι, αλλά από το 27. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Έχουμε τραγουδάκια σήμερα. Μου έχετε στείλει και από την εταιρεία 8 κάποια τραγούδια τα οποία θα τα ακούσετε από την εκπομπή μας σήμερα ραδιοφωνικά παραδοσιακά. 3 με 5, 4 και 1 λεπτό ειδήσεις από το Earth News και μετά 4 και 10 περίπου δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Ξεκινάμε με τους Olympians. Εδώ είμαστε. Εμείς τα παιδιά του 60, Γιάννη Κοτανίδη.

0: Ανοίξτε τις τσέπες σας, έρχεται χρήμα. Λοιπόν, ναι, πάμε τον Άγγελο να βρούμε. Αυτόν έχει πάει να θάψει το χρήμα κάτω στο βυθό της θάλασσας, εδώ στον Πατραϊκό. Δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα στην επιφάνεια, αλλά για να τον αναζητήσουμε.
1: Την ώρα που στο πλάι σου γέρνω, σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, ο Πασχάλης είναι ογδοντάρης, ε.
1: Σ' αγαπώ με έναν τρόπο που με φέρνει στην τρέλα γύρω από σένα.
0: Λοιπόν, θα πάω να τον βρω, να τον

0: Είμαι στον ανακηρυχθεί νικητής. Μας λείψαμε από την εκπομπή. Λοιπόν,
1: ναι. Πρώτον, γεια σας.
0: Το χρήμα που θα το κάνεις, τι θα το κάνεις όλο αυτό το χρήμα που έρχεται. Αυτό θα μου πεις.
1: Πρώτον, μη λες τέτοια και με ζητήσει καμιά κοπελιά σε γάμο και δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Γιατί πες.
0: Γοργόνα.
1: Πες, θα το πιστέψουν στο τέλος. Σου λέει αυτός δεν μπορεί να τσιγκούνει, θα κρύβει τα λεφτά του.
0: Ναι.
1: Γιατί, κοίταξε να δεις. Σήμερα έτσι γιορτάζει ο Σόζον. Αν έχουμε κανένα φλαράκι Σόζον.
0: Εγώ ξέρω έναν Σόζον, είναι αυτός που λέει ο Σόζον. Αυτός ο Θήτο, αυτόν ξέρω τον Σόζον.
1: Είναι της Αγίας Ρεγκίνας το Καθολικό, η οποία προστατεύει τις Βοσκοπούλες.
0: Ρεγκίνα, άμα, Ρόζα, αυτό δεν είναι το λατινικό. Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Στην Καθολική, να και εμείς κυρίες και κύριοι, δεν τη θέλαμε Βοσκοπούλα την κοπελιά, τη θέλαμε πρωτευουσιάνα. Να και η βιτρίνα, να και το μανικιούρ πεντικιούρ και μετά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε όλα αυτά. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέμε η Καθολική είναι πολύ προχωρημένη στο μάρκετινγκ, γιορτάζει και είναι και ο Άγιος. Άκου, του Αγίου Χλωδοάλδου, δύσκολο, προστατεύει τους πάσχοντες από σταφυλόκοκο και των κατασκευαστών καρφιών. Και αυτούς μία στο καρφί και μία στο πέταλο.
0: Κατασκευαστών καρφιών.
1: Ναι, είδες που
0: γι' αυτό ο Αντώνης βγήκε και έριξε τα καρφιά του στο Μητσοτάκι.
1: Να σου πω.
0: Κοίταξε
1: τώρα
0: να δει τι ημερομηνία έχουμε σήμερα. Σου λέει σήμερα θα το πω που έχω και τον Άγιο Προστάτη.
1: Και αυτά που κυρίες και κύριοι που λέει για τα λεφτά που θα πάρω εγώ είναι αντιπερισπασμός, γιατί μέτρησα συνολικά. Μόνο στο περιφερειακό κομμάτι της ΕΡΤ Πάτρας το σύνολο των εργαζομένων θα

0: δεν έχεις νερό, το πληρώνεις ακριβό. Σήμερα λοιπόν, και πάω εκεί γιατί ήταν από αυτά τα θέματα που μου χτύπησε στον εγκέφαλο, στον ναι. Αποκόρονα, στην Αποκόρονα Χανιού, συγγνώμη δεν είμαι από την Κρήτη και μπορώ να κάνω λάθος, ναι. Μία εκπαιδευτικός με την κορούλα της, 4 ετών, για κάποιες μέρες μέναν μεταξύ σκηνής και ενός κάμπινγκ. Βρέθηκε η λύση. Γιατί βρε παιδιά κάθε χρόνο η αναπληρώτρια, ο αναπληρωτής.
1: Αυτό λες εσύ τώρα το πρωί που άκουσα ότι στην Ίδρα, πήγαν, ναι. πήγαν δασκάλες και παίρνουν 800 ευρώ μισθό.
0: Ξέρεις τι.
1: Και δίνουν, τους ζητήσαν 800 ευρώ ναι. ενίκιο.
0: Βρέθηκε η λύση για την κυρία, γιατί κάθε, εγώ το λέω για όλους, ναι. έτσι. Βέβαια, να πούμε και μια αλήθεια, οι αστυνομικοί όταν παίρνουν απόσπαση και πάνε σε όλα αυτά τα καλοκαιρινά και λίγο παραπέρα, εκτός του μισθού παίρνουν και 3,5 χιλιάρικα για τον νίκη, για το παίρνουν. Ναι. Ο γιατρός, η νοσοκόμα, ξέρεις τι, ξέρω τι είναι επιβίωση. Θα με ακούει μια αναπληρώτρια, ένας αναπληρωτής, οποιοδήποτε εκπαιδευτικός. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, άμα δεν σας θέλουν όλοι αυτοί στους τουριστικούς προορισμούς και λένε ελάτε, α, το άλλο ότι ελάτε από το Νοέμβρη, τώρα έχουμε τουρισμό. Ας κάτσουν να παντελονιάζουν λεφτά, ας μην μάθουν τα παιδιά τους γράμματα, γιατί πρέπει κάθε φορά, να ανεβαίνουμε όλοι στα ύψη για να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί όπως η αναπληρώτρια η εκπαιδευτικός, έτσι χρειάζεται και ο γιατρός,
1: μάλιστα.
0: έτσι χρειάζεται μάλιστα. και η νοσηλεύτρια. Ξέρω ότι έχουμε και άλλα σοβαρά θέματα.
1: Πολλά σοβαρά, αλλά, πολλά σοβαρά. Αλλά κάτσε να βάλουμε και λίγη μουσική.

0: Να στείλω ένα καλό μεσημέρι στην φαρμακοποιό μας, την Αύπακτο, η οποία μας αναζήτησε.
1: Μαζί πηγαίναμε στην αμμουδιά.
0: Αυτό είναι, Μαρία.

0: σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δώσ' το τώρα.
1: Να το πάρεις, όχι τώρα.
0: Γιατί να μην το δώσει τώρα, δηλαδή, τι παιχνίδι. Αυτό δεν είναι δημοσιονομικό. Δηλαδή, το 27 θα το έχουμε, το 26 δεν το έχουμε.
1: Ναι, πώς γίνεται όταν κάνει απευθείας αναθέσεις, τα δισεκατομμύρια να ρέουν πολλά και όταν είναι για την νοσηλεύτρια, τον υπάλληλο, τον ιδιωτικό υπάλληλο, προσέξτε τώρα γιατί δεν δίνει αυξήσεις αλλά μειώσεις.
0: Καλά, αυτό η αντιπολίτευση έχει τρελαθεί στο να δίνει. Δίνει 300 εκατομμύρια εδώ, 500 εκατομμύρια εκεί, 700. Σου λέει, αφού μόλις πάνε στο ταμείο και του δουν ότι δεν βγαίνει, θα πούνε μας άφησαν άδεια ταμεία. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ξέρω, ναι, ναι. Ξέρω ότι ο κόσμος, το χιλιάρικο πάντως του κατώτατου στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι αύξηση, είναι μείωση. Όπως τότε που έλεγε ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, 0 συν 0 ίσον 14.
0: Άγγελε, αυτά έχουν νόημα. Νόημα έχουν όταν οι τιμές σταθεροποιηθούν ή γυρίσουν
1: δεν
0: προς τα κάτω ή γίνει μειωθεί το ΦΠΑ κλπ. Ναι. Αυτά έχουν νόημα. Άμα μου το πας το χιλιάρικο που μου το λες ότι θα το πας του χρόνου και του χρόνου η φέτα έχει πάει στα 18 ευρώ. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο.
1: Ένα λεπτό σήμερα

0: COVID
1: μου κοβόταν η όρεξη, δεν έτρωγα τίποτα. Στο δημοτικό ήταν κόρη ενός αξιωματικού της αεροπορίας, πάντα είχα βλέψεις εγώ για να περνάω καλά στη ζωή μου, αλλά μπας περιπτώσει η επικαιρότητα ξέρω ότι είναι σκληρή.
0: Ναι, ναι. Με πήγες σε ένα θέμα και έχουμε και ένα εμβατήριο το οποίο θα το ακούσουμε και θα το αφιερώσουμε στα παιδιά που χάθηκαν τον Πέτρο και τον...
1: Θα πω τις σκέψεις μου εγώ γι' αυτό όταν μου
0: στην
1: το πεις.
0: Άγρα.
1: Θα πω τη σκέψη μου, σκέφτομαι, ξέρω ότι μέσα στα σπίτια τους πένθος και δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω. Θέλω όμως να πω δύο πράγματα και προσέξτε, θέλω να καταλάβετε τι εννοώ και όχι τόσο τις λέξεις μου. Λέτε πολύ αθάνατοι, βρε παιδιά, πηγαίνετε στις οικογένειές τους, στην οικογένεια του νεαρού, του νέου που θα βάφτιζε το παιδάκι του, στη μάνα του, στη γυναίκα του, στα παιδάκια ή στους αδελφούς τους και πείτε αθάνατοι. Να δω πώς θα αντιδράσουν.
0: Ο Ιωάννης, να σε πληροφορήσω, στην κλίμακά του, στο έργο του αυτό, για όσους το έχουν διαβάσει και το ξέρουν, δίνει μια συμβουλή. Μη θεολογείτε, λέει, όταν πρόκειται για τέτοια τραγικά περιστατικά.
1: Ναι.
0: Μη θεολογεί. Μείνετε στην παραμυθία, μείνετε στον πόνο του άλλου, μη θεολογείτε,
1: ναι.
0: Γιατί γίνεται ακριβώς το αντίθετο, έρχεται μίσος
1: κοσμικά.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, κοσμικά μιλάω εγώ,
0: ναι.
1: Ότι άντε πες στη μάνα των παιδιών,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Στη γυναίκα τους τη λέξη αθάνατος και
0: λοιπόν,
1: τον πλένε.
0: Εμείς...
1: ένα ακόμα,
0: ναι.
1: Ένα ακόμα. Και το λέω εγώ και τη σκέψη μου, σμηνίτης ήμουν στην αεροπορία, δεν ξέρω. Όμως... εγώ έχω μία πορεία, γιατί μιλάμε για τον ελληνικό στρατό, την πολεμική αεροπορία και παραπέρα τον ναυτικό, αλλά τώρα για την πολεμική αεροπορία. Πώς? Δεν τα ακούω εγώ αυτά και συνηθίζονται οι επιδείξεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.

0: υποστηρίξω μέσα. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Μίλησες με τον Νετανιάχου?
1: Όχι.
0: Κοίτα να δεις που τον Νετανιάχου θα βρεθεί, σε λίγο θα μιλάμε ο ήρωας, αν γίνει κάτι και υποτίθεται. Θα λέμε, μας βοήθησε. Έτσι είναι η ζωή. Μην νομίζεις, γράφουν γράμματα. Είναι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Γράφεις δράματα, γελάνε, παίζεις κωμωδίες, κλαίνε. Μην νομίζεις. Αυτούς που βλέπεις τώρα εχθρούς, μετά τους βλέπεις φίλους, μετά τους βλέπεις πάλι εχθρούς. Έτσι
1: λοιπόν,
0: είναι η ζωή.
1: Ότι ο όγκος συναλλαγών.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν μπορώ να το βάλω στην εκπομπή. Εσύ πες το, καλά έκανες και το είπες, αλλά εγώ θα βάλω στην εκπομπή την ελληνική αριστερά. Για να δούμε εδώ πέρα την ελληνική αριστερή συμπαράταξη που λέει κάτι για τους δημοσίους, για τους εκπαιδευτικούς μας. Για να ακούσουμε την Κουφονικολάκου, τη Θεόνη. Έλα, Θεόνη μου.
2: Πρωί, χιλιάδες εκπαιδευτικοί μπαίνουν στη τάξη και στηρίζουν το δημόσιο σχολείο. Τους ζητάμε να μορφώσουν τα παιδιά μας, να τα στηρίξουν.
0: Τώρα, πολύ καιρό.
2: Να ανοίξουν δρόμους σκέψης. Δεν μπορούμε να τους κρατάμε καθυλωμένους στις χαμηλές αποδοχές, στο φόβο και στην ανασφάλεια. Γι' αυτό αύξηση.
0: Γιατί δηλαδή όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πήραν καμιά γενναία αύξηση. Οι εκπαιδευτικοί ρε παιδιά πήραν καμιά γενναία. Άγγελε, θυμάσαι καμιά γενναία αύξηση 500 ευρώ?
1: Πέρισμα,
0: θυμάσαι τι παίρνανε δηλαδή τότε που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που βγήκαμε και από τα μνημόνια έξω και τώρα είμαστε πάλι έξω από τα μνημόνια.
1: Απλά 8 χρόνια τώρα, 7. Ναι. 7 χρόνια είναι ο ίδιος πρωθυπουργός και συνολικά ως υπουργός υπήρχε.
0: Ναι, ρε παιδί, για κάτσε, γιατί δίνει χρήμα. Να δούμε.
2: Ξάνουμε τις αποδοχές των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, μισό πίσω. Πάμε.
2: Αυξάνουμε τις αποδοχές των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα. Συγχρόνως προχωράμε σε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά για όλα τα παιδιά και να σταματήσει η ομοιρία της αναπλήρωσης. Ταυτόχρονα, καταργούμε τον τιμωρητικό νόμο Κεραμέως. Στη θέση του, θεσπίζουμε μία ολιστική, ουσιαστική αξιολόγηση.
0: Το ολιστική το όπιασες, γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Τι σημαίνει το ολιστική?
1: Επειδή ακούνε οι άνθρωποι τη λέξη αξιολόγηση.
0: Ναι.
1: 2.08 σήμερα η βενζίνη, αυτή είναι η αξιολόγηση. Και αν έχει τι είναι η αξιολόγηση και αύξηση του ρεύματος? Ο οποίος πρωθυπουργός μας είπε ότι φτηνό ρεύμα έχουμε. Και
0: είπε 30%.
1: 30%.
0: Μην ξεχάσουμε να πάμε όσοι είμαστε στη ΔΕΗ, να πάμε στα μπλε. Μην ξεχάσουμε. Εσύ είσαι στο πράσινο, έχεις φύγει, έχεις πάει σε εταιρεία καπιταλίστα Κωνσταντίνου.
1: Και νομίζω ότι ανήκω σε κόμματα. Εγώ ανήκω σε ιδεολογία.
0: Α, πού πληρώνεις, τι πληρώνεις, εταιρεία ή ΔΕΗ?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι τι πληρώνεις?
1: Όχι. Εσύ θυμάσαι ότι πληρώνεις?
0: Όχι.
1: Ο κόσμος τι πληρώνει?
0: Όχι, πού το πληρώνω το θυμάμαι όμως.
1: Τι λες?
0: Πάμε μουσική.
1: Θυμάται ο κόσμος.

0: Δεν πιστεύω, Άγγελε, 13 και 51 να κουνήθηκες, γιατί σημειώθηκε σεισμός στην περιοχή του Αγρινίου.
1: Πόσο το Αγρίνιο εκτός από όλα
0: 3,6 ρίχτερε. 3,6 ρίχτερα. Τα ρίξε.
1: Έγινε αυτό.
0: Πότε?
1: Είναι ο Πανετολικός πρώτος στη βαθμολογία ύστερα από 3 ή 4 αγωνιστικές.
0: Α, να σου πω τώρα, έχουμε για την... Α, λοιπόν, πάμε, γυρίζουμε στη μουσική. Για σου βάλω

0: Εσείς, Αγγέλε, πού γίνατε φόβητρο φέτος?
1: Εμείς φέτος δεν καταφέραμε να γίνουμε με την Κηφισιά, σκοντάψαμε, αλλά προκριθήκαμε.
0: Δεν πειράζει.
1: Έτσι είναι, πρέπει να κερδίζουν και οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, προκριθήκαμε γιατί η εκπομπή απουσίαζε. Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, έναν ύμνο θέλαμε να παίξουμε και είχαμε άδεια. Σε βάρος της Λεύσκη Σόφιας, το ποδόσφαιρο που παίξαμε ήταν πραγματικά υψηλού επίπεδου.
0: Να το βλέπεις τώρα, παρακολουθούν την εκπομπή μας. Πρόσεξε, μου στέλνουν την γέννηση της 3ης Σεπτέμβρη, την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε.
2: Που μπορώ να ανακοινώσω σήμερα την ενοποίηση αντιστασιακών δυνάμεων που προέρχονται.
0: Πού να ήξερες, Αντρέα, ο διπλανός σου είναι ο Τσοχατζόπουλος.
1: Όχι,
0: ο διπλανός του είναι ο Τσοχατζόπουλος. Πού να ήξερε το μέλλον του, όχι δίπλα του θα τον είχε πίσω από το κτίριο εδώ. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Η πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος. Το ίδιο τραπέζι.
0: Δεν σου μοιάζει με τον Αλέξη τον Τζίπρα εδώ, δεν έχουν την
1: όχι
0: ίδια.
1: Δεν
0: μοιάζει, εντάξει.
2: Είναι τα μέλη της Επιτροπής, της Μεικτής Επιτροπής, που διαπραγματεύτηκαν την ενοποίηση για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος. Εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του που περιέχονται στις δηλώσεις της Τρίτης.
0: Λοιπόν, τώρα που βλέπω τον Ανδρέα και τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και δίνει εδώ τη συνέντευξη. Όχι, δεν με έπιασε τίποτε. Με έπιασε ότι το ίδιο θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό βλέπει τώρα το βίντεο και θα έρθει πότε. Τι είναι σήμερα, νομίζω την Πέμπτη. Ετοιμάζει γραφεία, γίνεται ο χαμός, να φτιάξει το κόμμα
1: και να
0: προχωρήσει.
1: Έχω ένα σπουδαίο θεολογικό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το πούμε, όχι για να ξεχάσουμε, παιδιά, άλλοι είναι με τον Αντρέα τον Παπανδρέου, άλλοι είναι με το Μητσοτάκη, άλλοι με το Κουτσούμπα, άλλοι με το Τζίπρα, δεν μιλάω για ακροδεξιούς. Λοιπόν, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Ηλίας, όταν ακούς νομού Ηλίας όλα λύνονται. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζητά να έχουν όπλα ιερείς. Το κοίταγα εγώ τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορεί.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό καλά. Ποιος το ζήτησε αυτό?
1: Βουλευτής της

0: Νέας Δημοκρατίας
1: ναι.
0: ζητά να έχουν όπλα ιερείς. Αν δεν έχουν ιερείς όπλα, ποιος θα έχει, ο ιεροψάλτης? Ζητάει αύξηση ο ψάλτης.
1: Όχι, να πάρουμε και εμείς τα κουμπούρια μας.
0: Λοιπόν,
1: οι ψαλτάδες να ανέβουν πάνω με τα κουμπούρια τους, να αρχίσουν να πυροβολούν. Ναι.
0: Ναι. Να έρθει το καθεστώς.
1: Γιατί να έχουν, δεν κατάλαβα, γιατί να έχουν ιερείς όπλα?
0: Δύο λεπτά. Να έρθει το καθεστώς απαγόρευσης οπλοκατοχής για τους ιερείς. Πρότεινε με ερώτησή του στο κοινοβούλιο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος. Και λέμε, κυρίες και κύριοι, αν δεν έχει όπλο ιερέας του χωριού.
1: Άστο, έχω ρεπορτάζ. Βγήκε από ταβερνάκι. Άστο, είχε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, για να
1: δούμε. Όχι μόνο είναι γεγονός αυτό που είπα, το διακομωδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει που είχε χάσει τα μυαλά του ο Κοσμάκης στο μισό πλανήτη. Νομίζετε, δηλαδή κάπου γίνεται πόλεμος, κάπου δεν έχουν νερό, κάπου έχουν χούντες. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι έχουν, τέλος πάντων.
0: Α, ναι, ναι, μου το έστειλαν εδώ, περίμενε. Νάρσρι λέει το καθεστώς απαγόρευσης οπλοκατοχής για τους ιερείς πρότεινε με ερώτησή του στο κοινοβούλιο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Νικολακόπουλος. Η απάντηση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Ναι, ναι, και τι άλλο γράφει. Ειδικότερα με απόφαση, λέει, του ΣΤΕ του 1990 και παλαιότερα, έγγραφα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ιεράς και τα υπαγγελματικά. Επικαλείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε απαντητικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή

0: Πώς μιλάμε εμείς για αυτόν τώρα. Γιατί με 2,08 τη βενζίνη, αν δεν το αφήνουν και κανένα τυχερό, γιατί δίνει, ακούστε, μερικά πράγματα είναι ριζωμένα στην Ελλάδα. Πας για Τρισάγιο εκεί πέρα στα κημητήρια, δώσε ένα τσόου κάτι. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή ο βουλευτής αυτός έκρινε ότι το μέγιστο θέμα τούτη εδώ την εποχή για τους κληρικούς είναι η οπλοκατοχή.
1: Λοιπόν, ναι, μην το συνεχίσουμε. Να σου πω, έχω ένα τραγούδι και με αυτά που έλεγε ο Αντώνης. Όχι. Είναι ένα του Μίκη, του Θεοδωράκη. Να θυμηθούμε και το Μίκη λίγο. Με τον τίτλο Αντώνης. Λες να είναι αυτός ο Αντώνης ο Σαμαράς που λέει εδώ ο Αντώνης του Μίκη Θεοδωράκη. Για πάμε.

0: τρία πολέμων, δύο παγκοσμίων πολέμων, εμφυλίου πολέμου, μια χούντα.
1: Και τι δεν έχουμε υποστεί, και τι δεν έχουμε υποστεί. Ναι.
0: Και γι' αυτό, αρκετοί από εμάς έχουμε αισθήματα και ψυχή που κλαίει για τους ανθρώπους στην Παλαιστίνη. Γιατί έχουμε βιώσει καταστάσεις.
1: Ναι, αλλά να σου πω, και αυτό δεν ήταν και επιχείρημα προς τον Ερντογάν, που πετάχτηκε ο έξυπνος ο Ερντογάν τώρα, να πει ότι ξέρεις τι, εκεί κατέσφαξες όλος του στη Γάζα και πετάγεται και ο Νετανιάχου. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι θα του κάνει πάσα, του έκανε πάσα τέτοια ώστε να απαντήσει το γερόντιο ο Νετανιάχου και να πει ότι καλά, και εσύ κρατάς το μισό νησί στην Κύπρο, σου είπαμε τίποτε ποτέ.
0: Ναι, και το οποίο, την οποία όμως κουβέντα. Δεν μπορεί να είναι ισοζύγιο για τη θανάτωση ενός ολόκληρου λαού.
1: Δεν μπορώ, Άγγελε, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Έχει έρθει η αυτοκρατορία της σύγχυσης. Ναι. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Δηλαδή αυτό που λες καλό, είναι το, αυτό που λες κακό είναι, γίνεται για καλό, και αυτό που λες που γίνεται για καλό γίνεται κακό. Η αυτοκρατορία της σύγχυσης.
0: Ναι, το λέμε γιατί.
1: Α, βλέπω και το Δημήτρη, τον κύριο Κουτσούμπα βλέπω από το, στο Earth News. Έχει πάει, που έχει πάει στο πρώτο Yale Παπάγου. Βέβαια και το ΚΚΕ θα πρέπει να δει τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Δηλαδή το ΚΚΕ δεν είναι κάτι σαν δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή άντε αφού έχουμε το 8, το 7 και είμαστε στο 6, είμαστε καλά. Όχι.
0: Ό,τι θα πει βγει ο κόσμος εκεί.
1: Ό,τι πει ο κόσμος, αλλά και ο κόσμος του ΚΚΕ θα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να έχει έναν αγωνιστικό διαφορετικό ηγέτη εάν φέρει τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλό είναι να υπάρχει το ΚΚΕ, δεν το λέμε αυτό, αλλά προς την αγωνιστικότητα, γιατί έτσι πολλοί λένε, εντάξει το ΚΚΕ τώρα τι κάνει, μωρέ, δημόσιοι υπάλληλοι με το μισθό παίρνουν, το μισθό τον πάνε όπου τον πάνε και τον άλλο τον παίρνουν, κατάλαβες, κάτι πρέπει να γίνει και με την αρχηγία και εκεί, αν έρθουν αποτελέσματα του τύπου 6, 7 και 8.
0: Ναι, ναι, αυτό το αποφασίζει ο κόσμος, έλεγα πριν.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ο κόσμος τα αποφασίζει όλα.
0: Ναι, και επειδή λένε πολλά, πώς είναι δυνατόν όταν ο παππούς σου και η γιαγιά σου, αν έζησε που δεν έζησε, στο Auschwitz,
1: ναι,
0: το εγγόνι και το δυσέγγονο κάνει το ίδιο ακριβώς, γιατί έχουν φτάσει.
1: Λες τώρα για τις εκλογές στη Γερμανία, στα κρατήδια.
0: Λέω, και τώρα με πάω στο επόμενο, λέω πώς είναι δυνατόν όταν ζήσαμε αυτό το σκοτάδι του Auschwitz, όπου οι κραυγές όσοι πάνε μου λένε, Άγγελε, νιώθεις την κραυγή δίπλα σου. Μπαίνεις και νιώθεις κάπως. Ανεβαίνουν οι ακροδεξοί και είπα όχι. Οι Γερμανοί, λέω, επιστρέφουν στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Είναι συγκλονιστική η απειλή και ο καλπασμός. Και εδώ περιμετρικά θα συμφωνήσω, όπως λέει και μια εκπομπή της ΕΡΤ νομίζω, ότι θα πρέπει οι ταξικές δυνάμεις να ανησυχήσουν, γιατί δεν πείθουν τις κοινωνίες και ανεβαίνει ο ναζισμός στην Ευρώπη. Πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται και να θυσιάσουν πράγματα, δεν ξέρω
1: τα αποτελέσματα στην Γερμανία, στο κρατήδιο, στα κρατήδια, στα 16 κρατήδια, τα κρατήδια ψηφίζουν. Μας θυμίζει αυτή τη μουσική, για πάμε Νίκο Γιατράκο.

0: Και οφείλει το δημοκρατικό τόξο, Άγγελε, να μην τους φέρει πάλι, διότι έτσι είναι ο λαός. Ο λαός...
1: Ζούμε στην Πάτρα και καλά, η ιστορία των Καλαβρίτων είναι, ανήκει σε όλο τον πλανήτη.
0: Δηλαδή τότε όπου... τι φαντάσουν να ανέβουν αυτοί και να τους ζητήσουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις και να μας τις δώσουν, το καταλαβαίνω. Και αυτό καλά, το περιμένω στην αυτοκρατορία της σύγχυσης.
1: Ναι, δεν θα γίνουν αυτά, αλλά φανταστείτε ότι είμαστε άνθρωποι και επειδή λέτε μερικές φορές ότι μιλάμε μόνο για την Παλαιστίνη, πρέπει να θυμίσουμε ότι ταξικοί αγωνιστές και άνθρωποι με ψυχούλα. Εγώ λέω ότι έχω ψυχή, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Μισό λεπτό. Έχω μια ανακοίνωση της κυρίας Λινού για έναν φόβο που έρχεται σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και αφορά τον κόσμο της εκπαίδευσης. Για να την ακούσουμε. Νίκος Γιατράκος στον ήχο πάντα, κυρίες και κύριοι. Μαρία Ερβανιδάκη πάντα εδώ το πειραχτήρι δίπλα μας. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία, για πάμε, για να δούμε τι λέει η κυρία Λινού.
2: Φοβάμαι ότι παρουσιάστηκε νωρίτερα σήμερα ότι η μείωση των δημοσίων υπαλλήλων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάπτυξης της

0: τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ένα αναγκαίο κακό και φοβάμαι επίσης ότι αυτό το άρθρο θα είναι το προβάδισμα για την ευρεία απόλυση πολλών δημοσίων υπαλλήλων χωρίς να υπάρχει πραγματικός.
1: Τώρα ξέρεις, λοιπόν, βάζει θέμα τώρα.
2: Θα σας πω ένα απλό.
1: Ναι.
2: Επειδή πέρασα τη μητέρα μου από τις επιτροπές των ΚΕΠΑ, όλο αυτό που συζητάτε μας έχει φτάσει σε ένα σημείο ότι από την εποχή που παίρναμε το χαρτάκι και πηγαίναμε στις συμβατικές υπηρεσίες των υπαλλήλων του ΙΚΑ, του ΤΑΠΟΤΕΤΙΣ ΔΕΗ, του ενός ΤΑΛΟΝΟΥ, όπου την πρώτη μέρα καθυστερούσαμε, άντε τη δεύτερη, την τρίτη το λύναμε, ξαφνικά αυτή η νέα ψηφιακή εποχή, και μου το έλεγε μία υπάλληλος του ΤΑΠΟΤΕ στην Αθήνα, μια εξαιρετική κυρία, η κυρία Καραβία, και μπράβο να είναι καλά η κυρία αυτή, και όπως και στα ΚΕΠΑ εδώ,
1: ναι,
2: ότι
1: ναι,
2: η ψηφιακή πραγματικότητα δημιουργεί τεράστιες αναμονές και καθυστερήσεις αφενός, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει να χειρίζεται αυτό το χάος.
1: Να μάθει, να μάθει, Άγγελε μου. Τώρα, να περιμένουμε τώρα πότε θα μάθει ο άλλος για να προχωρήσουμε τη χώρα.
2: Όχι,
1: να
2: όχι.
1: Μάθει.
2: Υπάρχουν θέματα ασφάλειας, γιατί την περίοδο που εγώ συγκέντρωνα, έγγραφα και τα έκανα διάχυση στο διαδίκτυο, στη μητέρα μου έγινε η απόλυτη φάρσα για κλοπή.
1: Θα τα πούμε αυτό, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία, γιατί θέλω, μας έχει στείλει το 8ο εδώ η εταιρεία, η δισκογραφική, μας έχει στείλει ένα τραγούδι, ο ψεύτης ο Βοσκός, θέλω να το ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, στίχηνε της Καρά και η μουσική της έρχεται από τους Φασαριόζους. Να τα ακούσουμε, Άγγελε, εμείς θα δώσουμε αύριο. Σε κλείνω έτσι απότομα, το περίμενες αυτό. Έτσι,
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: έτσι,
2: πάρτες,
1: είναι, έτσι είναι η ζωή μας.
2: Γιατί
1: έτσι είναι η ζωή μας.
2: Διευθύνσεις και τηλέφωνα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Αύριο να είσαι έτοιμος, 3 και 5 περίπου. Θα σε ψάξουμε πάλι, σε βγάλουμε μέσα από τη θάλασσα. Σαν το θηρίο της Αποκάλυψης. σε προσπονώ. Λοιπόν, Άγγελε, καλό απόγευμα. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να κλείσουμε το πρώτο μέρος, ο ψεύτης, ο Βοσκός, ο Θοδωρής Κοτονιάς, και να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι μέχρι τις 5. Λοιπόν, πάμε.

να ανησυχήσει το χωριό με τα καμώματά του και βάζει βροντερή φωνή του συγχωριανού σκαλί, φωνάζει τάχα εισβολή

φορά που ήρθε ο λύκος δεν τον πίστεψε κανείς. Του γυρίσανε την πλάτη φίλοι, αδέρφια, συγγενείς. Έκλαψε με μαύρο δάκρυ, γέμισε από ντροπή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση

0: Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 60-12ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή Ράχη Δράμα. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο 2 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Παίζουν η μουσική Γιώργος Ντρόλας κλαρινό, Περικλής Τούρλας βιολί, Παναγιώτης Βρετός λαούτου και Θάνος Τούρλας αλούρι. Σήμερα θα τραγουδήσει η Νίκη.

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Έπαιξαν η μουσική Γιώργος Ντρόλας, κλαρινό. Περικλής Κουλάς, βιολί. Παναγιώτης Βρετός, λαούτου και θα

Δημοτική μουσική και τραγούδια με το μωραϊτικό συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας θα είναι το «Τσάμικο», «Χαρά που το έχουν τα βουνά». Θα το ακούσουμε από τον Άγγελο Βέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

Kill Sessions. Ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, από το τυχερό αστέρι και τη καληνύχτα στα φιλιά μέχρι το Αμάντο Μίο, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου και μια εξαμελή ορχήστρα επί σκηνής. Μια βραδιά που ενώνει το λόγο με τη μουσική και τα τραγούδια που κουβαλούν μνήμη, συνέστημα και τη δύναμη να γίνονται κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας. Στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη Στρίγκλα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιόλου. Βασισμένη στο ημέρωμα της Στρίγκλας του Βίλιαμ Σέξπιρ, η παράσταση μεταμορφώνει την κλασική κωμωδία σε ένα σύγχρονο ψυχολογικό παιχνίδι για δύο ηθοποιούς. Η εξουσία, η έμφυλη ταυτότητα, η κοινωνική καταπίεση, η επιβολή και η υποταγή έρχονται στο προσκήνιο σε μια ελεύθερη διασκευή που αναζητά πίσω από το γέλιο τις βαθύτερες συγκρούσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Στη Θεσσαλονίκη το αγαπημένο θερινό σινεμά Μεθέα επιστρέφει για 12η χρονιά στην οροφή του κτηρίου M2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Απόψε, στις 9 προβάλλεται η ταινία «Θα φύγω μία μέρα», με φόντο τον Θερμαϊκό και την νυχτερινή πόλη. Μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Μεγάρου με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που μας θυμίζει πως κάποιες φορές η μαγεία του σινεμά βρίσκεται όχι μόνο στην οθόνη, αλλά και στον τόπο όπου επιλέγουμε να την κοιτάξουμε. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Ερωτεύτηκα την ψυχολογία του Γκόγια, την παλέτα του. Ερωτεύτηκα με τον ίδιο και τη Δούκισσα Άλμπα, την όμορφη γυναίκα του, τα μοντέλα του, τους καυγάδες, τις αγάπες και τα φλερ του. Αυτό το λευκό ροζ τα μάγουλα σε αντίθεση για μένα με τη μαύρη δανδέλα και το κεντυμένο βελούδο. Αυτά τα σώματα με την περιστρεφόμενη μέση. Τα χέρια στο λευκό του μαργαριταριού που ξεκουράζονται σαν για σεμί πάνω σε κατάμαυρα στολίδια, με θάμπωσαν. Αυτό γράφει ο Ενρίκε Γρανάδο στις αρχές του 20ου αιώνα για τα συναισθήματά του μπροστά στη ζωγραφική του Φρανσίσκο ντε Γκόγια, μπροστά στην ιδιαίτερη ματιά του που τον μαγεύει. Γιατί στη Μαδρίτη, την περίοδο του 1775-1792, ο Φρανσίσκο ντε Γκόγια ζωγραφίζει στον καμβά του και στο χαρτί τον βασιλιά, πρίγκιπες, ευγενείς, την πρικίπισσα, τη βαρόνη Άλμπα, αλλά και στιγμιότυπα από τη ζωή του απλού λαού. Τις νέες γυναίκες κατώτερης κοινωνικής τάξης, την καθημερινή του ζωή με τις ενδυμασίες τους, τις συνήθειες, τη διασκέδαση, τους ερωτές τους. Τις απλές γυναίκες της Μαδρίτης στο τέλος του 18ου αιώνα, μια αγάπη που ίσως δεν τους χάρισε κανένας άλλος. Την ίδια συγκίνηση μπροστά στα ζωγραφικά πορτρέτα και στα στιγμιότυπα καθημερινή ζωή των γυναικών των Μάχας του Φρανσίσκο ντε Γκόγια μοιράζεται με τον Γρανάδος ο ποιητής Φερνάντο Περικέτ. Συγκίνηση που οι δυο τους μετατρέπουν σε τέχνη. Το 1913, σε πίεση του Περικέτ, ο Ενρίκε Γρανάδος συνθέτει 12 τραγούδια για φωνή και πιάνο, δίνοντας στη μουσική του στοιχεία των λαϊκών τραγουδιών της εποχής του Γκόγια. Κάθε τραγούδι λέει μια μικρή ιστορία για τις χαρές και τους πόνους της αγάπης των Μάχας του Γκόγια. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα ξεχάσω την έντονη και αγαπημένη μορφή του Γκόγια. Δεν υπάρχει γυναίκα, είτε μάχα είτε κυρία, που να μην αναπολύει τον Γκόγια τώρα. Αν έβρισκα κάποιον να μ' αγαπά όπως μ' αγάπησε εκείνος, δεν θα ζήλευα ούτε θα επιθυμούσα καμία άλλη τύχη ή ευτυχία.

από τη συλλογή τραγουδιών για φωνή και πιάνο 12 των Αντίγιας Αλεστήλο Αντίγκουο με αριθμό καταλόγου 136 του Ενρίκε Γρανάδος, ακούσαμε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «La Maja de Goya», «Η Μάχα του Γκόγια», με τη σοπράνο Πιλάρ Λορενγκάρ και την Αλήθεια Ντελαρόκα στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Σήμερα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλο το περισσότερο, άλλο το λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Σε ό,τι δε αφορά τη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, σκέφτηκα την εβδομάδα που αρχίζουν τα σχολεία, οπότε ας μας βάλουμε κάτι σχετικό με παιδιά. Οπότε θυμήθηκα τις σκηνές για παιδιά του Ρόμπερτ Σούμαν. Θα ακούσουμε τις σκηνές για παιδιά του Ρόμπερτ Σούμαν, τα Kinderszenen, με την Μάρτα Άργκεριχ στο πιάνο. Είναι μικρά κομμάτια, θα ακούσουμε πάνω από ένα κάθε φορά που τα βάζουμε ανάμεσα στα θέματα της εκπομπής. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα.

0: Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχεται από το χώρο του θεάτρου και μάλιστα είναι ένα ιδιαίτερο θέατρο, το θέατρο Βαλίτσας. Λοιπόν, το 6ο Athens Suitcase Theatre Festival, το 6ο λοιπόν φεστιβάλ Βαλίτσας, φεστιβάλ θεάτρου Βαλίτσας της Αθήνας, ξεκινάει στις 12 του μηνός, το Σάββατο που μας έρχεται. Θα παιχθεί στο θέατρο της ημέρας, θα παρουσιαστεί εκεί μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, στην οδό Γεννηματάς του Σαμπελοκήπους, πολύ κοντά στο σταθμό μετρό της Πανόρμου. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, ο Νίκος Χατζηπαπάς, για να μας πει περισσότερα για τη φετινή του διοργάνωση και γενικότερα για το θέατρο της Βαλίτσας. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε εσένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και πες μας πρώτα-πρώτα τι είναι το θέατρο Βαλίτσας.
1: Αυτό ήταν μια παλιά ιδέα που είχαμε συμμετάσχει σαν ομάδα σε ένα διεθνές φεστιβάλ θέατρου Βαλίτσας στη Σόφια προαμνημονεύτων ετών και μου είχε μείνει η διάθεση να έλεγα τι ωραία να είχαμε για ένα τέτοιο φεστιβάλ στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή το έφεραν οι συνθήκες και στήσαμε αυτό το φεστιβάλ με πολύ λίγα μέσα, χωρίς χρηματοδότηση ουσιαστικά, αυτοχρηματοδοτούμενο. Στοχεύει σε παραγωγές νέων ή και παλαιότερων ανθρώπων του θεάτρου. Το βασικό είναι ότι θα πρέπει η παραγωγή να είναι ολιγοπρόσωπη και να μπορεί να μετακινείται πάρα πολύ εύκολα, να μπορεί τα πρόψη, η σκηνογραφία του κλπ. Να χωράει σε μια βαλίτσα, να είναι εύκολο να παρουσιαστεί με το τίποτα. Ουσιαστικά με μια σανίδα και μια καρέκλα που σε λέγει και ο Μπρέχτ, και να μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να ταξιδέψει. Αυτή ήταν η ιδέα και αυτή προσπαθούμε να την εδραιώσουμε, προσπαθούμε να την καθιερώσουμε με κόπο θα έλεγα, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε μια αξιόλογη στήριξη οικονομική.
0: Και η καρέκλα μπαίνει σε μια βαλίτσα. Φαντάζομαι ότι είναι με ό,τι έπιπλα βρείτε στο χώρο.
1: Ναι, φυσικά.

0: Εντάξει, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα συμβολικό αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Με τα ελάχιστα δυνατά μέσα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι
1: η φιλοσοφία,
0: ιδέα,
1: του πράγματος, ναι.
0: Η φιλοσοφία του πράγματος, και όπου εστιάζεις στον καλλιτέχνη, εστιάζεις στον ηθοποιό, στον performer, στον χορευτή κλπ. Απροπώς θα ήθελα να πω ότι ναι μεν το λέμε Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας, αλλά είναι ανοιχτό προς και προς άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή και στο χωροθέατρο, στο κουκλοθέατρο, στην παντομήμα, στην μιμική, στο τσίρκο, δηλαδή έχει και στο μουσικό ακόμα θέατρο.
1: Mm-hmm.
0: Έχει όλες τις τάσεις και τα είδη τα θεατρικά, φιλοδοξεί να συμπεριλαμβάνει πάντα το πρόγραμμά του.
1: Βλέπω ότι, ότι έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και ότι δίνονται,
0: ναι,
1: βραβεία για καλύτερη παράσταση, εντάξει, σκηνοθεσία,
0: ναι, ναι,
1: εντάξει, ερμηνείες, εντάξει, μουσική, εντάξει, χορογραφία, εντάξει, αλλά και σκηνογραφία.
0: Ναι, αυτό έχει πολύ πλάκα, γιατί είναι και πολλές φορές δημιουργεί και κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, αστείες.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, σε μία παράσταση στο παρελθόν, ο ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή με μία βαλίτσα, άνοιξε τη βαλίτσα και έβγαλε από μέσα από τη βαλίτσα ένα σκαμνάκι.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν η σκηνογραφία του, αλλά δεν πήρε το βραβείο και είχε παράπονο γιατί δεν πήρε το βραβείο, διότι θεώρησε ότι η ιδέα αυτή ήταν μία καταπληκτική ιδέα και έπρεπε αυτός να πάρει το βραβείο αυτό.
1: Εντάξει, όλες οι ιδέες πρέπει να είναι καταπληκτικές για να μπορέσει να γίνει ένα έργο με μία βαλίτσα.
0: Ναι. Κυρίως πρέπει να εστιάσεις τον πυρήνα του θέαματος, και αυτός είναι ο ηθοποιός, είναι ο χορευτής, είναι ο performer. Με τα ελάχιστα δυνατά μέσα, έως και με το τίποτα. Αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τίποτα, ακόμα καλύτερα.
1: Είναι πολλές οι ομάδες που συμμετέχουν.
0: Φέτος είναι μόνον 7. Είπαμε να το κρατήσουμε χαμηλά για να μπορούμε να το κοντρολάρουμε και οικονομικά, ούτως ώστε να το ανοίξουμε, να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, την επόμενη χρονιά, με την ελπίδα ότι εκεί θα μπορούμε ίσως να έχουμε μια καλύτερη χρηματοδότηση, ίσως να το εντάξουμε σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γίνονται αυτές οι προσπάθειες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες να το βάλουμε σε μια παράμετρο ενός Erasmus προγράμματος, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουμε να το ανοίξουμε και να έχουμε και συμμετοχές και από την Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο. Φέτος, για παράδειγμα, χωρίς να γίνει κάποια προσπάθεια, είχαμε αρκετές προτάσεις από το εξωτερικό, χωρίς να γίνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, και ήμασταν αναγκασμένοι να απαντούμε ότι για φέτος δεν θα συμπεριλάβουμε ομάδες από το εξωτερικό.
1: Δεν υπήρχαν τα μέσα να τους φιλοξενήσετε, δηλαδή, γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει κάτι να αναλάβουμε.
1: Να προσφέρεις και εσύ, βέβαια.
0: Σαν κόστος κάτι πρέπει να αναλάβουμε, τουλάχιστον την φιλοξενία.
1: Mm-hmm.
0: Κάπου να φιλοξενηθούν, να φάνε κλπ. Τις μετακινήσεις τους μέσα στην Αθήνα. Είναι ένα κόστος. Αυτό που προς το παρόν το αναζητούμε.
1: Ναι. Και βλέπω επίσης ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα με δωρεάν συμμετοχή για τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ. Τι είναι αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα?
0: Ναι, πέρσι πιο πολύ το προσπαθήσαμε να το καθιερώσουμε αυτό με κάποια workshop, κάποιες διαλέξεις, κάποιες συζητήσεις είτε από τους καλλιτέχνες τους ίδιους, από τους συμμετέχοντες δηλαδή στο φεστιβάλ, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες που θα ήθελαν να παρουσιάσουν κάτι, να μας πούν κάτι για τη δουλειά τους, κάποιοι σκηνογράφοι, ίσως σκηνοθέτες, ηθοποιοί κλπ. Ή από τις ομάδες να μας πούν πώς δουλεύουν, ποιες είναι οι ιδέες τους και ποιες μεθόδους ακολουθούν κλπ. Αυτή ήταν η ιδέα. Πέρσι το επιδιώξαμε πάρα πολύ έντονα. Αυτό φέτος όχι τόσο πολύ.
1: Mm-hmm. Τώρα, βλέπω ότι διαρκεί 9 μέρες, 12 με 20 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και ενώ έχει 7 παραστάσεις μόνο.
0: Κάνει η κάθε παράσταση, η κάθε ομάδα κάνει 2 παραστάσεις.
1: Α, οπότε εντάξει, κάπως, ναι. Κάπως κατανέμονται. Με διπλές παραστάσεις, με διπλές παραστάσεις Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, κάνει 2 παραστάσεις. Η μία μέρα συνήθως η μία ομάδα παίζει νωρίς, 7 η ώρα. Και ναι. Την επόμενη μέρα παίζει αργότερα, παίζει 9.
1: Mm.
0: Και επομένως σε κάθε μέρα έχουμε 2 διαφορετικές παραστάσεις, μία νωρίς στις 7 και μία το βράδυ στις 9.
1: Και τα βραβεία από ποιον αθροθετούνται?
0: Τα βραβεία έχουμε μία επιτροπή, η οποία παρακολουθεί όλες τις παραστάσεις, συνεδριάζει στο τέλος των παραστάσεων και δίνει αυτά τα βραβεία.
1: Ναι, αλλά σε μια τόσο φτωχή διοργάνωση, τι βραβεία μπορεί να υπάρχουν? Είναι, θα μου πεις, και η ηθική ικανοποίηση του βραβείου, δεν είναι?
0: Είναι μια ηθική ικανοποίηση και δεν σημαίνει ότι μοιράζονται και σε όλους.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί μια ομάδα να πάρει
1: όλα τα βραβεία. Ναι, ναι, ναι.
0: Ή να πάρει όλα τα, όπως έγινε πέρσι, πρόπερσι. Όχι πέρσι, συγγνώμη. Πέρσι μια ομάδα πήρε 3 διαφορετικά βραβεία. Πήρε δηλαδή και το βραβείο καλύτερης παράστασης, πήρε βραβείο σκηνοθεσίας και πήρε και βραβείο ερμηνείας μία ηθοποιός.
1: Mm-hmm.
0: Άρα πήρε τα 3 βραβεία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι η κάθε ομάδα παίρνει μόνο ένα βραβείο. Μπορεί να πάρει 3 βραβεία. Μπορεί να πάρει 4 βραβεία. Δεν κανένα φυσικά.
1: Τώρα, εισιτήρια. Υπάρχουν για κάθε παράσταση ξεχωριστά ή υπάρχει και εισιτήριο για όλες τις παραστάσεις μαζί? Πώς το έχετε οργανώσει?
0: Όχι, υπάρχει για κάθε παράσταση ξεχωριστά.
1: Ωραία.
0: Μπορεί όποιος θέλει να προμηθευτεί και από το ΜΟΡ και από το Ταμείο του Θεάτρου, μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριο για την παράσταση σε οποία επιθυμεί να συμμετάσχει.
1: Λοιπόν,
0: υπήρχε η σκέψη. Υπήρχε η σκέψη να έχουμε ένα εισιτήριο για όλες τις παραστάσεις που θα μπορούσε να τις αγοράσει κανείς όλες τις παραστάσεις, αλλά αυτό το θεωρούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: δεν σας παίρνει.
0: Ίσως δεν έχει και κίνητρο άλλος για να παρακολουθήσει. Πέρσι ήταν 15 παραστάσεις πέρσι. Δηλαδή ακόμα και για την Επιτροπή ήταν δύσκολο να δει 15 παραστάσεις, πόσο μάλλον ένας θεατής,
1: ναι,
0: εάν θέλει να παρακολουθεί, να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας για παράδειγμα, τι θα πληρώσει για τις 15 παραστάσεις ή για τις 3 που θέλει. Οπότε είναι καλύτερο να πάρει
1: για κάθε παράσταση ξεχωριστά.
0: Για κάθε παράσταση ξεχωριστά, ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Ελπίζουμε να έχει αρχίσει να γίνεται θεσμός το φεστιβάλ αυτό. Ελπίζουμε να όντως να μεγαλώσει του χρόνου. Και Νίκο, θα ξαναπούμε στη διάρκεια της χρονιάς, διότι όλο και κάτι κάνει στο θέατρο. Τι ετοιμάζεις κάτι για θέατρο φέτος?
0: Ναι, θα ετοιμάσω το Δίστινο Άγγελο. Που είναι ένα θέαμα το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί και από το Υπουργείο Πολιτισμού στις φετινές χρηματοδοτήσεις. Και είναι ένα θέαμα που βασίζεται στα κείμενα του Εσχύλου στον Προμηθέα, mm-hmm, και σε ένα κείμενο του Χάινερ Μίλλερ που λέγεται «Η απελευθέρωση του Προμηθέα». Αυτό θα είναι και η βασική παραγωγή που ούτως ή άλλως είναι προγραμματισμένη και θα πραγματοποιηθεί. Υπάρχει ένα σχέδιο μήπως και παρουσιαστεί και σε κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κρούσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, και θα έχουμε αφορμή να τα ξαναπούμε.
0: Πολύ ευχαρίστως, θα χαρώ πολύ.
1: Λοιπόν, χαίρε Νίκο και καλή επιτυχία στην φετινή διοργάνωση. 12 με 20 του μηνός, Θέατρο της ημέρας, Φεστιβάλ Θεάτρου Βαλίτσας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και επιστρέφουμε στη Μάρτα Άργερη, κυρίες και κύριοι, και στις επόμενες σκηνές, στις επόμενες παιδικές σκηνές.

0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο και θα πάμε τηλεφωνικά και ραδιοφωνικά στην Ύδρα. Και συγκεκριμένα στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο της Ύδρας, όπου ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από το Σάββατο που μας πέρασε μία έκθεση του Κώστα Γραμματόπουλου, μία έκθεση χαρακτικής. Είναι αφιέρωμα στον Κώστα Γραμματόπουλο με τίτλο «Ίχνη του Αιγαίου». Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου της Ύδρας, η κυρία Ντίνα Αδαμοπούλου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία Αδαμοπούλου.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιαναράκο. Ευχαριστώ που...
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και πείτε μας, τι σας έκανε να φιλοξενήσετε αυτή την έκθεση του Κώστα Γραμματόπουλου?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά μας ταυτόχρονα να φιλοξενούμε στο χώρο μας έργα ενός καλλιτέχνη που και εσείς το γνωρίζετε, ανήκει στη γενιά του 30, την περίφημη, σε εκείνους δηλαδή τους δημιουργούς που είχαν συνδέσει την καλλιτεχνική τους αναζήτηση με τη συγκρότηση μιας σύγχρονης Ελλάδας, μιας σύγχρονης ελληνικής εικαστικής ταυτότητας. Ο Γραμματόπουλος κατά κόρον το έκανε αυτό και το απέδειξε με το έργο του βεβαίως. Ένας βαθύς γνώστης της χαρακτικής τέχνης που στα έργα του βλέπουμε άλλοτε αυστηρή μορφοκλαστική πειθαρχία, αλλά πάντα υψηλή αισθητική. Και έχει και συνείδηση σχεδίου, θεωρώ, και χρώματος. Τα χρώματα στην έκθεση, αν τα δείτε, γοητεύουν. Είναι μια έκθεση αφροστόλιστη, όπως τη γνώμασε ένας από τους παρουσιαστές, πολύ εύστοχα. Και πραγματικά έχει συνεπάρει το κοινό. Τους άρεσε πάρα πολύ και τους αρέσει η έκθεση αυτή, γιατί έχουμε πολυπληθείς επισκέπτες καθημερινά. Mm-hmm.
0: Το φωτογραφικό υλικό που έχω δει είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά πολύχρωμο, χαρούμενο, κάτι σαν το Αιγαίο το καλοκαίρι.
1: Έτσι, όπως ακριβώς το λέτε. Γι' αυτό και πήρε και αυτό τον τίτλο. Θέλω να σας πω ότι τα έργα είναι η συλλογή οικογενειακή, είναι προσωπική συλλογή της οικογένειας Γραμματόπουλου, του γιου του δηλαδή, του Παναγιώτη Γραμματόπουλου και των δύο εγγονών του, της Ελεάνας και της Μαριλίζας.
0: Η Ελεάνα είναι και η μελήτρια.
1: Ακριβώς, αρχιτεκτόνισσα η ίδια και ο πατέρας αρχιτέκτον, ο γιος Γραμματόπουλου. Και η Ελεάνα λοιπόν, η οποία επιμελήθηκε επιτυχώς, με μεγάλη επιτυχία θα έλεγα, την έκθεση και με μεγάλο ενθουσιασμό. Και πώς να μην ήταν έτσι, αφού πρόκειται για έργα του παππού σου.
0: Όντως. Με τα οποία έχει μεγαλώσει και πολλά από αυτά θα τα έχει δει και σπίτι της.
1: Ακριβώς.
0: Και προφανώς πρέπει να σας έχουν δανείσει και από την συλλογή της οικογένειας έργα.
1: Όλα είναι συλλογή της οικογένειας. Όλα τα έργα. Βεβαίως υπάρχει και ένας αριθμός έργων, ο οποίος δεν εκτίθεται εδώ, ανήκει όμως στον συλλέκτη κ. Στάθη Κορμέντζα, ο οποίος τα είχε αγοράσει από την Αγέτ Ηρακλής, παλιά, πολύ παλιά, και τα παρουσιάζει μέσα σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, ναι μεν με αυτοβιογραφικά σημειώματα του συγγραφέα, αλλά μέσα παρουσιάζει ούτε λίγο ούτε πολύ 80 έργα του Γραμματόπουλου μέσα στις σελίδες του βιβλίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχει τον τίτλο «Η θάλασσα μέσα μου». Ο τίτλος βέβαια έχει δοθεί από τον ίδιο του συγγραφέα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό λειτουργεί σαν ένας κατάλογος της έκθεσης βασικά, γιατί έχει 80 έργα Γραμματόπουλου μέσα.
0: Το χρησιμοποιείτε και εσείς δηλαδή ως κατάλογο?
1: Ναι, βέβαια, το διαθέτουμε από εδώ ως κατάλογο και πουλήθηκαν και πάρα πολλά αντίτυπα του.
0: Προφανώς, όποιος έρχεται φαντάζομαι ότι θα θέλει να το έχει.
1: Βέβαια,
0: για να τα δει και όλα αυτά. Τι άλλα κάνετε αυτή την περίοδο, γιατί ποτέ δεν κάνετε ένα πράγμα στο Ιστορικό Μουσείο Αρχείο?
1: Έχετε δίκιο, είναι μια υπηρεσία απόλυτα εξωστρεφής, μια αρχιακή υπηρεσία, είμαστε η περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, ΑΓΑΚ τα λεγόμενα, που όμως πάντα έχουμε κάθε καλοκαίρι ένα πλήρες πρόγραμμα και απαιτητικό πρόγραμμα. Φέτος κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουν προηγηθεί άλλες εκθέσεις. Πριν από μερικές μέρες είχαμε μια συναυλία στην πάντα φιλόξενη ταράτσα μας του Γιάννη του Χαρούλη, που έγινε ο χαμός κυρίου στην κυριολεξία, παρόλο που η ταράτσα χωράει μόνο 300 με 350 άτομα. Έχουμε αυτή την περίοδο επίσης στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, του δευτέρου μάλλον ορόφου μας, δύο είναι οι αίθουσες τις οποίες φιλοξενούμε περιοδικές εκθέσεις, το Ισόγειο και ο δεύτερος όροφος. Εκεί λοιπόν έχει εκθέσει έργα της η γνωστή γλύτρια Ιβένια Δημητρακοπούλου, επίσης εξαιρετικά καλλιτεχνήματα σε μάρμαρο. Και οι δύο εκθέσεις συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λίγο πριν είχε φύγει η έκθεση με τις φωτογραφίες υπέροχες της Joni Fermor που κάναμε στη συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Και την κρατήσαμε για 2,5 μήνες περίπου. Επίσης εξαιρετική και με μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη επισκεψιμότητας. Πολύ μεγάλο. Έρχονταν πολλοί ειδικά για να δουν αυτή την έκθεση.
0: Ο Fermor είναι και συνδεδεμένος με τη γενιά του 30, πάρα πολύ έντονα.
1: Βέβαια. Με τον Χατζηκυριάκο εκεί. Ζήσαν 2 χρόνια η Fermor στην Ήδρα.
0: Ναι.
1: Το σπίτι του Νικολή, του Χατζηκυριάκου.
0: Mm-hmm.
1: Και φωτογράφησε η Τζον πολλά τοπία της Ήδρας, ανθρώπους της Ήδρας. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετική έκθεση, πραγματικά.
0: Πάντως και ο Γραμματόπουλος έχει πίνακες με θέμα την Ήδρα.
1: Βέβαια, πάρα πολλούς. Μα και ένας λόγος που μας όφησε και μας κέντρισε έτσι τη διάθεση, να το πω έτσι, την περιέργεια, τη διάθεση να κάνουμε έκθεση με έργα του Κώστα Γραμματόπουλου, ήταν ακριβώς ότι έχει φτιάξει αυτές τις πανέμορφες ίδρες. Και μάλιστα το πρώτο έργο της έκθεσης ξεκινά με το μύθο τον περίφημο του Αιγαία που πέφτει στη θάλασσα από το Σούνιο και έτσι παίρνει η θάλασσα το Αιγαίο πέλαγος, ας πούμε, παίρνει την ονομασία του. Αυτό το στιγογραφίσει ο Γραμματόπουλος πάρα πολύ όμορφα σε ένα έργο του. Πάρα πολύ ωραία. Τον Αιγαία να πέφτει στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω από τις κολόνες του Σουνίου.
0: Είναι
1: απίστευτα όμορφος, πραγματικά.
0: Και είναι απίστευτα. Και ένας χαράκτης τον οποίο τον ξέρουμε γενικώς, χωρίς να το ξέρουμε ότι τον ξέρουμε, καθώς από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο τύπου που έχετε, είναι ότι έχει εικονογραφήσει το αλφαβητάρι της πρώτης δημοτικού.
1: Μα για θυμηθείτε, κύριε Γραμματόπουλη, γιατί εγώ.
0: Για να ράκω, όχι, ο κύριος Γραμματόπουλος.
1: Για όνομα του Θεού, νόμιζα ότι μιλάω στο γιο του. Γιατί τα ίδια είπα στο γιο του. Για θυμηθείτε λοιπόν, κύριε Γιαννάκο, το Λα η Λόλα. Εγώ αυτό θυμόμουν, ξέρω εγώ. Η μνήμη, μη το παπί, μνήμη αγάπα το παπί. Αυτό πια δεν ξεχνάω, και το μνήμη και το παπί ζωγραφισμένο από τον Γραμματόπουλο. Ή τη Λόλα ή την Έλλη.
0: Πολλά.
1: Όλους, ναι. Επίσης κάτι άλλο έχει το σημερινό εθνόσημο. Είναι το φιλοτεχνείο ο Γραμματόπουλος, αυτό που έχουμε σήμερα ως εθνόσημο.
0: Άρα είναι ένας χαράκτης τον οποίο τον ξέρουμε πολύ καλά, χωρίς να ξέρουμε ότι τον ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι και μια ευκαιρία να τον γνωρίσουμε στην Ήδρα. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα καταφέρω να έρθω στο Εθνικό
1: Μουσείο
0: Αρχείο της Ήδρας. Τον Οκτώβριο βέβαια, όχι τώρα, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Να τα πούμε και από κοντά.
1: Μακάρι, πάντως οι εκθέσεις μέχρι και τέλος Οκτώβρη θα είναι και δυο. Στους χώρους
0: τους,
1: να ξέρετε, και της κυρίας Δημητρακοπούλου και του Γραμματόπουλου.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αδαμοπούλου, που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ. Χαίρομαι πάντα να σας ακούω.
0: Και εμείς επίσης εδώ.
1: Γεια σας.
0: Και συνεχίζουμε με Μάρτα Άργεριχ και την σειρά των Kinderszenen, των παιδικών σκηνών του Ρόμπερτ Σούμαν. Τώρα είναι η ώρα, νομίζω, ναι, όχι, νομίζω είναι η ώρα να ακουστεί η πιο γνωστή από τις σκηνές αυτές, η Τρόι Μεράι, με τη Μάρτα Άργεριχ πάντα.

0: Και περνάμε ξανά στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που αντλεί έμπνευση από το έργο του Νίκου Χουλιαρά. Γιαννιώτης, ζωγράφος, συγγραφέας, ποιητής, τραγουδοποιός. Δεν ξέρω, από τα τραγούδια του αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα είναι η «Μικρή Νανό», ας πούμε, με την Πόπη Αστεριάδη, ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60 ή αρχές δεκαετίας 70, δεν θυμάμαι τώρα από πότε είναι ακριβώς, αλλά αυτό μου έχει μείνει πολύ έντονα από τα τραγούδια του και βέβαια η φωνή η ίδια του Νίκου Χουλιαρά. Είναι από τον Νίκο Χουλιαρά, λοιπόν, αντλεί υλικό η παράσταση που φέρει τον τίτλο «Τώρα πια φυσάει μονάχα μες στις λέξεις». Μία παράσταση που θα παρουσιαστεί από το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς, στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Αργυροχοΐας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων λειτουργίας του. 11 και 12 Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση που θα γίνει, δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται, και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η σκηνοθέτης της παράστασης, πολύ καλή μου φίλη, Έφη Θεοδόρου. Καλησπέρα, Έφη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Να, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί.
1: Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, πρέπει να προσδιορίσουμε ότι είναι. Mm-hmm. Δηλαδή ένα από τα 9 μουσεία, τα θεματικά μουσεία, τα πολύ ωραία, που διαθέτει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς στην ελληνική περιφέρεια και που αναβαθμίζουν την πολιτιστική ζωή, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, γιατί πολλά είναι δεμένα με τα προϊόντα του τόπου. Είναι λοιπόν το Μουσείο Αργυροτεχνίας που τα Νιάννενα και γενικότερα η Ήπειρος θυμίζεται για τη σχέση της με την τέχνη και το σκάλισμα του Αργύρου. Υπάρχει ένα υπέροχο μουσείο με ένα μεγάλο υπαίθριο χώρο, όπου εκεί θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
0: Και πώς προέκυψε αυτή η ιδέα αυτής της παράστασης?
1: Στο πλαίσιο μιας συζήτησης που είχαμε την Διευθύντρια του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου, την Αλεξάνδρα Ράπτη, σκεφτόταν να διοργανώσουμε μια εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του μουσείου. Δηλαδή το μουσείο γιορτάζει φέτος 10 χρόνια της λειτουργίας του. Και με είχε προσκαλέσει να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση. Μετά προέκυψε ότι το μουσείο είχε συζητήσεις με το Εθνικό Θέατρο για ενδεχόμενες συνεργασίες, οπότε πια και το Εθνικό μπήκε σε αυτή τη σύμπραξη και είναι τελικά μια κοινή δράση των δύο αυτών φορέων.
0: Ποια είναι η διάρθρωση αυτής της παράστασης? Υπάρχει συγκεκριμένο σενάριο, υπάρχουν κείμενά του τα οποία παρουσιάζονται παρατακτικά, πώς γίνεται?
1: Ναι, είναι μια δραματουργική σύλληψη, τέλος πάντων, που την κάνω εγώ, μια δραματουργία, τέλος πάντων, με αποσπάσματα από έργα του, κυρίως από τα πρώτα του διηγήματα τη συλλογή των Μπακακόκ, που είναι εξαιρετικά, πάρα πολύ πρωτότυπα και με πολύ προσωπικό ύφος, και κάποια μεταγενέστερα από την ιστορία του Μακρύ Χειμώνα, αλλά και από ποίηματά του. Οπότε αυτή η σύνθεση δραματουργική περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα διηγήματα, ποίηματα, πολύ μουσική βεβαίως, γιατί όπως είπαμε ο Χουλιαράς είναι σολιστικός καλλιτέχνης και είναι μέσα στη μουσική, οπότε θα ακουστούν και δύο τραγούδια με τη φωνή του, όχι η Μικρή Νανό, αλλά τα Δόντια Πυκνά και η Νύχτα, δύο αποσπάσματα με τη φωνή του Χουλιαρά. Και ο Χουλιαράς επίσης γνώρισε στο αθηναϊκό κοινό τότε στα πλαίσια της δράσης του σαν νεοκυματιστής στις Μπουάτσα και τα υπηρώτικα μοτίβα, όλες τις υπηρώτικες μελωδίες, αλλά με ένα πολύ προσωπικό τρόπο. Οπότε θα έχουμε δύο μουσικούς επί σκηνής, τον βιολιστή Κώστα Κωσταγιώργο, παραδοσιακό στάρ των Ιωαννίνων, και τον Βασίλη Γκόφα, κιθαρίστα. Και θα ακουστούν επίσης και δύο τραγούδια σε ποιήση Χουλιαρά, μελοποιημένα από τον Νίκο Πλάτανο.
0: Είναι πολύ μουσική. Ναι, πολύ μουσική, και αυτό είναι ωραίο για μια παράσταση αυτού του είδους. Τελικά βγαίνει ο χαρακτήρας του Νίκου Χουλιαρά, ας πούμε, στην παράσταση. Ο Γιώργος Κρυθαράς ποιον ερμηνεύει?
1: Και ο Κρυθάρας είναι ένας αφηγητής, ναι, είναι ο αφηγητής και ο βασικός ερμηνευτής του έργου αυτού. Αποσπάσματα από τα διηγήματα αυτά θα ακούσουμε, τα οποία βεβαίως έχουν πρωταγωνιστές μικρούς ήρωες, τέτοιους χαρακτηριστικούς ήρωες, με κάποιο τρόπο είναι alter ego του Χουλιαρά. Είναι πρόσωπα συγκινητικά, από συνάγωγοι στο περιθώριο της κοινωνίας που έχουν ένα δικό τους τρόπο ζωής και δικές τους αλήθειες και ευαισθησίες. Τα Γιάννενα βεβαίως πρωταγωνιστούν μέσα σε όλα αυτά τα διηγήματα, γιατί είναι στοιχειωμένο το έργο του Χουλιαρά από τα Γιάννενα, την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Ναι, και έχουμε και στα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, ας πούμε, τα παραδοσιακά. Υπάρχει μέσα το Γιάννη μου το μαντήλι σου, η Χαλασιά μου, είναι σωρά.
1: Τα Βόδια Πυκνά που σου είπα πριν είναι φυσικά ένα υπηρώτικο παραδοσιακό. Η νύχτα είναι ένα δικό του, σε δικούς του στίχους. Αλλά φυσικά αυτή λοιπόν όλα αυτά τα κείμενα αντανακλούν πρώτα απ' όλα, φυσικά αντανακλούν την ιδιοσυγκρασία του συγγραφέα πάρα πολύ. Μας στέλνουν πίσω στην παιδική και εφηβική του ηλικία. Δηλαδή κάθε φορά έχει την αίσθηση του ότι ο Χουλιαράς, συγγνώμη, συνδιαλέγεται με τα Γιάννενα και τη ζωή των Ιωαννίνων. Με τη φύση των Ιωαννίνων. Δεν είναι τυχαίος και ο τίτλος, το διάλεξα μέσα από ένα διήγημα. Τώρα πια φυσάει μονάχα μέσα στις λέξεις. Συνέχεια φυσάει εκεί για κάποιο λόγο. Φυσάει μέσα στα μαλλιά, φυσάει μέσα στις λέξεις, φυσάει φυσικά μέσα στα δέντρα. Πολύ αυτό το μοτίβο το έβρισκα να επαναλαμβάνεται και μου άρεσε, γιατί τώρα πια φυσάει μονάχα μέσα στις λέξεις, βέβαια. Όχι μονάχα μέσα στις λέξεις, αλλά και μέσα στα έργα του, τα ζωγραφικά, τα οποία είναι υπέροχα, γιατί υπάρχει και αυτή η ποιότητα που θα αποτυπωθεί στην παράσταση. Είναι και εξαιρετικός ζωγράφος Χουλιαράς. Θα έχουμε λοιπόν ένα έργο του επί σκηνής, επεξεργασμένο, δεν θέλω να πω περισσότερα, από την κόρη του, οικαστικό επίσης, Σοφία Χουλιαρά.
0: Η οποία θα είναι επί σκηνής, βλέπω εδώ.
1: Θα είναι επί σκηνής και θα παρεμβαίνει επί σκηνής, ναι.
0: Θα αυτοσχεδιάζει και οικαστικά, ας πούμε, την ώρα της παράστασης.
1: Οικαστικά και θα είναι σε σχέση με το κοινό και φυσικά με τον Γιώργο Κρυφάρα. Θα ακούγεται επίσης η φωνή της Ελένης Βεργέτη. Υπάρχουν πάρα πολλά ποίηματα και κείμενα ηχογραφημένα και υπάρχει και μία συνομιλία και με τη φωνή αυτή της Ελένης από μακριά.
0: Μιλάμε για μία παράσταση με πολύ μεγάλη ποικιλία. Είναι κρίμα που θα παιχθεί μόνο δύο μέρες. Πρόκειται να παιχθεί και αλλού και άλλες μέρες.
1: Υπήρχαν σκέψεις μήπως έρθει αργότερα, το φθινόπωρο δηλαδή, στα κεντρικά, στο κεντρικό κτίριο του ΠΙΟΠ, στο Ταύρο. Σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο με το φουγάρο που υπάρχει
0: εδώ. Θα μπορούσε και να ταξιδέψει σε όλα τα κτίρια του ΠΙΟΠ.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η σκέψη. Υπάρχει μια σκέψη πως κάνουμε και άλλες παραστάσεις σε άλλα μουσεία, γιατί ας πούμε και το Μουσείο Μαστίχας Χίου γιορτάζει φέτος τα 10 του χρόνια και εκεί υπήρχε σκέψη πως διοργανώσουμε μια αντίστοιχη εκδήλωση. Γενικά υπάρχουν ιδέες. Mm-hmm.
0: Για φέτος το χειμώνα ετοιμάζεις κάτι άλλο?
1: Τώρα ετοιμάζω κάτι, ναι, σχεδιάζω κάτι. Βέβαια θα επανακάμψω στην εκπαίδευση, που αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ήταν χρόνια που έχω αφήσει τις δραματικές σχολές, γιατί ήμουν 6 χρόνια στην Κρήτη. Εκεί βέβαια δίδαξα 2 χρόνια στο Ηράκλειο, αλλά θέλω να επανασυνδεθώ με την εκπαίδευση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή τη διδασκαλία της υποκριτικής στις δραματικές σχολές είναι κάτι που το νιώθω σαν ανάγκη. Και θα επανέλθω λοιπόν φέτος, θα διδάξω στη δραματική σχολή του Ντιπεθέ Πάτρας. Και αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στο «Τώρα φυσάει μονάχα μέσα στις λέξεις». Να πούμε ότι η παράσταση είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά πρέπει να υπάρξει προκράτηση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
1: Ότι είναι 6:30 το απόγευμα, δηλαδή θα παιχτεί με το φως του ηλιού.
0: Ναι, και είναι μια παράσταση που θα μπορούσε να παιχτεί και σε θέατρο, Έφη.
1: Ναι, θα μπορούσε. Αλλά είναι καλύτερα. Νομίζω θα αναδειχθεί καλύτερα σε εξωτερικό χώρο.
0: Σε εξωτερικό χώρο και σε φυσικούς χώρους μουσείων, δηλαδή να παίρνει και την
1: άβρα
0: του μουσείου.
1: Ακριβώς, κάθε φορά την πατίνα του κάθε μουσείου. Μ' αρέσει πολύ, όταν φτιάχνετε μια παράσταση και είναι σαν και τίτλη με έναν τρόπο για έναν τέτοιο χώρο, είναι ωραία μετά να μην κλείνετε στις 4 στίχους, είναι ωραία να την προσαρμόζουμε. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Περισσότερα.
1: Δεν θα σας πω, σας περιμένουμε, αλλά μπορεί
0: είναι
1: Γιαννιώτες φίλοι.
0: Αναφερόμαστε στους Γιαννιώτες αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
0: 11 και 12 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο. Τους Γιαννιώτες και τους Ηπειρώτες γενικότερα, δηλαδή σε όσους είναι σε μια απόσταση που μπορούν να προσεγγίσουν αυθημερών την πόλη των Ιωαννίνων.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύφη, που ήσουν μαζί
1: μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Επίσης. Λοιπόν, να πούμε ότι είπαμε τώρα πια φυσάει μονάχα μέσα στις λέξεις, Νίκος Χουλιαράς, στο Μουσείο Αργυροχοΐας των Ιωαννίνων, 11 και 12 του μηνός. Και συνεχίζουμε με Kinderscenen, με παιδικές σκηνές από το έργο του Ρόμπερτ Σούμεν με τη Μάρτα Άργκεριχ.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του βιβλίου. Η καρδιά του βιβλίου για την Ελλάδα σήμερα χτυπάει, αυτές τις μέρες μάλλον, χτυπάει στο πεδίο του Άρεως, στην Αθήνα, όπου είναι εν δράση από τις 4 του μηνός το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, που οργανώνεται από το Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου. Θα κρατήσει μέχρι τις 20 του μηνός. Και μαζί μας τηλεφωνικά, για να μας πει περισσότερα για την διοργάνωση αυτή, είναι ο πρόεδρος του ΣΕΚΒ, του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου, ο κύριος Κωνσταντίνος Αγγελάκης, ο υπεύθυνος και των εκδόσεων Αγγελάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγελάκη.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν, έχουμε ό,τι καλύτερο.
0: Είσαστε στο πεδίο του Άρεως ήδη?
1: Ναι, στο πεδίο του Άρεως, όπως είπατε και εσείς, ξεκινήσαμε την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη και θα είμαστε μέχρι τις 20 Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Είμαστε καθημερινά Δευτέρα, Πέμπτη 6 με 10 και μισή, Παρασκευή και Σάββατο 6 με 11 και Κυριακή είμαστε και πρωί από τις 10 και μισή μέχρι τις 3 και από τις 6 μέχρι τις 10 και μισή.
0: Έρχεται αρκετός κόσμος?
1: Ναι, έρχεται αρκετός κόσμος. Γενικά βλέπουμε κάθε χρόνο ότι υπάρχει και αύξηση πασίδες του κόσμου. Γιατί κοιτάξτε, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία κάποιος να δει τόσο μεγάλη ποσότητα και ποιότητα και ποικιλία βιβλίων, διότι είναι 210 εκδοτικοί οίκοι, είναι 285 περίπτερα, και μην ξεχνάμε και τώρα ότι σημαντικό, έχουμε πάνω από 200 πολιτικές εκδηλώσεις.
0: Τι εκδηλώσεις δηλαδή?
1: Έχουμε συζητήσει γύρω από το θέμα της έκθεσης, το οποίο είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι το βιβλίο «Ως αρχιτέκτονας του αύριο». Από εκεί πέρα,
0: το βιβλίο «Ως», δεν σας άκουσα καλά, το βιβλίο «Ως»?
1: Το βιβλίο «Ως αρχιτέκτονας του αύριο». Από εκεί πέρα έχουμε, χθες είχαμε για παράδειγμα «Κακαραγιώζη για τα παιδιά», 19 του μήνα πάλι έχουμε θεατρική παράσταση για τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, γιατί πέρα από την κεντρική σκηνή με τις εκδηλώσεις των Τριγαλώνιο Σύνδεσμου Εκδοτών Βιβλίου, υπάρχουν και άλλες τρεις σκηνές, οι οποίες κάθε μία ώρα έχουν και μια διαφορετική παρουσίαση βιβλίου. Όλα αυτά μπορεί κάποιος να μπει στο site μας, στο Συνδέσμο Εκδοτών Βιβλίου, στο sekv.gr, και να δει όλες τις εκδηλώσεις που υπάρχουν και σίγουρα θα βρει κάποια που θα τον ενδιαφέρει.
0: Σήμερα τι έχει, ας πούμε? Σήμερα έχετε τα επίσημα εγγένεια, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα έχουμε τα επίσημα εγγένεια, 8 η ώρα μάλιστα. Έχουμε τα επίσημα εγγένεια και στις άλλες σκηνές θα γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Παράλληλα. Ναι, είναι την ίδια ώρα δηλαδή.
1: Ναι. Οι παρουσιάσεις βιβλίου ξεκινάνε 6 και είναι μέχρι το κλείσιμο. Δηλαδή, και κάθε μία ώρα υπάρχει μια διαφορετική. Στις τρεις σκηνές, κάθε μία ώρα είναι και διαφορετική παρουσίαση. Δηλαδή, κάθε ώρα γίνονται τρεις διαφορετικές παρουσιάσεις.
0: Υπάρχουν τρία διαφορετικά σημεία, έτσι δεν είναι, στα οποία γίνονται παρουσιάσεις? Και υπάρχει και συνευλιακός χώρος?
1: Ο χώρος της κεντρικής σκηνής, ο οποίος γίνονται, δηλαδή χθες είχαμε μια συναυλία με τον Μάριο Στρόφαλη, που γίνονται και εκδηλώσεις του Συνδέσμου, που γίνονται δηλαδή το Σάββατο είχαμε το Καραγκιόζη και συζητήσεις που γίνονται, παρουσιάσεις νέων ποιητών και όλα αυτά που γίνονται στην κεντρική σκηνή.
0: Γενικά ο κόσμος αγοράζει βιβλία από την έκθεση?
1: Ναι, αγοράζει. Αγοράζει, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, το οποίο έρχεται, βλέπει, σημειώνει, φωτογραφίζει για να τα πάρει, ας πούμε, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το καλοκαίρι. Γιατί, όπως σας είπα, 210 εκδοτικοί οίκοι και τόσο μεγάλη γκάμα βιβλίων δεν μπορεί να τα καλύψει κανένα βιβλιοπωλείο από θέμα χώρου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία κάποιος να έρθει να δει, δηλαδή, και το χρόνο να μην έχει τώρα την οικονομική άνεση, το τι να πρωτοπάρεις. Σημειώνει, γράφει, φωτογραφίζει για να το πάρει τα Χριστούγεννα, να πάρει το Πάσχα, να το πάρει το καλοκαίρι.
0: Πάντως και ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα τώρα, καλοκαίρι που είναι και ζεστά τα βράδια. Μια πολύ ωραία βόλτα στο πεδίο του Άρεως, έτσι είναι, υπάρχει δροσιά, είσαι κάτω από τα δέντρα, το απογευματάκι, να βγεις μια βόλτα, να γυρίσεις, να δεις και τη βιβλία κυκλοφορούν. Σίγουρα θα δεις και κάποιους ανθρώπους γύρω σου, υπάρχει κόσμος.
1: Θα γνωρίσεις τους συγγραφείς.
0: Ναι, δηλαδή μπορείς να παρακολουθήσεις και κάποιες παρουσιάσεις που και αυτό έχει το ενδιαφέρον του για τους περισσότερους φίλους του βιβλίου. Αλήθεια, η αγορά του βιβλίου πώς πάει? Έχει ανακάμψει, γιατί έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη είχε υποστεί μια πτώση με την, με την διάδοση του ίντερνετ. Κύριε Αγγελάκη.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σας ακούω. Προηγουμένως σας χάσαμε.
1: Γενικά θεωρώ ότι η αγορά του βιβλίου ότι έχει πτώσει, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει μόνο με την αγορά του βιβλίου. Θεωρώ ότι έχει να κάνει γενικά με το σύνολο της οικονομίας και την πτώση που υπάρχει γενικά στην αγορά. Δηλαδή, δεν έχω ακούσει κάποιος κλάδος να έχει αύξηση, ναι. Για να στο πω απλά. Δηλαδή, δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα. Σε όλους τους κλάδους,
0: ναι.
1: Ακούμε καθημερινά ότι υπάρχει πτώση. Σε όλους τους κλάδους, στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο, στο χοντρικό εμπόριο, ναι. Υπάρχει πτώση. Δηλαδή, και εσείς, ποιος θα το ξέρει πολύ καλύτερα, θα συνομιλείτε με τόσο κόσμο καθημερινά, σε ραδιόφωνο, οπότε θα το βιώνετε πολύ περισσότερο.
0: Πέτος με το βιβλίο, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγώ, που μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του χαρτιού όταν διαβάζω το βιβλίο. Μου αρέσει πάρα πολύ να ανοίγω τις σελίδες του, να τις ψάχνω, ενίοτε και να τις κόβω τις σελίδες του σε κάποιες εκδόσεις. Αλλά υπάρχουν πολλοί, κυρίως μεταξύ των νεωτέρων, οι οποίοι προτιμούν τις ηλεκτρονικές εκδόσεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι?
1: Δεν είναι πρόβλημα, γιατί και αυτός είναι αγνώστης, είναι και αυτός που προσβαίνει την ηλεκτρονική έκδοση, την ηλεκτρονική έκδοση. Πάλι για να πάρει ένα audiobook ή ένα e-book, πάλι θα το πάρει τον εκδότη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πάλι εμείς είμαστε. Απλά είναι άλλη μορφή του, η ηλεκτρονική, η ακουστική και έντυπη. Mm-hmm. Αλλά πάλι εμείς είμαστε. Αλλά δεν είναι το θέμα, εννοείται ότι υπάρχει κόσμο που διαβάζει, εννοείται πάντα θα υπάρχει κόσμο που διαβάζει, αλλά από εκεί πέρα. Άμα η οικονομία έχει πρόβλημα, αγγίζει όλους τους κλάδους. Έτσι αγγίζει και τον κλάδο του βιβλίου.
0: Μάλιστα. Βιώσιμη ανάπτυξη. Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο κτίζει το αύριο. Σχεδιάζει το αύριο, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, είναι εμπνευμένο. Αυτό είναι από τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΕΕ. Και πιστεύω ότι με το βιβλίο μπορείς, ας πούμε, να αναδεικνύσεις πολλά ζητήματα, όπως είναι η υπηρετική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η υποστήριξη του περιβάλλοντος, η πολιτιστική συμπεριφορά, η βιώσιμη ανάπτυξη. Mm-hmm. Όλα αυτά θεωρώ ότι μπορούν να συσχετιστούν με το βιβλίο και το βιβλίο να κάνουν γενικά ένα καλύτερο αύριο.
0: Λοιπόν, κύριε Αγγελάκη, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας. Μέχρι τις 20 του μηνός είναι ανοιχτή η έκθεση του βιβλίου.
1: Σας περιμένουμε, εννοείται, που έρχεστε κάθε χρόνο.
0: Ναι, εγώ θα έρχομαι κάθε χρόνο και θα έρθω, μένω και δίπλα, οπότε είναι ευκαιρία. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Αγγελάκη.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, να σας αφήσουμε να ετοιμαστείτε για τα εγγένεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι να σας ευχηθούμε καλές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη που μας έρχεται με περισσότερα και κλείνουμε με τις τελευταίες τρεις σκηνές των παιδιών στις τα Kinderszenen του Ρόμπερτ Σούμαν με τη Μάρτα Άργκεριχ. Γεια σας, να ευχαριστήσω και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων και θα πάμε σε ένα μεγάλο έργο του Μπραμς, το γερμανικό Ρέκβιεμ. Ο Αρτούρο Τοσκανίνη δεν ηχογράφησε ποτέ επίσημα το έργο αυτό και το ερμήνευσε με την ορχήστρα του NBC μόνο μια φορά τον Ιανουάριο του 1943. Εμείς θα ακούσουμε μία ακόμα σπάνια ερμηνεία του, 10 Μαρτίου 1935, με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, η οποία, όπως έχουμε πει, τότε ονομαζόταν Φιλαρμονική Συμφωνική Εταιρεία της Νέας Υόρκης. Συμμετέχει η χοροδία της Σκόλα Καντόρουμ. Τραγουδούν η σοπράνο Ελίζαμπετ Ρέντμπεργκ και ο βαρύτονος Φρίντριχ Σόρ. Η ηχογράφηση αυτή διασώθηκε και αποκαταστάθηκε μόλις το 2016. Ξεκινάμε λοιπόν. Μια και η διάρκεια του έργου είναι μεγάλη, θα ακούσουμε σήμερα τα 5 πρώτα μέρη και την επόμενη εβδομάδα τα 2 καταληκτικά.
2: The Columbia Network takes great pleasure in bringing you another regular Sunday concert by the Philharmonic Symphony Society of New York. This program comes to you directly from Carnegie Hall in New York City and is broadcast by a special arrangement between Columbia and the Board of Directors of the Philharmonic Symphony Society. As usual, the concert will be heard over the regularly affiliated stations of the Columbia Network and over the coast-to-coast network of the Canadian Radio Commission. Today, the regularly affiliated stations of the Columbia Network and over the coast-to-coast network of the Canadian Radio Commission.

Ακούμε το γερμανικό Ρέκβιεμ του Μπραμς στη μοναδική συναυλιακή ηχογράφηση του Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Μέρος τέταρτο.

0: Εδώ θα διακόψουμε την μετάδοση γιατί τα δύο τελευταία μέρη από το γερμανικό Ρέκβιουμ του Μπραμς διαρκούν 25 λεπτά. Θα τα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή και πάλι στη μοναδική ερμηνεία Τοσκανίνη και Φιλαρμονική Νέας Υόρκης του 1935. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

Καλησπέρα παιδάκια και καλό Σεπτέμβριο. Έχουμε όλοι επιστρέψει από τις θάλασσες και αναπολώντας τη μαγεία των διακοπών αλλά και της θάλασσας, θα διαβάσουμε μία ιστορία μέσα από τα μάτια μιας μικρής χελώνας. Μέσα στο βιβλίο αυτό, παιδιά εξερευνούν τους φόβους και τις ανησυχίες τους και αποκτούν νέες εμπειρίες. Η μεγάλη βουτιά της Νέλη. Κείμενο και εικόνες, Κόρι Ντέρφελντ.

Από τη στιγμή που βγήκε από το αυγό, η Νέλη ένιωσε τόσο μικρή. Έπρεπε να περπατήσει πολύ για να φτάσει στη θάλασσα. Τίποτα όμως δεν την έκανε να νιώθει τόσο μικρή. Τίποτα δεν την τρόμαζε περισσότερο από τα κύματα. Έτσι, παρόλο που η Νέλη ήθελε να πάει στη θάλασσα μαζί με τις υπόλοιπες χελονίτσες, κρύφτηκε σε ένα κοχύλι. Θα περίμενε πρώτα να ηρεμήσουν τα κύματα και να βουτήξει ύστερα στο νερό.

όμως τα κύματα ολοένα και δυνάμωναν. Η Νέλη έφυγε μακριά χτυπώντας δυνατά τα πτερύγια της. Σκέφτηκε να βρει ένα μέρος να ξεκουραστεί. Όμως τα κύματα έγιναν τεράστια. Μόλις την τελευταία στιγμή, η Νέλη ξέφυγε με ένα σάλτο. Προσγειώθηκε δίπλα σε μια γλυκιά φώκια που έμοιαζε μεγάλη και γενναία. Ίσως αν έμενε μαζί της να την προστάτευε από τα κύματα. Η Νέλη δεν θα φοβόταν πια. Όμως με κάθε κύμα οι φόβοι της ολοένα και μεγάλωναν. Αποφάσισε να φύγει μακριά από τη θάλασσα, να σκαρφαλώσει ψηλότερα. Αποφάσισε να φύγει μακριά από τη θάλασσα, να σκαρφαλώσει ψηλότερα.

κρύωνε. Ένιωσε μοναξιά. Και τις έλειπαν οι υπόλοιπες χελωνίτσες. Ήξερε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να φτάσει στο σπίτι της. Σύρθηκε αργά ως την άκρη του βράχου. Εκεί, για πρώτη φορά, είδε πέρα από τα κύματα. Η θάλασσα ήταν πανέμορφη και απέραντη. Από εκεί ψηλά, τα μεγάλα κύματα που την τρόμαζαν φαίνονταν τόσο μικρά. Η Νέλη σκέφτηκε το βήμα που έπρεπε να κάνει. Της φάνηκε τεράστιο. Όμως τότε βρήκε μέσα της κάτι μεγαλύτερο από όλους τους φόβους της. Το θάρρος να τα καταφέρει.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και

Να κοιτάς τη ζωή κατάματα, χωρίς να δηλιάζεις. Να μη σε νοιάζουν τα σκαμπανεβάσματα και οι δυσκολίες. Να είσαι εκεί για να τα ζήσεις όλα και για να τα αντιμετωπίσεις. Να χαίρεσαι την κάθε μέρα, να την θεωρείς δώρο ακριβό και ανεπανάληπτο, όσο δύσκολη κι αν είναι. Να κυνηγάς το όνειρό σου, όποιο κι αν είναι αυτό. Να προσπαθείς να κάνεις πραγματικότητα αυτό που σου ταιριάζει, που σε συγκινεί, που σε συναρπάζει. Να είσαι ο εαυτός σου, ο πολύτιμος εαυτός σου και να προσφέρεις τη βοήθειά σου σε όποιον και όπου μπορείς, χωρίς να περιμένεις κάτι ως ανταπόδοση. Να χάνεσαι στην απεραντοσύνη της νύχτας, στις χαρούμενες φωνές των παιδιών, στην εικόνα της θάλασσας, την ώρα που βασιλεύει ο ήλιος. Να χάνεσαι στη μοναξιά της ελπίδας, στη λύτρωση της προσμονής, στις αλήθειες που λέγονται και δεν κρύβονται, στον ψήθυρο των λέξεων, στην υγρασία ενός φιλιού. Να είσαι ο εαυτός σου, για σένα κυρίως, όχι για τους άλλους. Λέξεις, σημειώσεις, σκέψεις που συνθέτουν το νόημα της ζωής ενός από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς της εποχής μας, του Σερ Άντονι Χόπκινς. Πάνω από 6 δεκαετίες καριέρας στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο. Αναρρύθμιτη η ρόλη, τα βραβεία, οι διακρίσεις. Και κατά καλό καιρό του 2026, ο Σερ Άντονι Χόπκινς μας αποκαλύπτει επίσημα πλέον μια άλλη πλευρά της προσωπικότητάς του. Αυτήν της αγάπης για τη μουσική και την μουσική σύνθεση.

Το πιο προσωπικό του μουσικό εγχείρημα έχει τον τίτλο «Life is a dream», «Η ζωή είναι ένα όνειρο». Ένα άλμπουμ με συνθέσεις του από διάφορες περιόδους της ζωής του που κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου 2026. Η σημερινή διαδρομή του Intercity του είναι αφιερωμένη.

Farewell My Love, αντίο αγάπη μου, μία από τις συνθέσεις του Anthony Hopkins από το άλμπουμ Life is a Dream, το άλμπουμ με τη μουσική του που ακούμε σήμερα από το Intercity. Ένα άλμπουμ ηχογραφημένο με την διεθνούς φήμης Φιλαρμόνια Όρκεστρα στο Αλεξάνδρα Παλάς υπό τη διεύθυνση του έμπειρου Γκουστάβο Ντουνταμέλ.

ένα άλμπουμ με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών από τον Αργεντινό πιανίστα Σέρτζιο Τιέμπο, γεννημένο στο Καράκας, και τον γεννημένο στη Βενεζουέλα τσελίστα Γκρεγόριο Νιέτο, έως τη χοροδία The Bach Choir και την χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Winchester.

η κορύφωση μιας καλλιτεχνικής πορείας ζωής και ένα έργο ορόσημο που συστήνει τη μουσική του γεννημένου στις 31 Δεκεμβρίου 1937 Σερ Άντονι Χόπκινς στο κοινό όλου του κόσμου και αναδεικνύει ένα εξαιρετικό νέο κεφάλαιο στην δημιουργική του κληρονομιά. Και ανάμεσα στις συνθέσεις που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ Life is a Dream και αυτό το εμβατήριο φανφάρα. Και η σύνθεση, το βάλς συνεχίζεται and the waltz goes on που ο έμπειρος André Rieu είχε πρωτοπαρουσιάσει στο κοινό το 2011 στις συναυλίες του.

Το Life is a Dream είναι ένα άλμπουμ κατάθεση ψυχής. Τα έργα είναι εμπνευσμένα από την οικογένεια του Άντονι Χόπκινς, από την ουαλία και από τις εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής. Η μουσική ήταν η πρώτη μου επιθυμία, η πρώτη μου λαχτάρα, δηλώνει σήμερα ο ηθοποιός. Συνθέτω μουσική σε όλη μου τη ζωή. Κάποια από αυτά τα κομμάτια με συντροφεύουν εδώ και δεκαετίες και εξακολουθώ να επιστρέφω σε αυτά.

Τα έργα είναι γραμμένα σε διάφορες περιόδους της ζωής του Άντονι Χόπκινς, αποκαλύπτοντας ένα συνθέτη του οποίου η μουσική διαθέτει το ίδιο συναισθηματικό βάθος και την ίδια αφηγηματική δύναμη που χαρακτηρίζουν την καριέρα του στην οθόνη.

Πρόκειται για ένα προσωπικό μουσικό ημερολόγιο διαμορφωμένο από αγαπημένα πρόσωπα, τη φαντασία και φυσικά από την καταγωγή του. Αρκετά κομμάτια αντλούν έμπνευση απευθείας από τα παιδικά του χρόνια στην Ουαλία και τα τοπία της νεότητάς του, ενώ άλλα αντικατοπτρίζουν σημαντικά πρόσωπα και εμπειρίες που τον έχουν συνοδεύσει στο πέρασμα του χρόνου. Όλα αυτά αποτυπώνονται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στη σύνθεση που ακούμε, «My Fatherland», «Η πατρίδα μου», αλλά και στην επόμενη «Margam» που θα ακολουθήσει.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Anthony Hopkins, Life is a Dream, η ζωή είναι ένα όνειρο, ένα έργο ζωής από το διάσημο ηθοποιό, η πρώτη του δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2026.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε τα δύο από τα τρία μέρη της σουίτας 1947 που περιέχεται στο άλμπουμ. Ακούμε κατά σειρά το πρώτο μέρος, Circus, και το τρίτο, The Plan.

Σερ Άντονι Χόπκινς, σουίτα 1947, από το άλμπουμ με τις συνθέσεις του ηθοποιού Life is a Dream, η ζωή είναι ένα όνειρο, που ακούμε σήμερα από το Intercity.

Όσοι παρακολουθούν τις δραστηριότητες του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού θα θυμούνται πως πριν από αυτό το άλμπουμ μουσικής κατάθεση ψυχής, ο Άντονι Χόπκινς είχε κυκλοφορήσει ένα βιβλίο με τίτλο «We Did It, Kid». Ήταν το 2025.

γεννημένος και μεγαλωμένος στο Port Talbot, μια μικρή πόλη της Ουαλίας με χαλιβουργία, εν μέσω πολέμου και οικονομικής ύφεσης, ο Σερ Άντονι Χόπκινς μεγάλωσε ανάμεσα σε άντρες σκληρούς, για να το πούμε ήπια, οι οποίοι απέφευγαν κάθε μορφή συναισθηματικής ευαλότητας, επιλέγοντας ανταυτής τον αλκοολισμό και τη βιαιότητα. Όλα αυτά είναι τα θέματα με τα οποία ο ηθοποιός καταπιάνεται στο βιβλίο του «We Did It, Kid».

Ως μαθητής που δυσκολευόταν στα μαθήματα, ο Χόπκινς θεωρούνταν από τους συμμαθητές, τους γονείς και τους άλλους ενήλικες ως αποτυχημένος, χωρίς μέλλον. Ωστόσο, ένα μοιραίο βράδυ Σαββάτου, το παραγνωρισμένο αγόρι από την Ουαλία παρακολούθησε τη μεταφορά του Άμλετ στη μεγάλη οθόνη, γεγονός που πυροδότησε ένα πάθος για την υποκριτική, το οποίο θα τον οδηγούσε σε μια πορεία που κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει. Με ειλικρίνεια και μια φωνή που συνδυάζει τη δύναμη με την ευαλότητα, στο βιβλίο αυτό ο Άντονι Χόπκινς εξιστορεί τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του και προσφέρει μια σπάνια ματιά στη δημιουργική ιδιοφυΐα πίσω από μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του. Η ερμηνεία του στο ρόλο του Ιάγου του άνοιξε την πόρτα της περίβλεπτης Βασιλικής Ακαδημίας Δραματικής Τέχνης και τον έθεσε υπό την προστασία του Σερ Λόρενς Ολιβιέ. Συνάντησε τυχαία τον Ρίτσαρντ Μπάρτον σε νεαρή ηλικία και αργότερα, ως καταξιωμένος πλέον ηθοποιός, συνάντησε το είδωλό του στα παρασκήνια πριν από μία παράσταση του έργου «Έκβος». Η εμβληματική του ενσάρκωση του Χάνιμπαλ Λέκτερ επηρεάστηκε από την ανατριχιαστική ερμηνεία του Μπέλα Λουγκόζη στον Δράκουλα και από την απόλυτη ακρίβεια του δασκάλου υποκριτικής του. Άντλησε αυθεντικά συναισθήματα από τη στοικότητα του πατέρα και του παππού του για να δώσει μια αναξέχαστη ερμηνεία στον βασιλιά Λίρ. Στις σελίδες του βιβλίου του, ο Άντονι Χόπκινς ρίχνει επίσης μία βαθιά, ειλικρινή ματιά στα άσχημα σημεία της προσωπικής του ζωής. Από τον εθισμό του στο αλκοόλ μέχρι όλες τις απώλειες που βίωσε στην προσωπική του ζωή. Όπως φαίνεται από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, ο ηθοποιός και συνθέτης πλέον παλεύει συνεχώς με την επιθυμία να πορεύεται μόνος στη ζωή και να αποφεύγει τις επαφές από φόβο μήπως πληγωθεί, όπως και οι άντρες στην οικογένειά του, και καθώς περνούν τα χρόνια αντιμετωπίζει τα ζητήματα της πορείας προς το τέλος της ζωής του. Ετοιμαζόμενος να ανακαλύψει αυτό που ο πατέρας του ονόμασε το μεγάλο μυστικό. Κάπου εδώ όμως τέλος διαδρομής και για σήμερα. Τίτλοι τέλους με μια υπέροχη σύνθεση του Άντονι Χόπκινς που έχει τον τίτλο «The Eagle», ο αητός. Είναι ένα από τα δύο κομμάτια του για ορχήστρα που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «Life is a Dream». Ορκέστρα Φιλαρμόνια, μουσική διεύθυνση Γκουστάβο Ντουνταμέλ, The Bach Choir, χοροδία του Καθεδρικού Ναού του Winchester, οι συντελεστές. Αφαιθείτε στη μαγεία.

Ήταν το Intercity, κείμενα παραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Εφη Γεωργοπούλου. Γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα ΤΣΕΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε κριτικά το άλμπουμ της Τάνιας Γιαννούλη και του Νίκ Μπάρτς «Μετάκοσμος», που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 23 Οκτωβρίου από την βελγική εταιρεία Fuga Libera. Η συνθέτρια και σολής του πιάνου Τάνια Γιαννούλη κινείται ανάμεσα στην κλασική παιδεία της και την τζαζ, με το παίξιμό της να έχει πάντα κεντρική θέση στα έργα της. Ο Ελβετός συνθέτης και πιανίστας Νίκ Μπάρτς εμπνέεται από ποικίλες πλευρές της pop και όχι μόνο κουλτούρας, και η μουσική του είναι αρκετά πρωτοποριακή και βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό σε μεγάλο βαθμό. Συνεργάζονται ως πιανιστικό ντουο σε ζωντανές εμφανίσεις από το 2022 και η σύμπραξη αυτή κατέληξε ομαλά στα 8 κομμάτια του Μετάκοσμος. Ας ξεκινήσουμε με το Willow Wind.

δεν είναι πολλές οι εργασίες με δύο πιάνα και μάλιστα με σύγχρονο μουσικό περιεχόμενο στη διεθνή δισκογραφία. Η Τάνια Γιαννούλη και ο Νίκ Μπάρτς αξιοποιούν και με το παραπάνω την φύση και τον πολυφωνικό χαρακτήρα του οργάνου, μην επιχειρώντας καθόλου να παίξουν σε ταυτοφωνίες, ούτε καν να αλληλοσυμπληρώνονται όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με τα Then When και Indonal.

τα δύο πιάνα πραγματικά και κυριολεκτικά συνομιλούν είτε με περίτεχνους δακτυλισμούς είτε με δυναμικά clusters με τον φυσικό αλλά και τον προετοιμασμένο ήχο τους και με τους συνεχείς αυτοσχεδιασμούς να προκύπτουν αθόρμητα και να ελοτροφοδοτούνται από το παίξιμο των δύο μουσικών. Ακολουθούν τα Electric Sea και Spiral Spirit.

Ανεξάρτητα από το ύφος της γραφής της, το παίξιμο της Τάνιας Γιαννούλη πάντα χαρακτηρίζεται από μια ιδιότυπη και απόλυτα προσωπική της μελωδικότητα. Από την άλλη, το κυριότερο στοιχείο στο παίξιμο του Nick Bartz είναι ο ρυθμός, με διάφορες μεθόδους και τρόπους. Δεν αυτοπεριορίζονται όμως. Είναι φανερό ότι εναλλάσσονται διαρκώς αυτούς τους ρόλους και χάρη σε πολύ ψηλό επίπεδο μουσική επικοινωνία τους, το συνολικό αποτέλεσμα καταλήγει να είναι όχι μόνο διαφορετικό, αλλά και μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Ενδεικτικό το Glass Labyrinth.

με λιτά αλλά ταυτόχρονα και τόσο πλούσια οχήματα. Τα δύο πιάνα τους εκκινώντας από την τζαζ, συνεχίζοντας το μονοπάτι του ελεύθερου αυτοσχεδιασμού και μπαίνοντας στην περιοχή της ελεγχόμενης πρωτοπορίας, η Τάνια Γιαννούλη και ο Νίκ Μπάρτς καταθέτουν στο Μετάκοσμος μια αληθινά σύγχρονη πρόταση, άκρως ενδιαφέρουσα και κάποιες φορές ιδιαίτερα όμορφη. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με την ίσως κορυφαία στιγμή του, το Bella's Move.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Τι είναι ο Πνηταγόρας όλοι ξέρουμε ή θα μπορούσαμε να μάθουμε. Τη Σαλαμίνας λένε που ήταν βασιλιάς. Την Πνηταγόρου όμως, την μικρή μου Πνηταγόρου, ανάμεσα Τίμιο Σταυρό και Αγία Ζώνη, την ξέρω εγώ και μόνο εγώ, αλίμονο σε μένα. Ζηλεύω τις ποντίκες του τουνού του δρόμου, τα δέσποτα σκυλιά, τους άγριους γάτους που ερχόμενοι ακροπόλεως και κατεβαίνοντας οδός Πεντέλης και Ιλαρίωνος εκβάλλουν στην Πνηταγόρου μου. Καλότυχα παιδιά. Γράφει ο Κύπριος ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης στο ποίημά του «Αρχή Ινδίκτου», όταν εξόριστος πια επιδιώκει με τους στίχους του να επιστρέψει στο σπίτι του της οδού Πνηταγόρου στην υποτουρκική κατοχή Αμόχωστο. Ινδίκτος, ελληνοποιημένη εκδοχή της λατινικής λέξης «Ινδίκτιο», που σημαίνει διάταγμα και το οποίο αφορά στον καθορισμό του εγγύου φόρου, του φόρου στην ιδιοκτησία της γης. Έγκυος εν προκειμένου με δύο γάμα και έψιλον γιώτα. Είναι ένας ένφια της ρωμαϊκής περίοδου που εισάγεται τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα από τον αυτοκράτορα Αδριανό για τη συντήρηση του στρατού, αλλά διαμορφώνεται οριστικά και λαβαίνει επίσημο χαρακτήρα το 312 επί βασιλείας Μεγάλου Κωνσταντίνου, όταν καθορίζεται το ύψος του φόρου για μία Ινδικτιώνα, μία δεκαπενταετία δηλαδή, τόσο διαρκεί η θητεία των Ρωμαίων στρατιωτών, με ετήσια όμως καταβολή των εισφορών σε χρήμα και σε προϊόντα κάθε 1η Σεπτεμβρίου. Τότε αρχίζει το ρωμαϊκό οικονομικό έτος, ημερομηνία πλησίων της φθινοπορεινής ημερίας, που κάποτε εορτάζεται και ως πρωτοχρονιά, με αποτέλεσμα η εορτή της να μεταφερθεί την 1η Σεπτεμβρίου, ώστε πλέον να ταυτίζονται οικονομικό και ημερολογιακό έτος. Στο πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Ίνδικτος προσλαμβάνει νέα ιδιότητα και άλλον συμβολισμό, καθώς η 1η Σεπτεμβρίου καθιερώνεται και ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους, με αρμόζουσες λειτουργίες και ευχαριστίες προς τον Θεό για τη συγκομιδή και το νέο κύκλο βλάστησης, τελετές που συνεχίζονται έως σήμερα στα χρόνια της κλιματικής αλλαγής και της άμεσης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος. Η Ίνδικτος, το Ινδίκτιο, το διάταγμα, γίνεται διάγγελμα και μήνυμα αγάπης για τον άνθρωπο και τη γη που κατοικεί, τη γη που ενδέχεται να χάσει μέσα από έναν πόλεμο, να την νοσταλγεί και να τη μνημονεύει με την ποιητική του έκφραση. Ήθελα να ήμουν η ποντίκα του σπιτιού μου, τα δέσποτο σκυλί που μπαίνει στην αυλή μου και ο άγριος γάτος που ανοίγει το ψυγείο να βρει το ξεχασμένο του κοτόπουλο. Και να ήμουν το φίδι και τσουκνίδα, το δέντρο που ξεράθηκε, η σπασμένη πόρτα, πόθος ελίχρυσος που σκοτωμένος πέφτει να κοιμηθεί σε δίχτυα της αράχνης. Ολοκληρώνει ο Κυριάκος Χαραλαμπίδης το ποίημά του «Αρχή Ινδίκτου», φόρο τιμής στη χαμένη γη του. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

No Memories. Η Christine Ott ανήκει στη γενιά των Ευρωπαίων δημιουργών που κινούνται ανάμεσα στην σύγχρονη λόγια μουσική, τον μινιμαλισμό και την κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Στη σύνθεση με τίτλο «Απουσία μνήμης», η Ott δεν επιδιώκει δραματουργία, προτιμά την αργή ανάδυση ενός χώρου ψυχικού, καθώς πολύ εύστοχα η αισθητική της έχει συχνά χαρακτηριστεί ως ηχητική μνήμη του ονείρου. Στον απόϊχο της άμορφης, σχεδόν μεταφυσικής γραφής της, ο Volker Bertelmann εισάγει τη μουσική γεωμετρία ρυθμικών επαναλήψεων και μηχανικών παλμών που δημιουργούν την αίσθηση της κίνησης σε αστικό τοπίο. Kreuzung, η διασταύρωση.

Pure Ornament and Dolorous Stroke. Η μουσική του Daniel O'Sullivan μοιάζει με αρχιτεκτονική που έχει αποσπαστεί από τη λειτουργία της. Το διακοσμητικό στοιχείο συχνά θεωρείται δευτερεύον, όμως ο Σάλιβαν μοιάζει να αντιστρέφει αυτή τη λογική, κάνοντάς το κεντρικό γεγονός και αντλώντας από την παρόκ ευαισθησία, αλλά και μέσα από την σύγχρονη αρμονική γλώσσα, οι ήχοι του λειτουργούν ως μοτίβα σε ηχητική επιφάνεια. Η αισθητική της λεπτομέρειας στη συνέχεια υποχωρεί και δίνει τη θέση της σε ένα χώρο εγκύτητας και ηρεμίας, όπου οι ήχοι δεν συγκρούονται, αλλά αγκαλιάζονται, καθώς οι μορφές αποκτούν βάθος. Η συνεργασία του δεξιοτέχνη της αφρικανικής κόρα Μπαλακέ Σισοκό με τον τσελίστα Βενσάν Σεγκάλ αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα σύγχρονου διαπολιτισμικού διαλόγου με έναν αέρα συντροφικότητας σε βραδινή συνομιλία. Musique de nuit. Μουσική της νύχτας.

Το Nightfall, σούρουπο, σύνθεση του Hartwin Door, δεν είναι απλώς απουσία φωτός, αλλά κατάσταση συνείδησης. Μια αργή βήθηση όπου οι ήχοι κινούνται σε έναν χώρο σκέψης στοχαστικό, μακριά από την πειθαρχία της ημέρας προς μια εσωτερική περισυλλογή που μεταβαίνει σε όνειρο. Και αυτό το όνειρο είναι ο χώρος που η εμπειρία αποσυντίθεται και επανασυντίθεται, καθώς οι εικόνες δεν υπακούν στη λογική του κόσμου, αλλά σε αυτήν της ψυχής. Ο συνθέτης και σαξοφωνίστας John Harl περιπλανιέται στην περιοχή όπου η λογική και η φαντασία συναντιόνται. Εκεί όπου οι μουσικές φράσεις εμφανίζονται, μεταμορφώνονται και επιστρέφουν με άλλη σημασία, με κώδικες αφήγησης σε χρόνο μη γραμμικό. The Interpretation of Dreams, η ερμηνεία των ονείρων.

Παβάν Beyond the Notes. Η σύνθεση του John Lord λειτουργεί ως σχόλιο για το τι μπορεί να σημαίνει η μελωδία, σχεδόν σαν ομολογία της ίδιας της μουσικής, καθώς οι νότες είναι το υλικό της, αλλά η ουσία της βρίσκεται αλλού. Είναι ένας συνδυασμός εμπειρίας, μνήμης και χρόνου και δεν εξαντλείται στην ανάλυση, καθώς υπάρχει κάτι πέρα από την σημειογραφία και τη διατύπωση, κάτι πέρα από την νοητική καταγραφή. Το έργο του John Lord μας φέρνει πέρα από τις νότες, ενώ το έργο του Dan Fogelberg στη συνέχεια μας φέρνει μέσα σε έναν τόπο. Το Netherlands έχει την ποιότητα ενός μουσικού τοπίου με μελωδικές γραμμές που απλώνονται με έναν τρόπο που θυμίζει ορίζοντα ανοιχτό, σταθερό, σχεδόν γεωγραφικό, δημιουργώντας κάτι σπάνιο. Μία μουσική που είναι ταυτόχρονα προσωπική και κοσμική. Τα Netherlands μπορούν να νοηθούν ως η βαθύτερη τόπη της ύπαρξης, με στίχους λυρικά ενορχιστρωμένους που μιλούν για το μέρος όπου ο άνθρωπος συναντά τον εαυτό του, εκεί όπου τα όνειρα, οι φόβοι και οι ελπίδες συνυπάρχουν και τελικά συνθέτουν την αληθινή μορφή ελευθερίας. Φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο William Schuman, φίλοι, ήταν ένας Αμερικανός ο οποίος κατέχοντας σημαντικά πόστα και γράφοντας καλή μουσική ξεχάστηκε αρκετά γρήγορα. Όμως όχι παντελώς, αρκετές σημαντικές ορχήστρες έπαιξαν όσο ζούσε τη μουσική του και ακόμα και όχι τόσο συχνά. Σε κάθε περίπτωση όσο ζούσε ήταν μία από τις επιδραστικότερες μορφές στην μουσική ζωή της πατρίδας του λόγω της θέσης του και καθώς ήταν πρόεδρος του Lincoln Center του περίφημου. Η τάση του πάντα ήταν συμφωνική, να το πούμε έτσι, τεράστια ηχητικά μπλοκ, ευρύτατες μουσικές χειρονομίες, μια απολύτως αμερικανική μουσική δηλαδή. Θα ακούσουμε εμείς σήμερα το σύμβολο της πίστεως, το οποίο συνέθεσε έπειτα από μια ανάθεση του State Department για την UNESCO στη δεκαετία του 50. Τρία μέρη, διακήρυξη, κοράλ και φινάλε.

William Schumann λοιπόν διακήρυξε πίστεως και θα παραμείνουμε στην Αμερική. Ένας ακόμα Αμερικανός συνθέτης, ένα έργο με τον τίτλο «Πέρα από το φθινόπωρο», ποίημα για κόρνο και ορχήστρα, και το ποίημα στον υπότιτλο «Πέρα από το φθινόπωρο μουσκεύει τη νητιά και όλη την σκοτεινιασμένη εξοχή, μια καταχνιά μιας άλλης εποχής». Ο συνθέτης και ποιητής, ο Ιώζεφ Σουάντσερ, για τον οποίο μουσική και ποιήση διαρκώς αλληλοτροφοδοτούνται, γράφει αυτό το κονσέρτο λοιπόν, ή μάλλον καλύτερα το ποίημα για κόρνο και ορχήστρα. Ένα δύσκολο και αδικημένο πνευστό το κόρνο, απίθανα εκφραστικό μα και ιδιαίτερα τιμωρητικό. Επίσης παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη μουσική της φύσης, η φωνή του ευγενική, έντονη, εδώ γεμάτη θλίψη.

Γιώσεφ Σουάντερ λοιπόν, και ποίημα για κόρνο και ορχήστρα, και ένας ακόμα Αμερικανός, αν όχι ποιητής των ήχων, ζωγράφος ηχητικών τοπίων, ο Ρόμπερτ Έριξον, και το έργο του που θα ακούσουμε, Ορόρας, το οποίο συνέθεσε ασθενής λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σκεπτόμενος την ανθρώπινη ύπαρξη, τη σύντομη ύπαρξη, και τα πουλιά, ενσωματώνει τα πουλιά που άκουγε τα ξημερώματα ενώ δεν είχε μπορέσει να κοιμηθεί, τα πουλιά πριν την αυγή, πριν ακόμα χαράξει η μέρα, σκέψεις ίσως.

Ρόμπερτ Έριξον λοιπόν προς την Αυγή. Και έτσι φτάσαμε φίλοι στο τέλος. Βραδινές αρμονίες. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Από τα 12 τραγούδια του 1970, ο αγαπημένος τραγουδοποιός Ράντι Νιούμαν, με το καυστικό του πάντα χιούμορ, αφηγείται μια καλοκαιρινή ανάμνηση. Ένα σούρουπο στην παραλία, μια νεαρή γυναίκα, η Λουσίντα, είναι εξαπλωμένη στην άμμο. Και έπειτα, μέσα σε λίγους στίχους, η ειδηλιακή εικόνα εκτρέπεται στο παράλογο και το μακάβριο, όταν ένα μηχάνημα καθαρισμού της παραλίας πλησιάζει και τελικά την καταπίνει κάτω από την καλιφορνέζικη άμμο.

Λίγα χρόνια νωρίτερα και λίγο νοτιότερα, ο David Hockney είχε αρχίσει να ζωγραφίζει έναν κόσμο που έμελε να γίνει συνώνυμος της μεταπολεμικής Καλιφόρνιας. Οι ιδιωτικές κατοικίες, οι πισίνες, οι φοίνικες, οι αυστηρές γεωμετρίες της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και το εκτυφλωτικό φως συγκροτούν ένα τοπίο όπου η καθημερινότητα μοιάζει να βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση καλοκαιριού. Μια εικόνα ευμάρειας και ελευθερίας, αλλά και ένας κόσμος παράδοξα ακίνητος. Οι ανθρώπινες μορφές εμφανίζονται σπάνια. Όταν υπάρχουν, μοιάζουν να απορροφώνται από τον χώρο. Στον πιο διάσημο ίσως πίνακα του, A Bigger Splash, το σώμα έχει ήδη χαθεί κάτω από την επιφάνεια του νερού και μόνο το ίχνος της βουτιάς μαρτυρεί ότι υπήρξε κάποτε εκεί. Το 2023, με αφορμή την immersive έκθεση David Hockney, Bigger and Closer, Not Smaller and Further Away, στο Lightroom του Λονδίνου, ο Αμερικανός συνθέτης Νίκο Μάλι συνέθεσε ένα πενταμερή μουσικό κύκλο εμπνευσμένο από τον τρόπο με τον οποίο ο Hockney βλέπει και αναπαριστά τον κόσμο. Από αυτόν τον κύκλο ακούμε το τελευταίο μέρος, Pools.

τον ίδιο κόσμο με τις ιδιωτικές κατοικίες και τις πισίνες τοποθετεί ο John Cheever το The Swimmer. Ο Cheever, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς διηγηματογράφους του 20ου αιώνα και κατεξοχήν χρονικογράφος της μεταπολεμικής Αμερικανικής Suburbia, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του έργου του στη ζωή των εύπορων προαστίων και στις ρογμές που διακρίνονται πίσω από την εικόνα της ευημερίας. Το The Swimmer, ένα από τα γνωστότερα διηγήματά του, δημοσιεύτηκε το 1964 στο New Yorker και λίγα χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο με τον Burt Lancaster στο ρόλο του Neddy Merrill. Στην ιστορία, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, ο Νέντι αποφασίζει να επιστρέψει στο σπίτι του κολυμπώντας διαδοχικά στις πισίνες των φίλων και των γειτόνων του. Στην φαντασία του, οι χωριστές αυτές δεξαμενές νερού ενώνονται σε έναν ποταμό, τον οποίο ονομάζει Lucinda River, από το όνομα της γυναίκας του. Η πορεία του περνά μέσα από κήπους, αυλές και διαφορετικά σπίτια της ίδιας εύπορης προαστιακής κοινότητας. Κάθε πισίνα γίνεται ένας μικρός σταθμός. Κάθε συνάντηση μια σύντομη στάση μέσα σε έναν κόσμο που στην αρχή του φαίνεται απολύτως οικείος. Η ιδέα ξεκινά σαν μια αυθόρμητη καλοκαιρινή περιπέτεια, σχεδόν σαν ένα παιχνίδι που μετατρέπει την καθημερινή γεωγραφία σε προσωπικό χάρτη. Σταδιακά όμως, οι αποστάσεις μοιάζουν να μεγαλώνουν. Οι συναντήσεις αποκτούν διαφορετικό βάρος και το οικείο τοπίο αρχίζει να μεταβάλλεται. Ο Νέντι συνεχίζει να κινείται προς το σπίτι του, όμως η επιστροφή αποκτά πλέον άλλη κλίμακα. Ο Τσίβερ συμπυκνώνει μέσα σε αυτή την φαινομενικά σύντομη πορεία μια ιστορία για τον χρόνο, τη μνήμη, την κοινωνική θέση και την εικόνα που έχει κανείς για τη ζωή του. Ο χάρτης της Suburbia μετατρέπεται έτσι σε μια υδάτινη διαδρομή. Το Water's Path της Βρετανίδας σαξοφωνίστριας και συνθέτριας Νούμπια Γκαρσία ακολουθεί αυτή ακριβώς την κίνηση, ένα υδάτινο μονοπάτι. Το νερό ως τρόπος πορείας, ως μια γραμμή που σχηματίζεται ενώ τη διασχίζει κανείς.

Waters Path από την Νούμπια Γκαρσία και τον δίσκο της Odyssey του 2024. Μια από τις βασικές αναγνώσεις του διηγήματος The Swimmer είναι ως μια σύγχρονη εκδοχή της Οδύσσειας, με την επιστροφή του Νέντι Μέριλ οργανωμένη ως μια ακολουθία σταθμών προς το σπίτι. Ο Τσίβερ μεταφέρει τον νόστο από το πέλαγος στην μεταπολεμική αμερικανική σαμπέρμπια. Η διαδοχική τόπη

Της περιπλάνησης γίνονται αυλές, κήποι και ιδιωτικές πισίνες, ενώ το σπίτι εξακολουθεί να λειτουργεί ως τελικός προορισμός. Η Ιταλίδα συνθέτρια και πιανίστρια Ολίβια Μπέλι στον φετινό της δίσκο αντλεί έμπνευση από την Οδύσσια σε μια επταμερή σουίτα αφιερωμένη στα πρόσωπα που συναντά ή ξανασυναντά ο Οδυσσέας κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη. Ακούμε το τρίτο μέρος για τον Εύμεο, τον πιστό χειροβοσκό του Οδυσσέα, με την Βρετανίδα σαξοφωνίστρια Jess Gillam.

Στο δίηγημα του Τσίβερ, ο νόστος του Νέντι οργανώνεται ως μια αλληλουχία σταθμών, όπου κάθε πισίνα, κάθε αυλή και κάθε συνάντηση μεταβάλλει σταδιακά το νόημα της επιστροφής του. Πολλοί μελετητές διαβάζουν τη Suburbia του The Swimmer ως ένα σύγχρονο κόσμο σιρήνων. Ένα κόσμο που υπόσχεται διαρκή ευημερία, νεότητα, κοινωνική επιτυχία και ένα καλοκαίρι που μοιάζει να μην τελειώνει. Ο Νέντι είναι βαθιά προσκολλημένος σε αυτήν την εικόνα. Ζει ήδη μέσα σε μια αυταπάτη και οι πισίνες, τα κοκτέιλ, τα πάρτι και η περιποιημένη κήπη είναι το περιβάλλον που την κάνει να φαίνεται απολύτως φυσική. Στην Οδύσσεια, οι σιρήνες καθυλώνουν τον ταξιδιώτη με την υπόσχεση μιας γνώσης που τον απομακρύνει από τον προορισμό του. Στον Τσίβερ, η έλξη αυτή διαχέεται σε ολόκληρο το τοπίο. Η ίδια η Suburbia λειτουργεί σαν ένα τραγούδι που επαναλαμβάνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ακόμα και όταν η διαδρομή του Νέντι αρχίζει ήδη να αποκαλύπτει το αντίθετο. Ο Αμερικανός συνθέτης Daniel Lentz, μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της αμερικανικής μεταμινιμαλιστικής μουσικής, ανακαλεί τη μορφή των σιρήνων στο Song of the Sirens. Μέσα από τη φωνή, την επανάληψη και την σταδιακή συσσόρευση του ηχητικού υλικού, το έργο δημιουργεί μια αίσθηση έλξης και ακουστικής καθήλωσης.

0: Η διαδρομή του Νέντι μοιάζει να εκτυλίσσεται μέσα σε ένα μόνο καλοκαιρινό απόγευμα. Καθώς όμως προχωρά, το τοπίο μεταμορφώνεται. Η ζέστη υποχωρεί, ο αέρας γίνεται ψυχρός, τα φύλλα πέφτουν, οι πισίνες κλείνουν. Μέσα σε λίγες ώρες, το καλοκαίρι μοιάζει να έχει περάσει στο φθινόπωρο και ο χρόνος μετριέται πλέον σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα. Μια αντίστοιχη μετατόπιση είχε επιχειρήσει λίγες δεκαετίες νωρίτερα ο James Joyce. Στον Οδυσσέα, η ομηρική περιπλάνηση μεταφέρεται στη σύγχρονη ζωή και συμπυκνώνεται στη διάρκεια μιας μόνο ημέρας, καθώς ο Leopold Bloom διασχίζει τους δρόμους του Δουβλίνου. Ο μύθος γίνεται η αθέατη δομή της καθημερινότητας. Πάνω σε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο Sirens του Οδυσσέα του Joyce βασίζεται το θέμα του Luciano Berio, ένα έργο σταθμός της ηλεκτροακουστικής μουσικής. Ο Μπέριο χρησιμοποιεί την ηχογραφημένη φωνή της Κάθι Μπερμπεριάν και την αποσυνθέτει σε φθόγκους, συλλαβές και ηχοχρώματα, μετατρέποντας τη γλώσσα σε μουσική ύλη.
1: Oh, my God.

Sí.

Oh, no.

0: word roar.
1: Listen.
2: What words are the kind
0: war. Η διαδρομή του κολυμβητή στον Τσίβερ ξεκίνησε ως μια ιδιότυπη χαρτογράφηση ενός προαστίου. Διάσπαρτες πισίνες ενώθηκαν στη φαντασία του σε έναν ποταμό, σε μια διαδρομή που δεν υπήρχε σε κανέναν πραγματικό χάρτη. Καθώς όμως η επιστροφή προχωρά, οι ίδιες αυλές, οι ίδιες πισίνες, οι ίδιοι δρόμοι αποκτούν άλλη σημασία, γιατί μεταβάλλεται η σχέση του Νέντι μαζί τους. Η ιδέα ότι ο ήχος μπορεί να χαρτογραφήσει έναν τόπο βρίσκεται στο πυρήνα του Sonic Cartographies του συνθέτη και θεωρητικού Jesse Cox. Αφετηρία του έργου υπήρξε η εμπειρία διαφορετικών ήχων που όριζαν τον ίδιο χώρο με διαφορετικό τρόπο. Σιρήνες που σηματοδοτούσαν κίνδυνο και επιτήρηση και αργότερα ήχοι πουλιών που επανέφεραν μια αίσθηση οικειότητας και μνήμης. Ο ήχος γίνεται έτσι μέσω προσανατολισμού και ταυτόχρονα τρόπος να αποτυπωθεί μια εμπειρία του χώρου που μεταβάλλεται διαρκώς. Στο φακότο η Ρεμπέκα Χέλλερ.

0: Ο κολυμπητής Οδυσσέας του Τσίβερ ξεκινά την επιστροφή προς το σπίτι πιστεύοντας ότι γνωρίζει απόλυτα τον κόσμο που διασχίζει. Όσο προχωρά όμως, οι τόποι παραμένουν εκεί, ενώ οι σχέσεις, ο χρόνος και το ίδιο του το παρελθόν μοιάζουν να έχουν μεταβληθεί. Κάθε νέα συνάντηση του επιστρέφει μια διαφορετική εικόνα της ζωής που πίστευε ότι γνώριζε. Μια ανάλογη αστάθεια διαπερνά το έργο Swimming Pool Reflections, τον Museum of No Art και του Μίτκο Μίτκοφ. Η Museum of No Art είναι το καλλιτεχνικό όνομα της Μόνα Στάινβιντερ, που κινείται ανάμεσα στην ηλεκτροακουστική σύνθεση και την ηχητική τέχνη. Τα κείμενα του Μίτκοφ γράφτηκαν αρχικά ως emails προς τα μέλη ενός κολυμβητικού συλλόγου, πραγματικού και ταυτόχρονα φανταστικού, και ενώνονται με το κλαρινέτο και τα synthesizers της Steinwitter. Το έργο περιηγείται σε πισίνες, σε λίμνες και σε υδάτινα περάσματα μέσω από εικόνες που σχηματίζονται, παραμορφώνονται και διαλύονται στην επιφάνεια του νερού.
1: At the straight, two opulent bodies of water with different salinities meet. They collide and seek ways to push through the narrow passage.

0: Swimming pool reflections. Η πισίνα ως τόπος όπου πραγματικότητα, μνήμη και επινόηση συνυπάρχουν χωρίς σταθερά όρια. Ο Οδυσσέας, ο ταξιδιώτης, ο κολυμβητής. Διαφορετικές εκδοχές μιας αρχέτυπης μορφής που κινείται προς έναν τόπο επιστροφής. Το σπίτι μπορεί να είναι πραγματικός προορισμός, μπορεί να είναι μνήμη, προσδοκία ή και κάτι που διαμορφώνεται μέσα στην ίδια τη διαδρομή.
1: Front left. Front right.
0: Αυτή η αμφισημία βρίσκεται και στον τίτλο του άλμπουμ του Ludwig Berger «Echo Tonalities, No Other Home Than The In-Between», που κυκλοφόρησε πέρσι. Δεν υπάρχει άλλο σπίτι παρά το ενδιάμεσο. Ο Ελβετός καλλιτέχνης και συνθέτης δουλεύει με την ακρόαση φυσικών και κατασκευασμένων περιβάλλοντων, χρησιμοποιώντας field recordings, νομικές δονήσεις και ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Στο Between Water and Circuitry, το νερό και οι τεχνολογικές υποδομές συνυπάρχουν στην ίδια ηχητική γεωγραφία. Ο ήχος κινείται ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, χωρίς να καθίσταται οριστικά σε κανένα από τα δύο.

Mm-hmm.

Απόψε, ο παράξενος ελκυστής ακολούθησε την πορεία ενός σύγχρονου Οδυσσέα από τις πισίνες της αμερικανικής Suburbia, όπως καθρεφτίζονται στους πίνακες του David Hockney, μέχρι την Ιθάκη της Μνήμης. Στον πυρήνα της διαδρομής, το The Swimmer του John Cheever, που κυκλοφορεί στα ελληνικά στη συλλογή «Ο Κολυμβητής και άλλες ιστορίες», σε μετάφραση του Κωστή Καλογρούλη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στην έξοδο, η Άννα Κάλβη, σε έναν φόρο τιμής των David Hockney, μαζί με την Julia Holter στο Swimming Pool. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Κοντσέρτο Γκρόσο σε Σόλε Λάσονα του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, βασισμένο στη σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνου αριθμός 5 από το έργο 5 του Αρκάντζελο Κόρελι. Παίζει το σύνολο Academy of Ancient Music με πρώτο βιολιστή και μαέστρο τον Άντρου Μάνζι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο Γκρόσο σε Σόλε Λάσονα του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, βασισμένο στη σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνου, αριθμός 5 από το έργο 5 του Αρκάντζελο Κόρελ. Έπαιξε το σύνολο Academy of Ancient Music με πρώτο βιολιστή και μαέστρο τον Άντρου Μάνζι. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 16 και 1545 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα. Αλέγκρο σε ντο μίζωνα, αντάντε σε σολ μίζωνα και ρόντο σε ντο μίζωνα. Ερμηνεύει ο πιανίστας Γιουνκ Λαν Χάντ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο αριθμός 16 και Χελ 545 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο πιανίστας Jung Lan Han. Επόμενη επιλογή του BBC, η πέμπτη καντάτα με τίτλο «Ad Pectus», στο στήθος, από τον κύκλο που περιλαμβάνει 7 θρησκευτικές καντάτες με γενικό τίτλο «Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima», τα αγιότατα μέλη του Πάσχοντος Ιησού μας, του Dietrich Buxtehude. Η συλλογή φέρει τον αριθμό 75 στον κατάλογο έργων του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο «Λατσέτρα» της Βασιλείας διευθύνει ο Κάρλος Φεδερίκο Σεπούλβεδα.

Ακούσαμε την πέμπτη καντάτα με τίτλο «Adspectus» στο στήθος από τον κύκλο που περιλαμβάνει 7 θρησκευτικές καντάτες με γενικό τίτλο «Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima», τα αγιότατα μέλη του Πάσχοντος Ιησού μας του Dietrich Buxtehude. Η συλλογή φέρει τον αριθμό 75 στον κατάλογο έργων του Δανού ή Γερμανού συνθέτη της εποχής Μπαρόκ. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο Λατσέτρα της Βασιλείας διεύθυνε ο Κάρλος Φεδερίκο Σεπούλβεδα. Ακολουθεί η σουίτα για τρεις κιθάρες του γερμανού συνθέτη Χέρμαν Αμπρόζιους 1897-1983. Η σουίτα αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντε κον μότο, φούγκα πόκο βιβάτσε, βίβο ε τζοκόζο. Ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε τη σουίτα για τρεις κιθάρες του γερμανού συνθέτη Hermann Ambrosius 1897-1983. Ερμήνευσε το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεπ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα τρία σύντομα κομμάτια για κουιντέτο πνευστών του Ζακ Μπέρ. Είναι γραμμένα για φλάουτ, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών Άρι Αρτ.

Ακούσαμε τα τρία σύντομα κομμάτια για κουιντέτο πνευστούν του Ζακ Ριμπέρ. Είναι γραμμένα για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Ερμήνευσε το κουιντέτο πνευστών Άριαρτ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1, με την επωνυμία In Modo Antico του Σουηδού συνθέτη Ture Rundström, 1884-1947. Τη βιολονίστα Τάλε Ούλσον συνοδεύει ο πιανίστας Ματς Γιόνσον.

ήταν η σουίτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 με την επωνυμία In Modo Antico του Σουηδού συνθέτη Ture Rundström 1884-1947. Τη βιολονίστα Tale Ulsson συνόδευσε ο πιανίστας Mats Jonsson. Ακολουθεί η τέταρτη συμφωνία με την επωνυμία Τραγική Deutsch 417 του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο μόλτο αλέγκρο βιβάτσε σε ντο ελάσσονα και κατόπιν σε ντο μίζωνα, αντάντε σε λάιφε σημίζωνα, μενουέτο με ένδειξη αλέγκρο βιβάτσε και τρίο σε μη υφε σημίζωνα, και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο σε ντο ελάσσονα και κατόπιν σε ντο μίζωνα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διευθύνει ο Όντρεϊ Λενάρ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 4 με την επωνυμία τραγική Deutsch 417 του Franz Schubert. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Μπρατισλάβα διεύθυνε ο Ondrej Lenár. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Πάουλα, βαδίζοντας πάνω στα ύδατα» από τη δίπτυχη συλλογή με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι για πιάνο, Serl 175» του Franz Liszt. Ερμηνεύει ο Ρίτσαρντ Ρέιμοντ.

Ακούσαμε τη σύνθεση «Ο Άγιος Φρανκίσκος της Πάολα, βαδίζοντας πάνω στα ύδατα» από τη δίπτυχη συλλογή με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι για πιάνο» Σερλ 175 του Φραντς Λίστ. Ερμήνευσε ο Ρίτσαρντ Ρέιμοντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο «Ντούμκι» για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίου Τβόρσακ. Τα 6 τμήματα του τρίο είναι τα ακόλουθα. Λέντο μαϊστόζο, αλέγκρο κουάζι, ντόπιο, μοβιμέντο, σε μη ελάσσονα και μη μιζόνα. Πόκο αντάτζο, βιβάτσε νον τρόπο, βιβάτσε σε ντόδια σε ελάσσονα. Αντάντε, βιβάτσε νον τρόπο, αλεγκρέτο, σε λα μιζόνα. Αντάντε μοντεράτο, αλεγκρέτο, σκερτσάντο, κουάζι τέμπο, δι μάρτσα, σε ρε λάσσονα και ρε μιζόνα. Αλέγκρο, σε μη ύφεση μιζόνα και μη ύφεση ελάσσονα, και λέντο μαϊστόζο, σε ντό ελάσσονα και ντό μιζόνα. Ερμηνεύει το τρίο Γκρίγκ.